μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Μα χρόνια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το.

μάχη αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση, διάρημεροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώτα γιατί έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάτια.

έφυγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε, φουριόζα.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας, σε επιφυλακή η πολωνική αεροπορία, λόγω ρωσικών επιθέσεων απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: first of the four beasts.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί?
1: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν. Ναι. Διήμερο ήταν. Εντάξει. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί δε, να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Α, τον Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
2: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Ναι. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σα για να κλειστεί η συμφωνία.
2: Γεια σου. Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε στην τροφιά έω τι 8.
2: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
2: Η Λουίζα Μαραβελάκη. Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημαράκης.
2: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα, ναι, Μαραβελάκη. Το, ναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν, ναι, και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
2: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραίο πάντως Σαββατοκύριακο. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζέστη.
2: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Ναι, μια χαρά. Ναι. Ωραία. Ωραία, δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στη ΣΥΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό του
2: φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτόν που ήταν τιμοθάνατοι. Όχι, που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι.
2: Ναι,
1: όχι, όχι.
2: Πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, όχι, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
2: τον είχαν.
1: Τον δίνανε.
2: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
2: Στο Maine, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
2: Ναι.
1: Φοράς τις.
2: Αυτό.
1: Τις λένε τις. Πετσέτες εκεί.
2: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα.
2: Μα είναι του Αμός.
1: Ποιανού Αμός? Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
2: Και γιατί δεν έχουμε αργία?
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κωμικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
2: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
2: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν παρδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι,
2: καταρχήν.
1: Όχι.
2: Όχι. Α, δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
2: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
1: ναι,
2: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. 1850, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα Σύμπωθου, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
2: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Α, το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
2: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
1: Όχι, εκεί
2: δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA. Με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ στο, όταν θέλω να χαλαρώσω. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
2: Σ' άρεσε.
1: Μα, πολύ.
2: Πολλές γωνίες είχε.
1: Πολύ, πολύ
2: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: δεν μ' αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
2: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
1: Την έχει κάνει ταινία.
2: Σύζυγος του Όθωνα, του Β'. Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
1: Επίσης σπουδαία.
2: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν... είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
2: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
1: Κάθισα... Δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
2: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
1: Ωραίος ήταν.
2: Ο οποίος έληξε 2-2.
1: Ωραίος.
2: Ξεκινούσε στις 11.
1: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
2: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της. Με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες διερευνητικές. Νανούλια,
1: διαιτητή. Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Ναι, πού να δεις.
1: Άνθρωπος ζεις.
2: Κατάλαβες. Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Άξ. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε.
1: Α,
2: ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
1: Άντε, μωρέ, να σου πω
2: να ξεσπάσουν, ας πούμε.
1: Μα το κάνουν παντού.
2: Το κάνουν, ναι.
1: Παντού δεν σταματάνε.
2: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλ ήταν. Τη Γιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Γιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα.
1: Λέσω.
2: Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
1: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
2: Ναι, το έχουν. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
1: Δεν
2: μ' αρέσει.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Ήμουνα
2: με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Θαλασσί.
1: Το βάζει τα κοκτέιλ.
2: Γι' αυτό το βάζει τα κοκτέιλ για χρώμα.
1: Τη δεκαετία του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
2: Γιατί
1: το...
2: πότε νομίζω ότι έπεινα κοκτέιλ.
1: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
2: Τότε, το 90.
1: Τώρα, το βάζουν,
2: τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
1: Δεν το βάζουν.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Πίνω.
1: Την καλημέρα μα στη Μεθόνη.
2: Τι έχει.
1: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι τη το βράδυ, ρε παιδί μου.
2: 5,1.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίο. Αυτό πήγε με βύρα τι άγκυρε. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να ρεύσει το
1: ανοίγουν
2: πετρέλαιο.
1: Τα στενά.
2: Με την υπογραφή της συμφωνίας.
1: Ναι.
2: Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίσετε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Νόμιζα, μάλιστα στα στενά.
2: Έπεσε 4%.
1: Μην πάτε στα στενά,
2: με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλαβητής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
1: ναι,
2: έπεσε 4% το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
2: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι το μέσο.
1: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
2: Αυτό που είδα.
1: Όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
1: Ένα 8,
2: αυτά είδα.
1: Όλα.
2: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
2: Ναι, εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσε Γκεβάρα. Α, ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω από το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Είδα, το Blue Angel.
1: Άστα τώρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Καταλαβες. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Α, μας στέλνει μια φωτογραφία την νόνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας. Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Α, το κάνουν κι αλλό. Εγώ νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυροποίητες έτσι τα απλώνουν.
2: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή. Και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο?
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
2: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, λέω ρε Διονύση.
2: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα. Ναι. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
2: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
2: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
2: Ναι, το ξέρω. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό το τρομακτικό τον έχεις δει?
2: Κιάνα.
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
2: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
1: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι, ναι, επειδή είναι μαύρος, ναι, ο άνθρωπος.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του περίεργα.
1: Κάτι έχει κάνει στα μάτια του, ρε.
2: Προφανώς έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται. Παιδιά, και έχει κάτι ασπρομούσει.
1: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τροσόρος του φαγητού.
2: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
1: Αυτός. Αυτό τον λένε Ουντινέκο.
2: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
2: Ναι.
1: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε, κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ, παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
2: Ναι, είναι τρομακτικό. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, δεν αφού τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
2: Εντάξει, τον έχει. Τον
1: άφησε.
2: Τον έχει ρημάξει, τα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει ρημάξει.
2: Άστονα. Άστονα.
1: Είναι Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε και τι καταφέρνει.
2: Μη σα τύχει. Ναι, μην το δείτε. Καλύτερα.
1: Δεν
2: καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρί τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
2: Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι,
2: σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μία φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό.
1: Ναι.
2: Να το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες. Ναι. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
2: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Να μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική
1: Σοφοκλέους
2: και έχει πάει με Μενάνδρου και Σοφοκλέους.
1: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
2: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σα πω μετά για το Λίβερπουλ.
2: Κρατήστε το, έχουμε κάβα για την άλλη μία να σα πούμε για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι. A busted up Chevys baking in the Tulare dust, and I hear the same old story every morning cross my mind.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις. Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι. Ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώριση προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρ' το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά, που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το έπαιρνε στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι και πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε, ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας, αλλά το φέραν, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό, άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα, στα δάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Ξυπνάμε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία την Ισία. Στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε
0: αλλά,
1: και περί το τέλος της εκπομπής.
0: Παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε μέρα.
0: Ραντεβού. Μια και είσαι στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουν.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή
0: ναι.
1: Στην άξο τι τρώνε, πώς το
0: έκανε.
1: Κατσικό μακαρονάδα.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: εγγυάται. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς στέει.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στον
1: κεντρικό. Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο κήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιο την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόουνς την έριξε.
0: Ωραία. Τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα του την είχε στημένη ο άλλο για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικό διακτυψηφισμό και άλλο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Δεν μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μα τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
0: άρα του δίνει δίκιο το αλλού.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριά. 14 βαθμού εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μα από Περαία Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εντωμεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονο, όλε οι ιδιοφυείε δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα. Κατάλαβε. Ναι. Το χειρότερο είναι να μιλήσει την είδηση και να την καταπίνει. Η δημοσιογραφία τη έρθει στα χειρότερά τη.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριο Σπύρο. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια άνθρωπος, είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώ. Καλημέρα στο φίλο μα τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Αμέ, πώς θα χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο Φούρναρι, στην Άνω Καμήλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί γενέθλια.
0: Έλα, Ιερώνυμο,
1: μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Και γιορτή.
1: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο, νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45
1: Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Δεν το ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λάφκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω από το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α,
1: μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Να.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να. Σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
1: Με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία.
1: Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φιλάθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παρετήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Παρετήθηκε. Γιατί
0: δυνατό.
1: Τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε. Ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρον όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με ετήσιο αποκλεισμό από ακροατή τη εκπομπή, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα τελευταία. Στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από το ποδόσφαιρο, τώρα θα τα ας πούμε, πες ότι έχει
1: ο
0: τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν. Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι. Παίρνει. Όχι, δεν παίρνει όρκο με το Ιράν, δεν παίρνει όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε. Μία βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μία θέση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι. Τι πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά.
0: Ναι, τα μπερδεύει. Ναι. Ναι. Δεν παίρνω όρκο.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουνε.
1: Όχι, λέει, άκουγα και τον.
0: Κουρασάο με 7-1.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουνε.
1: Όχι, λέει, άκουγα.

0: συμβεί εντός των επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλο.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα, πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9, αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες, μόνο στην προκριματική φάση, όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μίλια αεροπορικά.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, πάλος έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο,
1: ναι,
0: όταν βάλαν το γκολ, το ένα,
1: ναι,
0: που πανηγυρίζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Βάλανε γκολ στη Γερμανία. Είναι,
1: ναι,
0: δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω ότι θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της Τινησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε.
0: Να σταματήσουν και αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει. Το είδαμε. Το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό. Έτσι πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο θα ξεφτελήσει τον αντίπαλό σου?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: Η G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια.
0: Ναι.
1: Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση,
0: ναι,
1: η οποία κάποιοι λέγανε ότι ήταν, την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούριο, ναι,
1: ναι,
0: τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ναι, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι σήμερα. Σήμερα 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι,
1: αίρεση. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά, του Σαλβίνη, και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν, ναι, και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις?
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους
1: υποστηρίζει. Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκος, με μένα. Γιατί κύριε Νίκο μας?
0: Γιατί είστε πολιτικός αντίθετη?
1: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 16 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα, ναι, καταλαβαίνεις αν ένα είναι ο

0: site.
1: Σε
0: κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
1: Πολύ τεχνολόγια.
0: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
1: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ή ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτεί, δεν υπάρχει να συζητήσει κάτι.
0: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
1: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
0: Ναι.
1: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε. Δηλαδή, ο διαιτητής
1: δηλαδή,
0: τα παίρνει.
1: Αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το έβαλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε μπει.
0: Θα είχε κυρωθεί.
1: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
0: Ορθώς. Ναι.
1: Φοβερό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι να κάνεις, εξελίσσει το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
0: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν μπει στα γήπεδα.
1: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλώς στα παιδιά τα δικά μας.
1: Τι κάνετε.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την Παοδέα είχα ξεσπάσει μία σχετικά με το τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Διανή που είμαι σίγουρος ότι θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω.
1: Σωστό.
3: Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, να τα, με το, γιατί τα,
1: υπάρχει...
3: τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
1: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
0: Άμα είναι έτσι,
3: ναι.
0: Να την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια. Γιατί να έχουν πιο ψηλά
3: έτσι,
0: επιτόκια.
3: Είναι.
0: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
0: Έτσι, λέμε,
3: έτσι, έτσι μπορεί να γίνει.
0: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο εννοείς στην τράπεζα.
1: Ναι, πρέπει να κλείσεις ραντεβού, να πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
0: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν η παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο σεκιουριτάς, να σε πάει στον
1: δηλαδή αυτό το
0: ανάλογο
1: πράγμα,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά, αυτή,
1: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ θέλω να πάω στην τράπεζα να παραρωτήσω. Πας να ρωτήσεις ας πούμε κάτι για την κάρτα σου και σου λέει έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που λες ότι σε συνοδεύει πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
1: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι της προτεραιότητας.
1: Βέβαια.
2: Και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μου ρωτήσεις για την κάρτα σου. Τώρα με μένα στο
0: πρώτα τον κόσμο.
1: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
1: Γιατί να μην έχουμε και straight pride. Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ. Να απαντήσω εγώ από εδώ. Ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight. Ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαρτυρόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για το εκείνο. Τραβακάνεσαι, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα
1: έχουμε. Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
0: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξυπναδούλες τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
0: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι.
2: Πάντως,
3: κοίτα να δεις. Μπορεί, εγώ το βλέπω προσπαθώ λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
1: διαφορετική αυριανή
3: έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη και έλεγε έξω ο Κίν εδώ, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Στοχοποιήθηκε κάποιο άλλο έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκη λόγω τη σεξουαλική ταυτότητα. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτή που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνο, ο αείμνηστο. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
1: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό, ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
0: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο,
0: μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
0: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Δεν μπορεί κανείς. Εννοείται. Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο στου ανθρώπου που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανείς. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, είναι από διαδηλώσει. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και δικαιωματισμού επίση. Όλα δικαιώματα.
1: Δεν
0: έχουμε
1: παραπονό. Ναι, δεν έχουμε παραπονό σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
0: Δεν πρέπει.
3: Ναι. Εσάβριον.
0: Πολύ ωραία.
3: Να σε καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και εμείς θα βγούμε.
1: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Τι εμείς εδώ θα μείνουμε.
0: Ο κύριος Παύλος μας θέλει μια... ότι είχε χθες... Όχι, το Final Four Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας θέλει ως μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ μην είναι ευρεσμένο σήμερα. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα 15 μηνός ήδη. Πάει το μισό μήνα, θα έλεγα το μισό καλοκαίρι. Πάει ο μισό μήνα. Είναι δυνατόν.
0: Με το που το συνειδητοποίησε ο Γιάννης, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς, αρτσιώθηκα. Θα πρέπει να κάτι να κάνουμε, να κουμπάει κάτι να πατά. Τσακ.
0: Να... Τι να κάνουμε. Όχι, δεν προχωράς.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Διαδηλώσεις, κάτι.
0: Ναι. Και αυτοί που διαδήλωσαν γίνεται. Το 2007. Γιατί δεν το ήθελαν, τι έγινε, δεν ήρθε
1: δεν
0: το 2007,
1: ήρθε.
0: Δεν πέρασε.
1: Το 2026 ήρθε και φεύγει.
0: Άρα,
1: και αυτό μπράβο. Το μισό έφυγε.
0: Από εκεί και μετά αυτό δεν ξανακούστηκαν πάλι... οι συγκεκριμένοι τύποι. Μόνο
1: μην
0: το
1: σκεφτώ
0: πήραζε.
1: Και αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Έφυγε το μισό 2026, παιδιά. Να σαν χθες χθες ήταν που στολίσαμε δέντρα.
0: Να μεθαύριο θα ξαναστολίσουμε.
1: Και αναμέναμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πω, απίστευτο πώς περνάει καιρός, έτσι. Αλλά είναι και το άλλο που έλεγε η γιαγιά μου. Πηδήμ, αν έχει γυρουσίν, όλα έτσι, καλά. Έτσι. Έτσι δεν είναι.
0: Και μετά, ας περνάει.
1: Έμα τώρα. Ναι, ας περνάει από εκεί πέρα. Τι να κάνουμε.
0: Μετά,
1: αλλά δεν μ' αρέσει. Φτάσαμε 15 Ιουνίου. Για το πότε θα φτάσουμε στον Αύγουστο, δεν το καταλάβουμε.
0: Ναι, με σχέστηκε και αυτός ο μήνας. Ναι. Είμαστε στα μισά του. Άμα έφτασε στα μισά του, καταλαβαίνετε μετά.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και συχνά και μας χαιρετάει σιγά-σιγά.
1: Χρόνια πολλά στον Ορτάσιο και στην Ορτανσία.
0: Ορτανσία καλά, αλλά Ορτάσιο.
1: Γιατί το Ορτανσία φυτό είναι, το ξέρεις σαν όνομα.
0: Όχι. Α. Για το φυτό.
1: Ναι. Ιερώνυμος
0: ναι.
1: Και Αυγουστίνος και Αυγουστίνη. Και
0: το
1: μια χαρά.
0: Βήτων, δεν θα
1: Μόνικα.
0: Το
1: που προέρχεται από το Ιερώνυμος. Ε, τι! Ωραίο είναι. Δεν σ' αρέσει. Έχω μια φίλη μόνη, να την πάρω.
0: Πολλές οι σκέψεις θα τις καταπιώ όλες.
1: Από ακατά. Και ένας Βίτων γιορτάζει, λέει. Τώρα
0: α, είπα, μήπως είχες κάτι εναντίον του και δεν θες να τον αναφέρεις.
1: Τον Βίτων, ναι. Όχι, τώρα τον είδα.
0: Όχι, τώρα τον είδες.
1: Ναι.
0: Αγίου Βίτωνος, λέει.
1: Πού το είδες?
0: Α, νάτος.
1: Ναι, Αγίου Βίτωνος, Ιερώνυμου Μονίκης και Ορτισίου. Χώρια από Αυγουστίνο βέβαια και Ιερωνύμου, έτσι. Μάλιστα, με τον καιρό να κάνει τα δικά του τρελά. Τι νομίζεις, ότι δεν θα έχουμε αστάδια μέσα στη εβδομάδα?
0: Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι αυτή τη εβδομάδα...
1: Όχι,
0: τι, όχι
1: θα
0: το
1: φύγει
0: είπαμε.
1: Ο μήνας έτσι.
0: Δεν είπαμε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία και
1: εσύ
0: θα
1: μπορεί να το είπες με το μυαλό σου.
0: Με το μυαλό μου, ε.
1: Ναι, γιατί δεν με...
0: Ένα θα σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Ξέρεις ότι κάθε Κυριακή... Έχω λόγο να κατέβω. Πρέπει να κατέβω, αλλά
1: α, ναι, σωστά.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αναγκαστικά κατέβω ναι, ναι. Και χθες.
1: Πηγαίνει γιατί λέει εκεί η βενζίνη πιο φθηνή. Γι' αυτό.
0: Μου τη δίνουν τζάμπα.
1: Πώς πηγαίνουν δίπλα σε άλλες χώρες.
0: Πολλοί
1: κόσμοι.
0: Θα έρθεις και εμείς θα σου δώσουμε τζάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται. Οπότε πηγαίνει μια
0: βόλτα. Για να, προκειμένου να περάσει η ώρα μου, τι θα κάνω. Λέω, δεν πάω παραλία.
1: Έμα, αυτό ακριβώς. Βούτηξε.
0: Την κουβέρτα γιατί δεν την πήρα, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί χθες ήταν ωραία μέρα. Αφού ήταν ωραία μέρα
0: από τις 9
1: γιατί...
0: μέχρι τις 12.30 φυσούσε. Φυσούσε συνέχεια. Αλλά από τις 9 μέχρι τις 12.30 να βάλω την μπλούζα μου, να σκεπαστώ με την κουβέρτα. Αν έχω αρπάξει είναι γιατί καθόμουν στον ήλιο.
1: Τι άρπαξε, δεν τα άρπαξε.
0: Καθόμουν αλλού, στον ήλιο
1: ναι.
0: Για να ζεσταίνομαι. Όχι ότι ζεσταινόμουν, τα πόδια μου ήταν κρύα. Αλλά ήταν καλύτερα από ότι να κάθεσαι στη σκιά.
1: Ναι.
0: Περιττό θα σου πω. Παραλία γεμάτη.
1: Μόνο
0: τα παιδάκια έπαιζαν μέσα στη θάλασσα το πρωί.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και λογικό. Αφού το Σάββατο ήταν.
0: Μέχρι 2.30 περίπου.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά μπορεί να σταμάτησε να φυσάει, μπορεί να καλυτέρεψε ναι. Τις συνθήκες.
1: Και εσύ πρωί-πρωί τώρα πήγες. Και μάλιστα μετά από μια μέρα που ήταν φθινοπορεινή. Το Σάββατο δηλαδή ήταν. Τι ήταν, Οκτώβρης, μη σου πω Νοέμβρης κόντευε. Με τέτοιο πράγμα. Ναι. Βγήκα εγώ πρωί-πρωί. Άντε ξαναπίσω, βάλει μπουφάν. Δεν γινόταν. Ήταν χειμωνιατικό, όχι φθινοπορεινό.
0: Ειδικά το Σάββατο, ναι,
1: είχε κρύο.
0: Εδώ
1: είχε
0: στην
1: κρύο.
0: Πόλη.
1: Ναι.
0: Που συνήθως τα Σάββατα η πλατεία είναι γεμάτη.
1: Ναι.
0: Τις καλοκαιρινές ημέρες, παιδάκια, μαμάδες, ο κόσμος που βγαίνει για ψώνια κάθεται και για καφέ. Οι καφετέρειες ήταν σχεδόν άδειες και στην πλατεία αυτοί που έπρεπε να κυκλοφορήσουν.
1: Ναι. 16 με 17 βαθμούς τώρα στα έχουμε, συμπλήν, έτσι, και στα παιδινά, στα ημιορεινά τέλος πάντων, στα ορεινά γύρω στους 10 με 11 και στα νότια παραθαλάσσια τμήματα γύρω στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη, το θερμόμετρο ναι μεν θα ανεβεί ψηλά. Σήμερα θα έχουμε καμιά 34 βαθμούς.
0: Α, πολλούς θα έχουμε.
1: Ναι. και από ό,τι φαίνεται και συνεχώς θα είναι, λέει, πάνω από 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες το θερμόμετρο. Όμως η αστάθεια καλά κρατεί, μπορεί σήμερα να μην, ίσως τα πολύ πολύ ορεινά τμήματα του Εύρου μόνο, στα πιο βόρειο-δυτικά τμήματά του, ναι, ίσως να υπάρχουν κάποια λίγη αστάθεια το απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα έχουμε αστάθεια σε πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης στις μεσημβρινές ώρες. Όπως και την Τετάρτη, την Τετάρτη σχεδόν όλη η πυρωτική χώρα, αλλά και την Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Καλά θα κυλήσει τη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι έκανα έτσι ένα ψάξιμο στο θα σταματήσει ποτέ αυτή η αστάθεια. Παιδιά, μας πάει σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα τώρα, τι να πω. Θερμοκρασίες πολύ καλές μεν θα έχουμε και ειδικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά σε κάποια στιγμή της ημέρας πιθανά να πυκνώνουν τα σύννεφα και ενδέχεται να βλέπουμε κάποιες μπόρες που δυστυχώς σε τέτοια περίοδο δεν είναι καλές ως συνήθως. Λοιπόν, τι ώρα είναι και 12?
0: Ναι, ναι. Κυλάει και η ώρα, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο το σπίτι από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Μιλάμε για συνοδούς, σύντροφους, συζύγους, μέλη της οικογένειας κτλ.
0: Και όταν λέμε κακομεταχείριση εννοούμε... Εννοείται μέσα σε αυτά ότι είναι η βία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εκμετάλλευση, η παραμέληση και η παράληψη. Ναι. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης έχουν αναφερθεί παγκοσμίως, όπως τραυματισμοί, αφυδάτωση, απώλεια βάρους, πλημμυρίσεις, εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διαθήκες.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτά κι αν είναι.
1: Ναι. Παγκόσμια μέρα γονιμότητας επίσης, πολύ σημαντική. Με πρωτοβουλία μιας εταιρείας που αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης, το 85% από τα ζευγάρια, τα 85% έτσι, περίπου 77 εκατομμύρια δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ναι. Και από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν βοήθεια ιατρική, ποσοστό μικρότερο του 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς πάει το πράγμα, έτσι. Γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι περίπου τα 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Κοίτα τώρα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία. Το πρώτο παιδί του,
1: ναι,
0: Μουσολίνα, η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Φοβερό.
0: Και με εκεί που έχουν φτάσει οι θεραπείες, τα μέσα. Δηλαδή είναι παράλογο να μην απευθύνεσαι σε ειδικούς να σε βοηθήσουν στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι παράλογο ή όχι. Αυτό,
0: θες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το άλλο που εγώ δεν μπορώ να κάνω εγώ παιδί. Μας το λέει και ο γιατρός. Όχι, θα κάνω. Υπάρχουν τέτοιες λογικές. Καταλαβαίνεις, να μην πω και άλλα λόγια τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή μας έχει τύχει να είμαστε σε κάποια παρέα που να συζητηθεί
1: δυστυχώς,
0: κάποιο τέτοιο θέμα και οι απόψεις να είναι λίγο πίσω
1: περίεργες,
0: να το πεις.
1: Ναι. Είναι Παγκόσμια μέρα του ανέμου.
0: Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Ναι. Τι λέει. Αναφερόμαστε στην αιωλική ενέργεια και τα λοιπά, έτσι.
0: Με τους αέριδες είναι μια χαρά. Και με τα αιωλικά πάρκα να φυτρώνουν... και στα καμένα το είδαμε, έχει πληθύνει.
1: Και πώς παίρνονται αμέσως και φυτρώνουν αυτά, λίγο νεράκι τα ρίχνεις, τσακ.
0: Καλέ, ένα άμα βάλουν 10 βγαίνουν μετά.
1: Πραγματικά, απίστευτο.
0: Ναι, είναι σαν κάτι αγριόχορτα.
1: Τι σπόρος να ήταν αυτός.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Απίστευτο.
0: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνοντας για Αλεξανδρούπολη, έτσι όπως κατεβαίνεις στην δεξιά σου πλευρά.
1: Φύτρωσαν κι άλλες.
0: Πάρα πολλές.
1: Τέτοιες κολόνες,
0: ναι. Τέτοιες.
1: Ο Αστακός γιορτάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ο Αστακός,
1: Αυτό, αυτό το θαλασσινό. Μου κάνει νόημα αυτό που τρώμε, θέλει. δεν το πολύ τρως κιόλας εδώ που τα λέμε, γιατί εντάξει είναι και ένα πανάκριβο λίγμα.
0: Μυρί η τιμή του, οπότε
1: μόνο
0: δεν είναι
1: λίγο.
0: Δεν είναι για πολλά πολλά.
1: Από πότε έχεις να φάσεις ένα στακό? Είδες λοιπόν.
0: Νομίζω μια φορά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου.
1: Είδες. Ναι. Γαστριμαργική γιορτή λοιπόν στις ΗΠΑ για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Έναν καιρό και ένα ζαμάνι.
0: Μια φορά και έναν καιρό.
1: Τον Καλπαζάνη.
0: Ναι, γιατί από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα
1: καλά,
0: και
1: εννοείται.
0: Δεν είναι του φτωχού.
1: Πιο φτωχού και το φυλακισμένο.
0: Αυτού
1: τώρα.
0: Που έχει να διαθέσει
1: λοιπόν.
0: Αρκετά. Λοιπόν, αρκετά είπαμε.
1: Ναι.
0: Για να σας αδειάσουμε τη γωνιά προς το παρόν με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε να μεγαλώσουμε την παρέα.
1: Ναι, πού θα πάμε.
0: Εκτός από τον Άγγελο Παπαδόπουλο που είναι μαζί
1: ναι,
0: μας αυτή την ώρα
1: πεις.
0: Και φροντίζει τον ήχο, τι θα πω, δεν θα πάμε στην Κομωτινή.
1: Θα πάμε.
0: Δεν έχουμε τη Βασιλική.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε. Μετά έχουμε την Τασούλα.
1: Όχι, έχουμε τον Κωστάκη μας.
0: Α, οκ, είδες, να αυτό δεν το... ναι. Έχουμε τον Κώστα το Λουκούμι λοιπόν
1: ναι.
0: Από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι, ωραία.
1: Άιντε, λοιπόν. Ωραία. Ο Μάνος Χατζηδάκης σαν σήμερα έφυγε, οπότε...
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

0: Τι σπουδαίες μουσικές, τι σπουδαία προσωπικότητα και πόσα τραγούδια μας άφησε πέρα από τις μουσικές του Μάνος Χατζηδάκης, που σαν σήμερα έλεγα και νωρίτερα, το 1994 έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας όμως παρακαταθήκη μια σειρά από πραγματικά αριστουργήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας και είμαστε ήδη στην Κομωτινή, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Μαχαίρ μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Βασιλική.
2: Βέβαια, η Ξάνθη, γενέτειρα του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία έχει εμποτιστεί πραγματικά η πόλη από αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν έχετε φλαμουριές στην περιοχή σας.
1: Έχουμε πολλές και μας μυρίζει ο τόπος.
2: Τι όμορφα που μυρίζει, τι όμορφα που μυρίζει. Και στην Κομωτινή έχει πάρα πολλές φλαμουριές και πραγματικά ευωδιάζει ο τόπος. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης για τη στήριξη των παραγωγών, των οποίων οι ελαιώνες, οι αρρώσιμες εκτάσεις και οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες είχαν υποστεί ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Και είχε γίνει λοιπόν ένας αγώνας και μέσα στο κοινοβούλιο γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, και κάνοντας έτσι μια μικρή έρευνα για το τι γίνεται με τα σπίτια, εκεί το θέμα ακόμα, τα σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές, είχαν καεί από την πυρκαγιά, είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Τώρα, έχουμε τον βουλευτή βεβαίως Ροδόπης, τον κύριο Σγκιούρ Φερχά, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, ο οποίος κάνει λόγο για το ότι οι αγώνες των παραγωγών μαζί με τους βουλευτές που έκαναν συνεχίσει και αλλεπάλληλες ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, έφερε αυτό το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια. Είχαμε την Παρασκευή το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομωτινή, στο κέντρο της πόλης. Κάτοικοι της περιοχής που είδαν να βγαίνει καπνός από τα παράθυρα του ξύλινου κτίσματος, ξύλινο κτίσμα έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, έσπευσαν 10 πυροσβέστες στο σημείο και χάρη στην έγκυρη επέμβασή τους δεν υπήρξαν καταστροφές των εκθεμάτων ούτε του εξοπλισμού, ευτυχώς. Το 4ο θερινό σχολείο με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες» του Δημοκριτίου ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιούνιου τις κατασκηνώσεις της Μαρόνιας. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες δράσεις. Σήμερα θα κάνουν μαγειρέματα και θα προσπαθήσουν να ανοίξουν φύλλο στο μπράβλιο χώρο εκεί του Λαογραφικού Μουσείου της Ξυλαγανής. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ελλάς ζητούν οι ενώσεις Ελλήνων αξιωματικών της Αττικής, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Παγκρίτιας Ένωσης, με έγγραφό τους που καταθέτουν προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας και ζητούν να το προωθήσει αναλόγως. Έχουμε σήμερα λοιπόν την έναρξη του θερινού σινεμά με την ταινία Καποδίστριας, Δευτέρα 15, Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου, και ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ κόσμο, το Φεστιβάλ Κερασιού, 24ο Φεστιβάλ Κερασιού στο Δήμο Ιάσμου, εκεί στα Κερασοχώρια, Θάμνα, Αγίασμα, Ασώματι, πάρα πολύς κόσμος πραγματικά, και έχουμε μια πολύ ωραία από τον Σύλλογο του Γλυκονερίου, που διοργανώνει τα Βιστονίδια, ξεκινάει στις 28 Ιουνίου και θα φτάσει μέχρι τις 4 Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις για δεύτερη χρονιά, με γαστρονομία, με βόλτα στη λίμνη, στη Βιστονίδα. Πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και βέβαια γλέντι και συναυλίες με τοπικά σχήματα και όχι μόνο. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την πρώτη εικόνα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάμε σε λιγάκι στην
1: Καβάλα για να συναντήσουμε τον Κώστα.

0: Είμαστε ήδη στην Καβάλα και μαζί μας είναι ο Κώστας ο Λουκούμης σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, είσαι καλά?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, εσύ
2: πώς είστε?
0: Καλά,
1: μια χαρά.
0: Τα ίδια, ξέρεις. Πώς περνάει ο καιρός? Έλα.
2: Ναι. Από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, νομίζω σχολιάζαμε την Eurovision.
0: Ναι, είδες.
2: Έχουμε μπροστά μας το Μουντιάλ. Δηλαδή, κάθε φορά και μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Έτσι, ακριβώς. Ένα μεγάλο γεγονός.
2: Λοιπόν, από την καλημέρα από την Ηλιόλουστη στην Καβάλα, λοιπόν, προμηνύεται καλή σημερινή μέρα χωρίς σημάδια αστάθειας, κάτι που θα έρθει βέβαια μέσα στην εβδομάδα, δεν θα το γλιτώσουμε. Μπαίνουμε όμως σε ρυθμούς καλοκαιριού σιγά σιγά και αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που για πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι και για αυτή τη σεζόν. Το νησί, λοιπόν, κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Και η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών, όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Στη γραμμή της Κεραμωτής, ενδεικτικά να πούμε ότι οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800, έναντι 75.000 τον Μάιο πέρυσι. Θετική εικόνα και στη γραμμή του πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε αυτή την όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στο νησί στα τέλη Μαΐου για Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία. Μένει να φανεί κιόλας. Τι άλλο όμως έχουμε το καλοκαίρι εκτός από τουριστική κίνηση? Τροχαία ατυχήματα. Και γιατί κάνω αυτό τον παραλληλισμό? Το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΠ και την Τροχέα, αλλά και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου και το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα με τίτλο «Όταν μία στιγμή αρκεί να αλλάξει μια ζωή». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 18.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Καβάλας. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στη Δράμα τώρα, πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό 2 ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού της Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση μεταφορικών δικτύων. Ο κ. Νικολαίδης παρουσίασε το σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για τις σύγχρονες συνδέσεις της Δράμας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτό διάλογο. Οι πολίτες κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς τους για το συγκοινωνιακό μέλλον της περιοχής. Επανέρχομαι στα του καλοκαιριού, όπου εκεί τι άλλο έχουμε? Υπέροχες εκδηλώσεις. Έτσι, λοιπόν, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της χοροδιακής μουσικής και στη φιλία των λαών θα φιλοξενήσει η Συνοικία της Παναγίας στην Παλιά Πόλη το Σάββατο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της Καβάλας. Ώρα έναρξης στις 9, είσοδος ελεύθερη και η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της Παλιάς Πόλης σε σημείο συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χοροδίες από την Ελλάδα και την Βουλγαρία.
0: Μάλιστα, ωραίο αυτό.
2: Και να κλείσουμε μια σπουδαία πανελλήνια πρωτιά που φέρνει στο προσκήνιο το Γυμνάσιο Λιμεναρίων Θάσου, όπου εκεί η μαθήτρια Μαρία Ζωγοριανού κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Αρίσταρχος, που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πρόκειται για έναν από τους πιο απαιτητικούς μαθητικούς διαγωνισμούς της χώρας, ο οποίος διεξάγεται σε τρεις φάσεις, με τη Μαρία να καταφέρει να αριστεύει ανάμεσα στους κορυφαίους παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Κώστα, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο. Καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Φτάσαμε και... Τι σου λέω εγώ, προηγουμένως ήταν και 12. Τώρα...
1: Και μισή.
0: Τώρα έγινε και μισή, ναι. Λοιπόν...
1: Με ένα τραγούδι θα συναντήσουμε τη Χρυσούλα.
0: Ακριβώς.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Τι ωραίο τραγούδι, είχαμε καιρό να
1: τα
0: ακούσουμε.
1: Όντως είχαμε καιρό να τα ακούσουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. 34 λεπτά μετά από τις 7 πρωί της 15ης Ιουνίου. Και με τις θερμοκρασίες να είναι καλές, γύρω στους 20-21 τώρα έχουμε περίπου.
1: Κάπου
0: και με την πιθανότητα όντως να ανέβει έως και τους 34 λέει σήμερα στο βόρειο Εύρο τουλάχιστον.
1: Πιο χαμηλά,
0: πιο χαμηλά. Εντάξει,
1: δεν
0: έχει
1: σημασία. Έχουμε πιάσει τους 20.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως ότι σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης. Βοηθήστε με λίγο τώρα.
0: Ναι, ότι έφυγε από τη ζωή το 1994.
2: Και σκεφτόμουν πόσες εκπομπές μπορεί να γεμίσει ένας
0: 800.
1: Πολλές.
2: Είναι ατελείωτο αυτό το υπέροχο.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, για Άρδα θα σας μιλήσω στο ξεκίνημα. Γιατί ανέβηκαν και οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ της Παρασκευής που είχε συνεδρίαση.
0: Γιατί ανέβηκαν οι τόνοι?
2: Θα σου πω. Ήταν η συζήτηση για τις τιμές των εισιτηρίων του φετινού του φεστιβάλ. Και οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, με κοινό σημείο επίκρισης το παράλογο, όπως είπαν οι περισσότεροι, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ μέχρι την ώρα που συνεδριάζαν δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Σωστά, και ανακοινώθηκε χθες.
2: Ανακοινώθηκε αρκετές ώρες μετά, το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ανάποδο οπότε θα έπρεπε να είχε πάει, ας πούμε, να ξέρει ο άλλος γιατί θα ψηφίσει.
2: Ένα σημείο τέλος πάντων για το, στο οποίο πάνω πάτησαν οι παρατάξεις μειοψηφίας και ανέβηκαν κάπως οι τόνοι. Τώρα, στην αντιπαράθεση βέβαια δεν περιορίστηκε εκεί το πράγμα. Στην αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία βέβαια οι παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
2: Ναι, ενώ στην νυν Δημοτική Αρχή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευση για reboot, πώς το λένε και στο χωριό
0: ναι,
2: μας,
0: ναι.
2: Την επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία όπως σημείωσαν ακόμα δεν έχουν δει, δεν τη διαπιστώνουν. Το φεστιβάλ του Άρδα ήταν από τα κορυφαία της χώρας και κατάντησε ένα πανηγύρι πολυτελείας, αυτό ακούστηκε χαρακτηριστικά στη συζήτηση, με την αρμόδια αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο να απαντούν ότι η προσπάθεια της επανεκκίνησης ξεκίνησε ήδη από την πρώτη χρονιά που η παρούσα δημοτική αρχή ανέλαβε τη διοργάνωση και συνεχίζεται. Τώρα για να σας βγάλω και από την απορία, εισιτήρια έχουν ως εξής, θα σας πω και για το πρόγραμμα. Έχουμε μια αύξηση 2 ευρώ στο ημερήσιο κανονικό εισιτήριο, ήταν 12 πέρυσι, τώρα γίνεται 14. Έχουμε μια αύξηση 1 ευρώ για τα παιδιά ηλικίας 9-12, από 6 γίνεται 7. Έχουμε μια αύξηση στο εισιτήριο διαρκείας από 30-35 και στο κατασκηνωτών από 30-35. Όμως, όπως υπογράμμισε η Δημοτική Αρχή, βάλαμε και το εισιτήριο των φοιτητών, μια ξεχωριστή κατηγορία δηλαδή, η οποία είναι 9 ευρώ. Mm. Αυτά λίγο πολύ για τα εισιτήρια. Και τώρα για τις συναυλίες που ανακοινώθηκαν είναι... τώρα θα το πω τα πιο έτσι μεγάλα, ας μου επιτραπεί όρος, ονόματα... Είναι, εντάξει, για την Ελεονόρα Ζουγανέλη
0: το ξέραμε εδώ καιρό.
2: Το είχαμε δει από το δικό της πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η Κόζα Μόστρα επίσης την ίδια βραδιά, στις 31 Ιουλίου. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι το Σάββατο 1 Αυγούστου. Και η Ρία Ελληνίδου με τον ράπερ Ρακ είναι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Έχει και άλλα ονόματα, είπα τώρα έτσι τα πιο γνωστά τέλος πάντων. Αυτά για τον Άρδα. Εντάξει, μπορεί να συζητάει κανείς πολλές ώρες για το θέμα του φεστιβάλ, το οποίο φέτος σε κάθε περίπτωση κλείνει και 30 χρόνια ιστορίας. Να πούμε ότι πήρε ΦΕΚ η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας και η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση και για την πόλη της Ορεστιάδας, αλλά και συνολικά για το Βόρειο Εύρο. Η ίδρυση, παιδιά, έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το σχολείο από το σχολικό έτος 2026-2027. Αυτό όμως αυτομάτως γίνεται και ένα στίχημα, γιατί ναι, μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, στην νότια είσοδο της πόλης. Όμως, σίγουρα απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις και εργασίες για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και να μπορεί να είναι έτοιμος να λειτουργήσει ως σχολική μονάδα από τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς προλαβαίνουν να κάνουν και μακάρι να το προλάβουν και μακάρι όλα να πάνε καλά και να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η ίδρυση του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, γιατί ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών.
0: Και παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε, ένα μουσικό σχολείο στην πόλη.
2: Οποιοδήποτε σχολείο αλληλεγγύη είναι.
0: Πόσο μάλλον δε και ένα μουσικό που είναι και από τα πιο δύσκολα, έτσι.
2: Όλα τα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, ακούμε για κλεισίματα των σχολείων. Λοιπόν, και αυτό το σχολείο αναμένεται να αναβαθμίσει και την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή. Αυτό λέει η Δημοτική Αρχή. Τώρα, αύριο στις 7 το απόγευμα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η συγκέντρωση αποτελεί μια απάντηση στις ομάδες φασιστοειδών, όπως λένε στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι οποίες λέει εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία. Και σε αυτό κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός, ειδικά όταν τέτοια περιστατικά πραγματοποιούνται από μαθητές, ακόμα και από μαθητές γυμνασίου, που προσπαθούν να τους παρασύρουν διάφορα φασιστοειδή. Ξαναλέω, αυτά που ανέφερα αναφέρονται στην κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εν ώψη της αυριανής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιήσουν. Όλα αυτά, θυμίζω, ξεκίνησαν από αυτά τα επεισόδια που φαίνεται ότι είχαμε μπροστά στο ανοιχτό αναγνωστήριο της Αλεξανδρούπολης. Και θα σας κλείσω με μια είδηση, η οποία εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Στις 29 Ιουνίου, Τσέχοι και Έλληνες αρχαιολόγοι θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι από την Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει τον τίτλο «Εκστρατεία Μονόξυλων 5». Είναι ένα ταξίδι με παραδοσιακό μονόξυλο σκάφος, και ο στόχος αυτών των ανθρώπων είναι να αναδείξουν τις τεχνικές ναυσιπλοείας χιλιάδων ετών πριν. Είναι μια αποστολή η οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσει από Αλεξανδρούπολη 29 Ιουνίου. Τελικός προορισμός είναι να φτάσουν στο Βόλο στις 3 Ιουλίου. Και όλο αυτό το ταξίδι γίνεται για να μάθουμε όλη την ναυτική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου από την αρχαιότητα. Αυτό το σκάφος, για να καταλάβετε, είναι ουσιαστικά ένα σκάφος το οποίο έχει κατασκευαστεί σκάβοντας έναν κορμό δέντρου. Αν καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Ναι. Οπότε εκεί πάνω θα ανέβουν όλοι αυτοί και θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι.
0: Ναι.
2: Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς, ρε παιδί μου, μετακινούνταν στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
0: Σήμερα δεν έχουμε και νομίζω ότι έχει Δημοτικό Συμβούλιο απόψε το βράδυ. Πάλι χαμός θα γίνει.
2: Είναι ειδική συνεδρίαση, είναι απολογισμού.
1: Είναι
2: αυτό που στο πολιτιστικό πολυκέντρο. Και οι παρατάξεις ανεβαίνουν και κάνουν έτσι μεγάλες, μακράς διάρκειας τοποθετήσεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι τόσο μεγάλες οι τοποθετήσεις και οι παρουσιάσεις, τέλος πάντων, απολογισμού, κάπου λίγο το χάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει ειδική συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε μια κρουαζιέρα.
1: Γιατί να μην πάμε πού, εδώ κοντά, μακριά.
0: Όπου θέλει ο καθένας.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: μπικουινάκια όταν είναι ερωτευμένα είναι υπέροχα. Δεν είναι από τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Ένα μπράβο, γιατί πιγκουινάκι και.
0: Ναι,
1: να έχεις.
0: Πανικός προχθές στη συναυλία του Μάλλον με στην Αλεξανδρούπολη, ε.
1: Ναι.
0: Πανικός γινόταν, και μπράβο. Και είχε και δροσιά εκείνο το βράδυ, δεν είχε. Είχε αρκετή δροσιά, νομίζω.
1: Είχε.
0: Το Σάββατο το βράδυ, ήταν λίγο φθινοπορεινό. Από την Κυριακή άλλαξε το πράγμα. Λοιπόν, καλημερίζουμε όλοι. Δροσιά εκείνο το βράδυ, δεν είχε. Είχε αρκετή δροσιά, νομίζω.
1: Είχε.
0: Το Σάββατο το βράδυ, ήταν λίγο φθινοπορεινό. Από την Κυριακή άλλαξε το πράγμα. Λοιπόν, καλημερίζουμε.

κουνητά τα οποία έτσι πέρασαν, χωρίς να βρέξει, αναβολή πολλών σχολικών γιορτών, Παρασκευή απόγευμα, μετάθεση για αυτή την εβδομάδα. Τελικά περάσαμε έτσι χωρίς βροχές, χωρίς μπόρες και χωρίς αυτό το οποίο προβλεπτόταν. Εντάξει, όχι ότι άσχημα μας, ότι άσχημα περάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι Σάββατο και Κυριακή η πόλη ήταν σχεδόν άδεια, γιατί είχαμε καλοκαίρια ηλιοφάνεια. Και με όλα τα καλά που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορείς να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να κατέβεις πιο εύκολα στο κέντρο, να κινηθείς κτλ. Προτίμησαν τις σκοτεινές ακτές για τα μπανάκια τους και πολύ καλά έκαναν. Όσοι μείναν εδώ στην πόλη, υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές, γιατί όπως σας είπα, πάρα πολλές εκδηλώσεις οι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες έγιναν. Όσοι αναβλήθηκαν, μετετέθησαν για αυτή την εβδομάδα. Τώρα πάμε στην επικαιρότητα. Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ζήτημα των διοδίων ζητούν οι θεσμικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ συνεχίζονται στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για το ζήτημα της αύξησης της τιμής των διοδίων στον οδικό άξονα Σερών Θεσσαλονίκης. Απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον ορισμό συνάντηση με αντιπροσωπεία των θεσμικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οργανωμένης αλλά και πολύμηνης θεσμικής προσπάθειας που ξεκίνησε αρχές του 26, όταν έγινε γνωστή η αύξηση των διοδίων. Πριν από την υποβολή του αρχικού αιτήματος, 6 Μαρτίου του 26, ολοκληρώθηκε ήδη ένας κύκλος επαφών και διαβουλεύσεων με το σύνολο σχεδόν των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας. Με την επιστολή λοιπόν προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητείται ο άμεσος ορισμός επίσημης διαζώσης συνάντησης με αντιπροσωπεία των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα δούμε τι απάντηση θα έχουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση σε όλες αυτές τις κινήσεις που, όπως είπα, έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Και αναμένουμε. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον Άγιο Ραφαήλ στις Σέρες, κοντά μετά την συντονισμένη. Μετά τη συντονισμένη επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Σερών. Ο Δήμος συνέδραμε στο έργο κατάσβασης με ένα υδροφόρο όχημα και χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν κινδύνευσε κανείς, να πούμε, και είναι υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Σήμερα Δευτέρα έχουμε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, όπου αναμένεται να συζητηθεί η κοινή πρόταση λόγων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ακηδεμόνων, γυναικών και μητέρων και συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και άλλων συλλόγων για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης. Έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι για τα γνωστά θέματα εξαπάτησαν ηλικιωμένου. Αυτή τη φορά είχαμε συλλήψεις, είχαμε χειροπέδες για μια γυναίκα και έναν άντρα στις Σέρες από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων για τηλεφωνικές απάτες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Σε δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ακόμη ένας άντρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Τι κάναν λοιπόν αυτοί? Συνεργός τηλεφώνησης σε γυναίκα στην πόλη των Σερών, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ, και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δίθεν βλάβη στο δίκτυο και θα μεσολαβούσε για την αποκατάσταση της βλάβης. Στη συνέχεια την παρότρινε τη γυναίκα να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα για κοσμήματα που είχε σπίτι και να τα τοποθετήσει στην είσοδο του σπιτιού, δίθεν για να τα προστατεύσει. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας επίσης 10.000 ευρώ. Υπήρξε, να σας πω, πολύ άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Εντοπίστηκε λοιπόν μια γυναίκα και στην κατοχή της βρέθηκαν όλα αυτά που είπα πριν από λίγο και αποδόθηκαν βεβαίως στην παθούσα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και προέκυψε ότι η γυναίκα οργανώθηκε μαζί με δύο άνδρες και έναν ακόμη συνεργό τους με σκοπό παρόμοιες απάτες, μαζί ή με διαφορετική σύνθεση. Ο ένας τώρα από τους δύο άνδρες εντοπίστηκε σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Κοζάνης. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκαν 65 ναρκωτικά χάπια και χρηματικό ποσό του 250 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξυχνιαστεί ακόμη μια τηλεφωνική απάτη και δύο απολογίες που έγιναν 9 και 10 Ιουνίου

0: σε διάφορες περιοχές Σερών, όπου απέσπασαν κοσμήματα 3.000 ευρώ και αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, αλλά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία μας θυμίζει Λαρνέα Ύδρα. Ειλικρινά όμως.
2: Ναι, πράγματι. Τελειωμό δεν έχει.
0: Συνεχώς συλλήψεις και παρά την ενημέρωση, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα αυτών των απαταιώνων. Αυτόν άλλον είναι διάφορο.
1: Δεν ξέρω, δεν φτάνει η πληροφόρηση, η ενημέρωση μάλλον εκεί που πρέπει να φτάσει. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται πάντως. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια πια είναι αυτή η ιστορία και να μην έχουν μάθει ακόμη και μεγαλύτεροι άνθρωποι από εμάς ότι πρέπει γενικώς να προσέχουν.
0: Απλά πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή θολώνει το μυαλό.
1: Δηλαδή, αυτό εκεί, είναι το πιο πιθανό.
0: Και εκεί πατάνε οι απαταιώνες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Στην αρχή μιλούσαν, τους λέγανε για ένα ατύχημα. Ο καθένας στο άκοσμα ατυχήματος του παιδιού, του ενός συγγενικού του προσώπου, θολώνει το μυαλό. Ή τώρα πάνω ότι τους λένε ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι, υπάρχει πρόβλημα κτλ. Κτλ. Σώστε ό,τι μπορείτε. Πατάνε και στηρίζονται πάνω στον πανικό που προκαλείται εκείνη τη στιγμή στο άκουσμα της είδησης.
1: Ναι.
0: Αλλά πέραν της ενημέρωσης, νομίζω ότι οι οικοί τους, δηλαδή τα παιδιά τους, εγγόνια, οι πιο νέοι άνθρωποι, θα πρέπει να ενημερώσουν τους ανθρώπους αυτούς. Ήδη το κάνουν, θα μου πείτε. Αλλά δυστυχώς έχουμε ακόμη τέτοια φαινόμενα. Λερνέα Ύδρα στην κυριολεξία. Πάντω, να σα πω ότι ο Δήμος Σερών, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών, έχει αναλάβει πρωτοβουλία και ενημερώνει σε χωριά τους ανθρώπους για το πώς πρέπει να δράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια ενημερωτικής εκδήλωσης που έχει γίνει στο ΚΑΠΗ Σερών κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων. Στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών παρουσιάζουν τις πιο συνηθισμένες, θα λέγαμε, μορφές τηλεφωνικής απάτης και αναλύουν πραγματικά περιστατικά και τους ενημερώνουν. Έχω προγραμματιστεί λοιπόν μία σειρά από εκδηλώσεις σε διάφορα χωριά. Η επόμενη συνάντηση είναι για το Λευκόνα, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 11 η ώρα στο πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας και ακολουθεί την Πέμπτη στην Κάτω Καμήλα Σερών στις 10 η ώρα το πρωί στην ένωση της κοινότητας. Πάμε σε μία πολύ ευχάριστη είδηση, μας έχει κάνει πολύ περήφανους. Με δύο μετάλλια επέστρεψε από τα Ιωάννινα που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρης Βαρών σε Πάγκο 2026, ο αθλητής του Πασαραϊκού ΑΜΕΑ, Θανάσης Βαγενάς, που συμμετείχε και πέτυχε μια πολύ σημαντική διάκριση, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 160 κιλά και τη δεύτερη θέση στην καλύτερη προσπάθεια. Και μια χρηστική πληροφορία πριν σας αποχαιρετήσω, ήδη έχει σημειωθεί η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 ώρα το πρωί στην κοινότητα νέων σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, να ενημερώσουμε ότι θα διαρκέσει έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά και όσοι μας μετέφερες. Δέσποινα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και εσένα.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια γεγονότα πέρα από τον Μάνο Χατζηδάκη που λέγαμε λίγο πριν. Έλα Φιτζέραλντ, σαν σήμερα έφυγε το 1996, σπουδαία. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε κάτι τη.
2: Αν προλάβουμε.
1: Ναι.
2: Πάμε
1: πιο πάνω, θες.
2: Πάνω, ναι. Το 1215 η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα.
1: Πολύ σημαντικό ήταν αυτό, όπως και να το κάνουμε, το θυμάμαι και από την ιστορία βέβαια. 1667 ο γιατρός Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, είχε πραγματοποιήσει την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
2: 1867.
1: Έτσι.
2: 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας.
1: Το 1878 Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί και μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που το κατήχαν από το 1530.
2: 1885 και ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα το 1954 ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβατίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
2: Το 1843 γεννιέται ο Νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg.
1: Ο Henri Delaunay, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρόεδρος της UEFA από το 54 μέχρι το 55, γεννήθηκε το 1883. Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Euro που ξέρουμε και εμείς σήμερα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 20, παρακαλώ.
2: Και το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε.
1: Ενώ η Θεανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτηρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, σαν σήμερα πεθαίνει το 991. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Κάπως έτσι και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς από το Earth News.
1: Έλα Φιτζέραλντ, έτσι, με λίγες νότες από την ίδια θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows

0: Ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι σε συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ξεκινάει αυτήν την ώρα η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, στην επιμέλεια και παρουσίαση της ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στις σημερινές καιρικές συνθήκες. Η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο, θα είναι μία ομαλή εβδομάδα. Εκτός από την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Θράκης μπορεί να έχουμε κάποια αστάθεια με κάποιες μικρές νεφώσεις, αλλά και με το ενδεχόμενο να πέσουν κάποιες βροχές. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, επαναλαμβάνω. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή ημέρα θα είναι γεμάτη από ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο μήνυμο στους 15 βαθμούς στα ορεινά, θα φτάσει στους 26 βαθμούς στο ανώτερο, κυρίως στις παιδινές περιοχές. Στο βόρειο Εύρου η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ζέστη, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς το ανώτερο. Η άνεμη θα είναι ασθενής μεταβλητή.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο αυτών των τελευταίων ημερών, όπου είχε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το Σάββατο συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Ορεστιάδος και της Ροδόπης δύο διακινητές, εκ των οποίων ένας ήταν μεταπός, ο άλλος αλλοδαπός, και οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνεργικής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν τον Έλληνα διακίνητη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς να έχει άδεια οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Τη δεύτερη περίπτωση είχαμε από τους άντρες του Τμήματος Συνεργικής Φύλαξης ΣΑΠΟΝ. Συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος στο γιόταχη αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν και τα δύο οχήματα, τα χρηματικά ποσά που είχαν στην κατοχή τους οι διακινητές, αλλά και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Επίσης, δύο μέρες νωρίτερα, σε περιοχές του Εύρου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 5 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, σε οικισμό του Εύρου, οι αστυνομικοί από τις Σφαίρες συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να έχει στο αυτοκίνητο 12 μη νόμιμους μετανάστες. Τη δεύτερη την περίπτωση, σε κάποιο σημείο της Εθνικής Οδού Αρδανίου Ορμενίου, αστυνομικοί από το Τυχερό συνέλαβαν δεύτερο διακινητή, ο οποίος είχε 4 μη νόμιμους μετανάστες σε φορτηγό αυτοκίνητο. Στην τρίτη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα, την Παρασκευή, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, οι αστυνομικοί από το Τυχερό συνέλαβαν 2 διακινητές, γιατί επέβαιναν σε γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και είχαν έναν μη νόμιμο μετανάστη, ενώ στην τέταρτη περίπτωση, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνεργικής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν ακόμη διακινητή, τον πέμπτο, μέσα σε 24 ώρες, διότι οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας 2 μη νόμιμους μετανάστες παράνομα. Όλοι αυτοί οδηγήθηκαν στους εισαγγελείς πρωτοδικών της Αλεξανδρούπολης, ενώ η προανάκριση γίνεται από τα τμήματα συνολικής φύλαξης των Φερών του Χερού και του Σουφλίου. Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση. Στις 11 του μήνα, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένας ανήλικος, διότι εντοπίστηκε να επιχειρεί να αφαιρέσει ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε ένας μεταλλικός κόφτης. Συνελήφθη επιπλέον ένας συμμεταπός για παραμέληση υποπτίας του ανηλίκου τέκνου του. Επίσης, από αστυνομικούς του τμήματος κάτω Νευροκοπίου, σηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού για απάτη που διαπράττηκε στις 3 έκτου το μεσημέρι σε οικισμό της Δράμας. Ως προς τη μεθοδολογία, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη μεταπή, προσποιούμενο στον ιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκησε σε τροχαίο ατύχημα και βρίσκεται στο νοσοκομείο, απέτυχε χρηματικό ποσό, καταφέροντας να πείσει την παθούσα να το παραδώσει σε συνεργό του σε προκαθορισμένο σημείο. Στο πλαίσιο επιστάμενων ερευνών, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος κάτω Νευροκοπίου και τμήματος συνεργικής φύλαξης επίσης κάτω Νευροκοπίου εντόπισαν στις 12 του μήνα στην Εθνική Οδό Δράμας εξοχής τον αλλοδαπό δράστη να οδηγεί γιόταχη φορτηγό αυτοκίνητο, για τον οποίο διαπιστώθηκε και διακριβώθηκε η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης, καθώς ήταν σε ρόλο εισπράκτορα και είχε παραλάβει την παθούσα τα συμφωνηθέντα χρήματα. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης και ένα κινητό τηλέφωνο. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα κάτω Νευροκοπίου.

0: Μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την Οριστιάδα και το Βόρειο Εύρο αποτελεί η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Οριστιάδος, η οποία προβλέπεται στο ΦΕΚ της 11 του 2026 και τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2026-27, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής διεκδίκησης και των συνδεσμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής, ενώ καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου στέγασης μέσω της συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ, ανοίγοντας το δρόμο για τη λειτουργία του νέου σχολείου. Η ίδρυση του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη της Οριστιάδος, καθώς ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών και αναβαθμίζει την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή της Οριστιάδος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, κυρία Γιάννα Χορμόβα, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος για την εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς δέχθηκε αυτή την απόφαση ο Δήμαρχος Οριστιάδος, ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οριστιάδος.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανακοινώσω κάτι, μια πολύ ευχάριστη είδηση, η οποία σήμερα το μεσημέρι τη μάθαμε κι εμείς, μας ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη, ότι υπογράφτηκε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου της πόλης μας. Μια διεκδίκηση λοιπόν της Δημοτικής μας Αρχής από την αρχή της θητείας και μια απέτηση πολλών χρόνων των κατοίκων της πόλης, γίνεται πραγματικότητα, υπογράφηκε το ΦΕΚ, αφού, και αυτό έγινε δυνατό αφού βρέθηκε το κατάλληλο κτίριο με τη βοήθεια της Υπουργού Εργασίας και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, όπου μας παραχώρησαν τον χώρο που ήταν το οικοτροφείο των σχολών του ΑΕΔ παλιά. Ένα κτίριο που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και ικανοποιητικό για τη χρήση αυτή και το οποίο έμεινε αναξιοποιητό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αξιοποιείται όπως του αρμόζει και όπως αρμόζει και στην πόλη μας και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας να μπορέσουμε να εγγραφούν από του χρόνου από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι φαίνεται, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στην πρώτη τάξη γυμνασίου λοιπόν, του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου Οριστιάδας. Μια πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Είμαι σίγουρος ότι πολλά παιδιά θα είναι εκεί και θα θέλουν να εγγραφούν και να τους δώσουμε μια ευκαιρία που έλειπε από την πόλη. Είναι μια από τις ελάχιστες υποδομές που έλειπαν από αυτήν την πόλη και νομίζω ότι πραγματοποιώντας και αυτήν εδώ ακριβώς την διεκδίκηση και γίνοντας το μουσικό σχολείο και στην πόλη μας, βάζει την Οριστιάδα στο κλάπ των μεγάλων πόλεων που έχουν μουσικό σχολείο πλέον και δεν τις λείπει τίποτα.

0: Κλείστο.
1: Το Σουφλί, η ιστορική πρωτεύουσα του ελληνικού μεταξιού, υποδέχεται και φέτος τις γιορτές μεταξιού που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης ή Χρυσαλίδα. Ένας θεσμός που αναδεικνύει τη μακραίωνη παράδοση της ηρωτροφίας και της υφαντικής τέχνης, συνδέοντας δημιουργικά την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, για μια εβδομάδα, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές, συναυλίες και επιστημονική ημερίδα. Με επίκεντρο τι άλλο το Μετάξι, ως πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αγαθό. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα στις 8 το βράδυ με τα γένεια των εκθέσεων υφαντών που υμφάνθηκαν από τους εκπαιδευμένους στις 3 δομές του Εύρου, στα Δάνια, στο Σοφικό και στο Σουφλί, καθώς και με δύο ιδιαίτερα σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις. Η διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργός Τζοσχέν Μαϊσέ παρουσιάζει οικαστικά κινήματα πάνω στο Μετάξι, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του υλικού ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράλληλα, η εικαστικός Μαρία Αργυρίου προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό εικαστικό ταξίδι όπου ο θεατής καλείται να αλληλεπιδράσει με ολομέταξα χειροποίητα μαντήλια, τα οποία συνδιαλέγονται με 5 μεγάλες fine art made εκτυπώσεις, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία αισθήσεων και αφήγησης. Αύριο το Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα διοργανώνει ένα εργαστήριο γνωριμίας με την τοπική παράδοση, προσφέροντας στους συμμετέχοντας μια βιωματική επαφή με τεχνικές και πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Σε συνεργασία με το τοπικό εργαστήριο μεταξύ των Μπουρουλίτη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την τέχνη της Βυζαντινής Βολονιάς, καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές του ίδιου του Κουκουλιού. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή της νέας γενιάς. Να πούμε και για την Τετάρτη το πρόγραμμα. Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου Σουφλίου παρουσιάζουν τις δράσεις και τις δημιουργίες τους σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος και πίσω από το πάρκο Μουριάς, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Υφαίνοντας τα άστρα, μια ξεχωριστή δράση αστρονομίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που συνδέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη μαγεία του ουρανού με το πνεύμα των γιορτών μεταξιού.

0: Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Ερουσιάδος, ένα από τα θέματα τα οποία δημιούργησε και εντάσεις αλλά και πάρα πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων ήταν η τροποποίηση του προϋπολογισμού και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ήδη τρέχει. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ακούστηκαν διάφορες απόψεις, ακόμη και για το πώς λειτουργεί ο Δήμος, πού δαπανούνται, πού υπάρχουν κάποιες δαπάνες, και να ακούσουμε λίγο το τι ακριβώς είπε και πώς δικαιολόγησε όλη αυτή την κατάσταση ο Δήμαρχος Ερουσιάδος, ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα πω κάποια γενικά σχόλια μόνο, τα ειδικά νομίζω τα είπαν οι αντιδήμαρχοι. Καταρχάς, ένας προϋπολογισμός σε ένα υποχρηματοδοτούμενο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης στην πραγματικότητα δεν δίνει την πολιτική χρειά της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Απλά πρέπει να κάνουμε διαχείριση για να διατηρήσουμε τις λειτουργικές ανάγκες αυτού του Δήμου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα θέμα φέτος, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, το οποίο πρέπει να το πούμε για μία ακόμα φορά. Ο προϋπολογισμός άργησε σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Ακόμα και τώρα κάποιοι Δήμοι δεν έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό, γιατί άλλαξαν τα λογιστικά πρότυπα, το οποίο δημιούργησε πολύ πρόσθετη εργασία και στις υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και στις συνεργαζόμενες εταιρείες του λογισμικών κτλ. Που υποστηρίζουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων. Όλα αυτά λοιπόν είχαν σαν αποτέλεσμα να έρθει η έγκριση του προϋπολογισμού πολύ αργότερα από ό,τι συνήθως. Κανονικά, για να πούμε τα 10 χρόνια που θυμάται και ο κύριος Αγγελακούδης, ο προϋπολογισμός πρέπει να ψηφίζεται τους τελευταίους μήνες της προηγούμενης χρονιάς. Εγκρίνεται συνήθως μέχρι τον δεύτερο μήνα, τέλος Δευτέρου. Αναμόρφωση έρχεται ακριβώς αμέσως με την ψήφιση του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί τον 11ο ή τον 12ο. Αμέσως μετά την ψήφιση έρχεται αναμόρφωση. Όχι σε 2 μήνες που λέτε, κύριε Αγγελακούδη, ούτε σε 1. Θα το θυμάστε, φαντάζομαι, άμα το ψάξετε λίγο θα το δείτε, ότι η πρώτη αναμόρφωση έρχεται εκεί. Γιατί προκύπτουν διάφορες ανάγκες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν. Εδώ έγινε 2 μήνες μετά και έγινε μετά από ένα έκτακτο γεγονός. Έτσι, είχαμε φυσικές καταστροφές. Αναγκαστικά λοιπόν τραβήχτηκαν χρήματα από διάφορους κωδικούς για να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές. Ελπίζουμε, και από ό,τι φαίνεται διεκδικήσαμε και μάλλον θα έχουμε, ένα σημαντικό ποσό από το Ταμείο Αρρωγής για τις φυσικές καταστροφές του Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολιτικής Προστασίας, και θα μπορέσουμε να κάνουμε και όλες τις επισκευές που χρειαζόταν και που χρειάζονται από τις φυσικές καταστροφές, και να αναπληρώσουμε κάποιους από τους κωδικούς που έχουμε αναγκαστικά μειώσει για να ανταπεξέλθουμε στις άμεσες ανάγκες. Αυτή είναι λοιπόν μια διαχείριση προς το παρόν μιας μίζερης χρηματοδότησης από το κράτος στους Δήμους. Αυτό γίνεται. Από εκεί και ύστερα, το μόνο πραγματικά αναπτυξιακό είναι αυτό που έρχεται από τις χρηματοδοτήσεις, από οποιαδήποτε πηγές. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις λοιπόν, κάποιοι τις αρνούνται, κάποιοι όχι, λοιπόν, αυτές είναι που δίνουν το στίγμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής, τι μπορεί να πετυχαίνει, τι δεν μπορεί να πετυχαίνει, ποιο είναι το όραμα που δίνει, ποιο είναι το μέλλον λοιπόν που προδιαγράφεται. Και σε αυτό, όπως βλέπετε, όπως είδατε και στον πρώτο προϋπολογισμό, όπως θα δείτε και τώρα στην αναμόρφωση, υπάρχουν σημαντικά κονδύλια τα οποία αλλάζουν σταδιακά, σιγά σιγά, πέρα από τις διεκδικήσεις που δεν είναι χρηματοδοτούμενες από εμάς, όπως είναι η κτηνιατρική, όπως είναι το μουσικό σχολείο. Πέρα από αυτά που οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης και την αλλάζουν σιγά σιγά. Και θα το δείτε και στον επόμενο προϋπολογισμό που θα είναι ακόμα πιο αυξημένος. Οπότε πάλι θα γίνει αναμόρφωση. Ελπίζουμε να έχουμε και τα χρήματα για τις φυσικές καταστροφές, οπότε να ανταπεξέλθουμε και εκεί όπου πρέπει. Γιατί τα άλλα τα χρήματα που έρχονται για έργα, όπως ξέρετε, είναι ονοματισμένα. Δηλαδή έρχεται με ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι για το συγκεκριμένο έργο και δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτά σε γενικές γραμμές.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για να σταθούμε σε μια εκδήλωση που έγινε το Σάββατο το βράδυ στο στάδιο Φώτης Κοσμάς Αλεξανδρούπολης. Μια συναυλία. Δεν θα μιλήσω για το κόστος του εισιτηρίου, το οποίο ήταν 18 ευρώ το άτομο σε ένα γήπεδο, σε ένα στάδιο, μια συναυλία. Θα μιλήσω για κάτι άλλο το οποίο μας περιέγραψαν κάποιοι οι οποίοι πήγαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Δηλαδή ένα γεγονός το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει σε κάποιες συναυλίες από αυτές οι οποίες γίνονται σε στάδια, καθώς ο κόσμος ο οποίος έμπαινε στο γήπεδο και να παρακολουθεί τη συναυλία δεχόταν έναν σωματικό έλεγχο από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, δηλαδή από security, οι οποίοι έψαχναν να βρουν εάν μεταφέρουν στις αποσκευές τους, στις τσάντες, οτιδήποτε άλλο είχαν στην κατοχή τους, κάποια μπουκάλια με υδροπνευματώδη ποτά. Γιατί όπως είπαν, απαγορεύεται. Την ίδια ώρα μέσα στο στάδιο της Αλεξανδρούπολης υπήρχαν 6 open bar τα οποία έδιναν αλκοόλ στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς το δέχεστε αυτό. Δεν ξέρω πώς το ακούτε εσείς αυτό. Κατά πόσο είναι θετικό ή αρνητικό το να πηγαίνει κάποιος σε μια συναυλία να δέχεται από κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν αυτή την αρμοδιότητα να κάνουν σωματική έρευνα, σωματικό έλεγχο ή έλεγχο στα σχηραποσκευές για να δουν το τι μεταφέρεις μέσα. Και να μεταφέρεις αλκοόλ. Δηλαδή η πρόφαση είναι να μην μεταφέρεις αλκοόλ για να πουλάνε ήδη το αλκοόλ μέσα στην εκδήλωση. Μέσα στο γήπεδο, 6 όπως είπαμε open bar, τα 4 εντός του αγωνιστικού χώρου και τα 2 στις κερκίδες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρώτη φορά το ακούμε, πρώτη φορά το συναντάμε, δεν ξέρουμε αν έχουμε μπει σε μια τέτοια λογική. Μάλιστα γνωρίζουμε για μια άλλη συναυλία η οποία πρόκειται να γίνει μετά από μια εβδομάδα. Έχει γίνει η προπόληση των εισιτηρίων, υπάρχει sold out, μιλάμε για τη συναυλία του Οικονομόπουλου που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν προπουληθεί όλα τα εισιτήρια αυτής της συναυλίας και μάλιστα σε κάποιες τιμές όπως αυτήν που είχαμε το προηγούμενο Σάββατο. 18 ευρώ το άτομο. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί βλέπω ότι σε λίγο καιρό ξεκινάνε και εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορες περιοχές του Εύρου. Να μιλήσουμε για τον Άρδα, όπου έχουμε εκδηλώσεις. Θα είναι τριήμερο αυτό του φεστιβάλ του Άρδα και όπου υπάρχει και γκρίνια για τις τιμές των εισιτηρίων. 18 ευρώ μόνο για έναν καλλιτέχνη στο στάδιο της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω στον Άρδα πόσο θα πάει, αλλά έχουμε βρει ένα απόσπασμα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματικά έγινε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Και να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε η πρόεδρος, η αντιδήμαρχος πολιτιστικών του Δήμου Οριστιάδος, η κυρία Μπραϊκούδη. Το τι ακριβώς είπε για αυτές τις εκδηλώσεις στο Άρδα, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά και ίσως ακόμα και σήμερα να ξέρουμε και ποιο είναι το πρόγραμμα αυτών των εκδηλώσεων. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Άλλη μία φορά που στις πλάτες του Άρδα κάνετε όλη την πολιτική σας μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης για να σας ακούει ο κόσμος, χωρίς να στηρίζει κανένας από εσάς εδώ μέσα το φεστιβάλ του Άρδα. Δυστυχώς, εγώ αυτό έχω διαπιστώσει τα 3 χρόνια που είμαι εδώ, ότι κανένας από εσάς δεν στηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Ούτε ένας το διαφημίζει παρακάτω, με οποιονδήποτε τρόπο. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Άρδας δεν είναι μία επιχείρηση. Γιατί αν ήταν επιχείρηση, πιστέψε με ότι θα ήξερα να τη λειτουργούσα πολύ καλά. Από όσο γνωρίζετε, πολλά χρόνια διατηρούσα οικογενειακή επιχείρηση που ζημιογόνα ποτέ δεν βγήκε. Οπότε δεν θα μου κουνάει κανένα στο δάχτυλο το ότι δεν ξέρω να διαχειρίζομαι έσοδα-έξοδα. Απλά δεν βλέπω τον Άρδα ως μία επιχείρηση. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι μία εκδήλωση που πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, άπαντες. Αντιπολίτευση και εμείς, έτσι και η Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, με λύπη μου, διαπιστώνω ότι δεν το στηρίζει κανένας. Αν ισοσταθμίζαμε τα έσοδα-έξοδα, το εισιτήριο θα έπρεπε να είναι από 25 έως 30 ευρώ το ημερήσιο. Επιλέγουμε όμως να κάνουμε την κοινωνική πολιτική και να δίνουμε στους δημότες να παρακολουθήσουν συναυλίες και ονόματα καλλιτεχνών που δεν θα μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν πουθενά αλλού με αυτό το αντίτιμο. Δεν έμεινε κανένας το ότι για πρώτη φορά βάζουμε φοιτητική έκπτωση, γιατί είναι μια συνάντηση νέων, φεστιβάλ νέων. και δίνουμε έμφαση στους νέους. Για πρώτη φορά λοιπόν το εισιτήριο για τους φοιτητές γίνεται 9 ευρώ. Γι' αυτό δεν είπε κανένας σας τίποτα. Εμένετε όλοι στο 14 και στο 35 που το κάναμε για όσους θα προμηθευτούν το εισιτήριό τους τελευταία στιγμή. Στην προπόληση το εισιτήριο παραμένει το ίδιο, 10 και 30, όπως ήταν και πέρυσι. Όπως ήταν και πέρυσι, ούτε ένα ευρώ αύξηση για κανέναν από τους δημότες μας. Η προπόληση θα ανοίξει από τη στιγμή που θα ψηφίσουμε τις τιμές των εισιτηρίων. Το πρόγραμμα θα βγει επίσης από τη στιγμή που θα ανοίξει και η προπόληση. Αύριο μεθαύριο θα βγει και το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που επειδή τα υπόλοιπα φεστιβάλ που λέτε, το καταλαβαίνω απόλυτα, έχουν βγάλει πολύ νωρίτερα το πρόγραμμά τους. Τον τελευταίο μήνα ως επιτοπλίστων έχουν βγάλει όλοι το πρόγραμμά τους, όχι πολύ νωρίτερα. Αυτό συμβαίνει γιατί κανένα φεστιβάλ από αυτά δεν διοργανώνεται από το Δήμο, αποκλειστικά από το Δήμο. Έχουμε την πρωτοτυπία και σε αυτό να διοργανώνουμε το φεστιβάλ σαν Δήμος. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται με ιδιώτες με τη στήριξη των Δήμων. Οπότε μπορούν πολύ εύκολα να βγάλουν το πρόγραμμα. Εμείς για να βγάλουμε πρόγραμμα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που απαιτούνται. Δεν μπορώ να βγω και να ανακοινώσω το πρόγραμμα. Εγώ μπορεί να το έχω κλείσει από το Φεβρουάριο. Να έχω ψάξει, να έχω βρει, γιατί πρέπει να κάνεις την έρευνά σου για να βρεις ποιος τραγουδιστής μπορεί και ποιος όχι. Αλλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, είτε από δημοτικές επιτροπές, είτε από δημοτικά συμβούλια.

0: Παραμένουμε ακόμα λίγο σε αυτό το θέμα, δηλαδή στις εκδηλώσεις, στις 300 εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ που θα γίνουν από 30 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου και να πούμε πως στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδος τέθηκε το θέμα για το πόσο θα κοστίζει η είσοδος σε αυτήν την 300η συνάντηση του ΆΡΔΑ. Σύμφωνα με την εισήγηση που υπήρξε, την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, την Πέμπτη, θα είναι δωρεάν είσοδος για όλους, ενώ τις επόμενες ημέρες όσοι αγοράσουν τα εισιτήρια από την προπόληση είναι 10 ευρώ την ημέρα ή 30 ευρώ το τριήμερο, ενώ όταν θα πας να αγοράσεις από το ΚΙΣΕ, το εισιτήριο θα έχει 14 ευρώ την ημέρα. Πολύ θέμα, πολύ συζήτηση, διαφωνίες, η αντιπολίτευση δεν ψήφισε αυτή την τιμολογιακή πολιτική για τον ΆΡΔΑ. Ζητούσαν και για το πρόγραμμα, συζήτηθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και για το πρόγραμμα, ποιοι καλλιτέχνες θα έρθουν, πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Εκεί ακούστηκαν πολλά και διάφορα και από τους αρμοδίους για το τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος Ορεστιάδος, ο κ. Παπαδόπουλος, γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή για τις εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ.
1: Είναι καθορισμός αντιτίμου εισόδου. Τι ακριβώς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Συμφωνώ ότι στο πρόγραμμά μας ήταν η επανεκκίνηση, για να το πούμε ελληνικά και όχι reboot, η επανεκκίνηση του ΆΡΔΑ. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και προσπαθούμε λοιπόν να προσελκύσουμε νεανικό ξανά κοινό στον ΆΡΔΑ. Κατά δύναμη. Δεν λέω ότι θα το πετύχουμε απαραίτητα. Το προσπαθούμε όμως. Και πώς το προσπαθούμε? Βάζοντας μία μέρα δωρεάν. Δεν υπήρχε. Για να μπορέσουμε όλους να τους προσελκύσουμε χωρίς να έχουν το άγχος του εισιτηρίου. Βάζοντας δωρεάν τα μικρά παιδιά. Και για πρώτη φορά φέτος κάνοντας έκπτωση στους φοιτητές. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι μια προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να επαναφέρουμε το νεανικό κοινό στον ΆΡΔΑ, τότε πείτε μου τι είναι. Το καθορισμός λοιπόν...

0: του αντιτίμου είναι αυτή ακριβώς η προσπάθεια. Ασχέτως ποιο είναι το πρόγραμμα ή δεν είναι. Αποτυπώνει αυτό ακριβώς, αυτή είναι ακριβώς την προσπάθεια επαναπροσέγγισης του νεανικού κοινού. Και για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, δεν αυξήθηκε τίποτα πέρα από το εισιτήριο στην τιμή που πωλείται εκεί στον Κισέ, στην είσοδο του Άρδα. Η προπόληση που αυτό θέλουμε να πετύχουμε για να είναι λιγότερες οι ουρές και πιο εύκολη η πρόσβαση, έχει ακριβώς την ίδια τιμή με πέρσι. 10 ευρώ. Τα παιδιά μέχρι 8 χρονών δωρεάν. Η αμαία δωρεάν. Οι φοιτητές με έκπτωση. Όλα λοιπόν που ακούστηκαν ήταν τι είπα, το γνωστό σόου πρι Άρδας. Έτσι. Να το πούμε και όπως τα λέγαμε στα χωριά μας παλιά. Αυτό είναι. Νομίζω αυτό το σόου, το προκαταβολικό σόου, το έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Εννοείται λοιπόν ότι ο Άρδας είναι ένα πολιτιστικό προϊόν που εννοείται θα πρέπει να ξοδέψουμε για να γίνει όπως ξοδεύαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έγινε τώρα πρώτη φορά αυτό, ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Πάντα έπρεπε ο Δήμος να συνεισφέρει οικονομικά για να γίνει ο Άρδας. Από τα πρώτα του χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο επιτυχημένος γιατί ήταν το μοναδικό φεστιβάλ που υπήρχε, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ήτανε. Προσπαθούμε σιγά σιγά να το ξανακάνουμε. Πέρυσι νομίζω είχε πολύ καλή προσέλευση. Ελπίζω φέτος να έχει περισσότερη. Ελπίζω τα μειωμένα εισιτήρια στους φοιτητές να είναι να έχει μια καλή προσέλκυση σε νεαρό κόσμο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό ακριβώς ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε έναν τρόπο να προσελκύσουμε πιο νεανικό κοινό. Τώρα, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι θα γίνει προπόληση χωρίς να υπάρχει το πρόγραμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το είπαμε αυτό. Η προπόληση θα ξεκινήσει μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Προφανώς, αλλιώς δεν αγοράζεις κάτι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η αντιδήμαρχος, η κυρία Μπραϊκούδη, εξήγησε πολύ καλά όλα τα διαδικαστικά, γιατί ακούμε διάφορα. Ναι, η ΑΕΛ, το φεστιβάλ το ανακοίνωσε 2 μήνες πριν. Μα προφανώς, το άλλο το φεστιβάλ δεν διοργανώνεται από Δήμο. Το άλλο το φεστιβάλ είναι ιδιωτικό, έχει εισιτήριο 25 ευρώ και είναι για το κέρδος. Και μπορεί, δεν χρειάζεται διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του. Δεν χρειάζεται να περάσει από επιτροπές. Δεν χρειάζεται να περάσει από δημοτικά συμβούλια. Προφανέστατα είναι αυτά. Αν δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, τότε νομίζω η κυρία Μπραϊκούδη σας το εξήγησε καλά. Ή δεν θέλετε να καταλάβετε κάποιοι. Μάλλον. Για να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να σημειώσουμε πως η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκη, στο Κέντρο Θρακικών Μελετών, η Παθραϊκή Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, η Heaven Music και η εκδόση Ιανός παρουσιάζουν το νέο μουσικό έργο του συνθέτη Ευρυπίδη Νικολίδη με τίτλο Θράκη Μάνα Γη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 ώρα στον Ιανό, στα 2.24 στην Αθήνα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Θράκη, την παράδοση, την πίστη και τον πολιτισμό. Το έργο Θράκη Μάνα Γη αποτελεί ένα μουσικό και πολιτιστικό αφιέρωμα στη Θράκη και στις ρίζες της μέσα από τραγούδια που συνδυάζουν το παραδοσιακό στοιχείο με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Στο έργο συμμετέχουν οι ποιητές και στιχουργοί Κώστας Ασμανίδης, Πασχάλης Μπούρας, Αθηνά Νικολίδης, Αράντης Αραδίδης, Λένα Τσουλακίδου και Παναγιώτης Τριανταφύλου. Για το έργο θα μιλήσουν ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κ. Χεροσάνθημος, ο Σπύρος Σταμούλης, διευθυντής της Heaven Music, ο Σαράντης Αραδίδης, εκπαιδευτικός στιχουργός, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης, συγγραφέας, η Αθηνά Νικολίδου, εκπαιδευτικός συγγραφέας. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτους, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Νίκος Ζαπάρτας. Στην εκδήλωση συμμετέχει χορευτικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακιωτών Μαγνησίας. Η ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχει το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην Παναγία Στρατηγίσσα, συμβάλλοντας συμβολικά στην προσπάθεια ανέγερσης του Ιερού Ναού Παναγίας Στρατηγίσσης Οσίων Παϊσίου και Πορφυρίου στην Αλεξανδρούπολη. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας του Δήμου Αθηναίων Αθήνα 984, ενώ χορηγός της εκδήλωσης θα είναι η Electric Energy Stores Ορεστιάδος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, όπως είπαμε, σήμερα στις 7.30 ώρα Ιανός, στα 2.24 στην Αθήνα, αυτή η εκδήλωση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2026, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ την υποστήριξε τεχνικά ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

πεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 19 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 έως 33 στην Αθήνα. Επόμενο.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός, Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
9: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
10: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
11: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλά, φτάσαμε στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, εσίως, και προχωράμε. Άλλη μια βόλτα ραδιοφωνική, εδώ στην ΕΡΤ Οριστιάδας, ξεκινά στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, μέχρι τις 10, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο σήμερα στον ήχο, το Γιάννη Κερλίδη στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιερονύμου, προφήτου Αμμός, Αχαϊκού και Στεφανά Αποστόλων. Όλα αυτά στο εορτολόγιο μας. Χρόνια πολλά στον Ιερώνυμο που σήμερα γιορτάζει. Υποθέτω, μάλλον είναι βέβαιο ότι σήμερα γιορτάζει και ο Αρχιεπίσκοπός μας Ιερώνυμος. Τις ευχές μας, καλή δύναμη να έχει ο άνθρωπος αυτός που ηγείται της Ελλατικής Εκκλησίας. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα σας ήταν έτσι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί υπήρχε ποικιλία εκδηλώσεων παντού σε όλο τον Εύρο, από που να ξεκινήσει κανείς και που να τελειώσει, οπότε είχατε επιλογές να επισκεφτείτε διάφορα μέρη και να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις. Ό,τι ήθελε ο καθένας. Από συναυλίες στην Αλεξανδρούπολη, φεστιβάλ αρβανίδικης πίτα στο Τυχερό, φεστιβάλ μουριά στο Σουφλί, αντάμωμα υπηρωτών στο Διδημότυχο Μακεδονίας Τράκης, το 20ο κατά σειρά, με δεκάδες ανθρώπους ντυμένους με την υπηρώτικη φορεσιά να παρελάβουν και να χορεύουν στο κέντρο του Δημοτήχου, αλλά και στο άλσος της Τσίγκλας εκεί, όπου έγινε χθες το τελευταίο τελειωτικό πανηγύρι αποχαιρετισμού. Ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό όσο μπόρεσα να δω, να μείνω στο κέντρο της πόλης, γιατί έπρεπε να βρίσκομαι σε άλλη περιοχή. Και στην Οριστιάδα, στο Βάλτο, το φεστιβάλ Λεβάντας, και αυτό πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνουμε πήγε αυτές τις ημέρες, εκτός από την πρώτη εννοείται που λόγω της βροχής δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί το εναρκτήριο πρόγραμμα, όμως σας θυμίζουμε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί αυτό, η jazz βραδιά δηλαδή, με τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη σας περιμένουν σήμερα. Φαντάζομαι και οι βόλτες και οι πτήσεις με το αερόστατο από την επόμενη μέρα θα πήγαν καλά για όσους επέλεξαν να πετάξουν με ένα από τα δύο αερόστατα. Το ένα 8 θέσεων και το άλλο 4 θέσεων. Okay. Και σήμερα ξεκινά το φεστιβάλ, μάλλον οι γιορτές μεταξύ ξεκινούν σήμερα στο Σουβλί μέχρι και τις 21 Ιουνίου, όπως βλέπω στις σημειώσεις μου, θα διαρκέσουν οι γιορτές μεταξύ με ποικιλία δράσεων σήμερα για όσους ενδιαφέρονται. Στις 8.30 στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε θα έχουμε τα εγγένεια εκθέσεων υφαντών από τις τρεις δομές του Εύρου, Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, οικαστικών και δημάτων σε μετάξι και φωτογραφία σε μετάξι. Αυτά μπορείτε σήμερα να απολαύσετε όσοι επισκεφτείτε το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Και είναι μια ποικιλία εκδηλώσεων τις επόμενες ημέρες που ενδιαφέρουν. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι του Εύρου αρχίζουν πλέον και συστηματικά έτσι προωθούν τον φυσικό πλούτο του Εύρου, της περιοχής, διοργανώνοντας φεστιβάλ, διοργανώνοντας γιορτές, βοηθώντας έτσι την περιοχή να ανακάμψει τουριστικά, οικονομικά. Προσπαθούν οι άνθρωποι, και με το φεστιβάλ Μουριάς εχθές που ήταν η τελευταία μέρα, όπου η ΣΕΦ από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος και ο Χρήστος, μαζί με τον μικρό Στράτο, ο οποίος πήρε το βραβείο στο διαγωνισμό Master Chef, με το γλυκό του που έφτιαξε μόνος του μία τούρτα
που είχε μέσα παγωτό μούρο, που είχε μέσα διάφορες μαρμελάδες, τέλος πάντων πολύ γευστικό. Πήρε το πρώτο βραβείο ο Στράτος και βοήθησε και τους δύο σεφ να παρουσιάσουν στο κοινό εχθές γεύσεις που εμπνεύστηκαν μένοντας όχι αυτές τις μέρες μόνο στο σουβλί, αλλά και πριν από 1,5 χρόνο που είχαν έρθει τα παιδιά. Πάντρεψαν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής με το μούρο, με τα φύλλα μουριάς. Ήταν ξεχωριστές οι γεύσεις που απήλευσαν χθες οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν το κουκούλι. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Προχωράμε στα θέματά μας, στις πληροφορίες μας. Ο καιρός σήμερα θα είναι ιδιαίτερα καλός, ιδιαίτερα ζεστός, ηλιοφάνεια. Μετά την βροχή του της Παρασκευής το βράδυ, πότε ήταν που έβρεξε, Σάββατο βράδυ, ναι, Σάββατο βράδυ, που λίγο ψύχρανε ο καιρός, παρόλα αυτά προχωράμε. Ηλιοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο, το Σουφλί, τη Σαμοθράκη. Θερμοκρασίες. Οι υψηλότερες θα σημειωθούν στην Ορεστιάδα, το Διδημότυχο και το Σουφλί, 32 βαθμούς θα δείχνει το μεσημέρι το θερμόμετρο. Άνεμοι εδώ πνέουν νοτιάδες στην Ορεστιάδα και το Διδημότυχο, έντασης 2 έως 4 μποφόρ αναλόγως την ώρα, και στο Σουφλί νότιο-δυτική 4 μποφόρ. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη το θερμόμετρο το μεσημέρι θα δείξει 28 βαθμούς. Άνεμοι νότιο-δυτική, ένταση 4 μποφόρ, και στη Σαμοθράκη ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα πιο δροσερά, 26 βαθμούς το μεσημέρι θα δείχνει το θερμόμετρο, και άνεμοι ένταση 3 μποφόρ νότιο-ανατολικής διεύθυνσης. Αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού. Ώρα για εφημερίδες, ώρα να δούμε λίγο οι τοπικές εφημερίδες εννοείται, με ποια θέματα καταπιάνονται, ξεκινώντας από την Γνώμη, η οποία Γνώμη ήδη καταχωρεί τις αντιδράσεις στον ορμό μας για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Έντονη δυσαρέσκεια μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση αφορά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2023 και κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και ελαιώνων. Τα ποσά δεν καλύπτουν ούτε το κόστος ανασύστασης, υποστηρίζουν οι παραγωγοί. Τι ζητούν μέλη του Συλλόγου Πυρόπληκτων Ελαιοπαραγωγών Εύρου. Πάμε σε άλλα δύο θέματα στην ίδια εφημερίδα σήμερα. Διαβάζουμε: αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΙΑ έως το 2029. Ερώτηση της παράταξης αρχή για το αυξημένο κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι κτηνοτρόφοι. Ο πρόεδρος της επιχείρησης απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης τροποποίησης των τιμολογίων. Τι απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ένα άλλο θέμα που αφορά και τα άλογα εκεί, ξέρετε, στην περιοχή του Ενίσιο Δέλτα. Παράταση έως τα τέλη Ιουλίου για το έργο που θα έδινε ανάσα στην έλλειψη γλυκού νερού στο Ενίσιο Δέλτα. Το έργο της επέκτασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή θα έπρεπε, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, να είναι έτοιμο από το Φεβρουάριο. Οι λόγοι της καθυστέρησης και η σημασία των παρεμβάσεων ώστε να μην επαναληφθούν οι εικόνες με την ακραία ξηρασία και τα νεκρά άγρια άλογα. Παραμένουμε στην Γνώμη, διαβάζουμε: σε ΦΕΚ η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας τίθεται σε ισχύ από το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή 2026-2027. Οι τελευταίες εξελίξεις για το θαλάσσιο αιωλικό πάρκο στο Θρακικό Πέλαγος, ένα άλλο θέμα στην ίδια εφημερίδα. Επιφυλακτική, λέει, Motor Oil και Τέρνα και ΔΕΗ με την επενδυτική βιωσιμότητα και την ταχύτητα του project. Ακόμα δεν έχει σταλεί από το Υπουργείο η προκοινοποίηση, συγγνώμη, της φόρμουλας στήριξης του έργου ώστε να δοθεί το πράσινο φως από την Κομισιόν. Αυξάνονται τα νεκρά και τραυματισμένα πουλιά λόγω πρόσκουσης σε ανεμογεννήτριες, ένας άλλος τίτλος στην εφημερίδα Γνώμη. Ομορφιές του Εύρου απόλαυσαν κορυφαίοι τουριστικοί πράκτορες από 5 χώρες
και νέα εστία ευλογιά εγώ προβάντω στη Ροδόπη. Θανατώθηκαν 400 ζώα. Επηρεάζεται και τμήμα του Εύρου. Μηδενίζεται ο χρόνος για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Και η Μαρία Κιοηλιού από το Διδημότυχο στο τιμόνι ενημέρωσης του ΓΕΘΑ, αφού ανέλαβε καθήκοντα αποτελώντας την πρώτη γυναίκα στη συγκεκριμένη θέση. Πάμε στην εφημερίδα τώρα Ελεύθερη Θράκη του Σαββάτου. Έγραφε στο άνοιγμά της εφημερίδα νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, ριζικές αλλαγές στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, ενισχυμένοι μηχανισμοί επιστροφών και νέοι κανόνες ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει για την Ελλάδα και τον Εύρο? Ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης θα μιλήσει σήμερα στην τηλεόραση του Thraki Net για τα θέματα αυτά. 17 ναυαγοσωστικοί πύργοι σε πλήρη λειτουργία στις ακτές της Αλεξανδρούπολης, σε ενισχυμένη επιτήρηση με ναυαγοσώστες, σκάφη και jet ski, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΔΙΕΔΑ, Ελένη Τζεπελίδου, νέες ομπρέλες, συγγνώμη, σκίασης στην παραλία κάτω από τον φάρο. Ένα θέμα που βεβαίως είναι και επίκαιρο, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι διακοπές έχουν σιγά σιγά ξεκινήσει των λουωμένων, οπότε θα πρέπει να γνωρίζουν και την περιοχή μας ποιοι είναι και πού βρίσκονται οι πύργοι ναυαγοσωστών, αλλά και ότι υπάρχουν νέες ομπρέλες σκίασης στην παραλία κάτω από το φάρο. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Αχτίδες ελπίδας για την εξάλληψη της λειψιδρίας στο δέλτα του Εύρου. Τα άλογα θα μπορούν πλέον να πιούν πόσιμο νερό. Μαρία Μιχαλοπούλου, πρώτη φορά γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκη, στα 53 χρόνια λειτουργίας του, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι μοναδική υποψήφια για τη θέση του πρίτανη. Εύρος, με 3 αεροπλάνα Air Tractor και 1 ελικόπτερο εξοπλίζεται το πυροσβεστικό σώμα. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει ρόλο επιχειρησιακής βάσης για την κάλυψη του νομού, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αρχιπύραρχου Απόστολου Κουρούσια. Και άλλα 2 τιτλάκια σήμερα. Στο ΦΕΚ οι αποζημιώσεις για τα καμένα ελαιόδεδρα σε Εύρο και Ροδόπη, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Τι δήλωσε ο ελαιοπαραγωγός Αλεξανδρούπολης Μανώλης Καλετζής, που ανήκει και στην Επιτροπή των Πυρόπληκτων Ελαιοπαραγωγών, την εκπροσωπεί άλλωστε σε πολλές και κινητοποιήσεις αλλά και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τελευταίος τίτλος και το φάρο της Αλεξανδρούπολης, βραβεύθηκε ο φάρος για την προσφορά του.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να θυμίσω βέβαια ότι μας ακούτε στο rteco.gr / radio / Ορεστιάδα. Είναι αυτή η διεύθυνση η διαδικτυακή που μας ακούτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό παντού. Φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημερίζουμε τους διαδικτυακούς ακροατές όπου και αν βρίσκονται, την αγάπη μας. Ξέρω ότι πολλοί από το εξωτερικό ετοιμάζονται τώρα να έρθουν στην πατρίδα εδώ στον Εύρο και στον Εύρο για να δουν τους συγγενείς τους που μένουν μακριά, και επίσης να πω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertoristiadas@er.gr, στέλνετε τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά στο 25520-22751 και 22752. Αυτή τη συνέντευξη την είχα προγραμματίσει μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις διάβασα ότι ο Δημήτρης Ναλμπάντης με ένα έργο του, ένα έργο του μάλλον κοσμή το νησί των Ιππωτών και αφορά την Ήγη της Αμοθράκης, έτσι μου πραγματικά με προκάλεσε και μου προσκυνήθηκε η ανάγκη να κάνω μια κουβέντα μαζί του για το έργο αυτό που τι δείχνει, θα μας πει ο ίδιος τι δείχνει. Καλημέρα Δημήτρη Ναλμπάντη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον Εύρο, καλημέρα στη Θράκη, καλημέρα στην αγαπημένη μου Μαρία Μανάκα.
0: Να είστε καλά. Όταν διάβασα ότι η Νίκη της Αμοθράκης πλέον του Δημήτρη Ναλμπάντη κοσμεί το νησί των Ιππωτών, είπα «Οπ, εδώ τι έγινε, τι έκανε ο Δημήτρης Ναλμπάντης, πώς προέκυψε αυτό το έργο».
1: Αυτό προέκυψε, βασικά αυτό το έργο είναι δημιουργία της Ρόδου.
0: Ναι, ναι.
1: Του Ρόδιου Γλύπτη Πυθόκριτου το 190 π.Χ.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια μεγάλη νίκη του κράτους της Ρόδου επί του βασιλιά του Μέγα Αντίοχου της Συρίας,
0: ναι.
1: Τότε κάνανε τέσσερα αναθήματα, δηλαδή τέσσερις αφιερώσεις σε ναούς.
0: Ναι.
1: Παραγγείλανε τέσσερις νίκες και μία από τις νίκες αφιερώθηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Έτσι κατέληξε στην Σαμοθράκη.
0: Ναι. Τώρα αυτή η δική σας η παρέμβαση στον κόμβο, στον κεντρικό, έναν από τους κεντρικούς κόμβους της Ρόδου, όπως διαβάζουμε, κοσμεί το έργο της νίκης.
1: Βασικά είναι ο μεγάλος κόμβος, ναι, έξω από το αεροδρόμιο που είναι η είσοδος της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Κόμβος είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων.
0: Ναι.
1: Το ίδιο το έργο αγγίζει τα 8,5 μέτρα με τη βάση μαζί.
0: 8,5 μέτρα.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία του περιφερειάρχη μας, κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος είναι γνώστης της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αφιερωμένο στην ελληνιστική εποχή, η οποία ήταν από τις καλύτερες σχολές παγκοσμίως της Ρόδου, όπως και της κεραμικής βεβαίως και της λιτικής. Λοιπόν, και είναι ένα ρίσκο που ανέλαβε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Μου το παρήγγειλε και πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι είναι ένα γλυπτό τετραπλής οπτικής που δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι μια δική μου εφεύρεση,
0: ναι,
1: και είχε το ρίσκο ο κύριος Περιφυλιάκης να το πάρει επάνω του για να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα γλυπτό μεταλλικό,
0: αυτό,
1: ζωγραφισμένο σε τέσσερις πλευρές,
0: mm-hmm,
1: δημιουργεί 8 συνθέσεις. Είναι η νίκη σε κίνηση, δηλαδή καθώς βλέπει κανείς με το αμάξι του,
0: ναι,
1: τη νίκη με κλειστά φτερά, ξαφνικά έχει ανοιχτά φτερά, ανοίγει τα φτερά της και είναι σαν να πετάει.
0: Πω, πω.
1: Είναι σε χρυσό, είναι σε μπλε, είναι λευκό και πορτοκαλί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα χρώματα εναλλάσσονται ανάλογα με την οπτική που το βλέπει κανείς,
0: mm-hmm,
1: και όλα αυτά να κάνει δηλαδή ένα κύκλο θα δει ότι υπάρχουν, η νίκη της Σαμοθράκης κινείται 8 φορές.
0: 8 φορές.
1: Ναι.
0: Είναι 8 μέτρα μήκος, είπατε, και ύψος πόσο?
1: 8 επί 8, το ύψος είναι 8.
0: Α, το ύψος είναι
1: 8.
0: Και
1: το μήκος είναι 8 πάλι.
0: Μάλιστα. Και το βλέπει κανείς και από τις δύο πλευρές, δηλαδή...
1: Το βλέπει από παντού. Είναι τετραπλής οπτικής, είναι κυκλικό.
0: Ναι.
1: Και θα έλεγα ότι και εγώ ο ίδιος δεν μπορούσα να το ελέγξω, ήταν μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: ο περιφερειάρχης μας εδώ είναι άνθρωπος τολμηρός, μου δείξε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και από ό,τι είπανε ήδη οι πρώτες εντυπώσεις ότι είναι η καλύτερη είσοδος πόλεως στην Ελλάδα. Ναι, το αποτέλεσμα μας ξεπέρασε, γιατί εγώ πάντα βλέπω απεσιόδοξα τα έργα μου, ότι δεν θα πετύχουν, δεν θα κάνουν, να βάλω και κάτι παραπάνω. Ξενύχτια πολλούς μήνες. Μπήκανε με ένα, φανταστείτε, δύο γερανίτες τοποθετούσαν. Είναι μεταλλική ράβδη το 10 εκατοστών ύψος, 6,5-7 μέτρα. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο που το πήρε ο κύριος Περιφυράκης. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα νομίζω θα έπεται και συνέχεια ίσως να κάνουμε την Αφροδίτη της Ρόδου, ένα εξαιρετικό γλυπτό, πως αναδύεται από τη θάλασσα και πλένει τα μαλλιά της. Ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό.
0: Το οποίο πού έχει αποφασιστεί και πού θα τοποθετηθεί αυτό το γλυπτό?
1: Αυτό θα τοποθετηθεί στον αμέσως επόμενο κόμβο, που είναι ο κόμβος των Μαριτσών.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί θα αναπτυχθεί, νομίζω ότι θα είναι και το ίδιο μέγεθος, θα γίνει πρώτα η μακέτα βεβαίως, και αν εγκρίνει ο κύριος Περιφυράκης θα έχουμε την συνέχεια του.
0: Ερχόμενος κανείς από το αεροδρόμιο τα συναντά αυτά.
1: Πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο δεν μπορεί να πάει στη Ρόδο χωρίς να δει το γλυπτό.
0: Έχει εγκαινιαστεί το έργο αυτό, θέλω να πω.
1: Το έχει παρουσιάσει επίσημα ο κύριος Περιφυράκης.
0: Πόσο χρόνο διήρκεσε έτσι αυτή η...
1: Τέσσερις μήνες.
0: Τέσσερις μήνες.
1: Ναι, τέσσερις μήνες. Να φανταστείτε, 40 μέρες έγινε μόνο η μακέτα.
0: 40
1: την οποία
0: μέρες.
1: Και εγώ την είχα ανάγκη. Γιατί, ναι, μεν έχει κανείς μια ιδέα, αλλά δεν ξέρει την εφαρμογή της. Ύστερα έχει μια δύσκολη εφαρμογή στο δημόσιο χώρο. Άλλο ένα γλυπτό που θα έχουμε σπίτι μας. Σε ένα μικρό χώρο, και άλλο ένα γλυπτό που πρέπει να φαίνεται από 150 μέτρα κάτι, από 100 μέτρα κάτι, από 50 μέτρα κάτι. Δηλαδή πρέπει διαρκώς κάτι να μας λέει, και ίσως και διαφορετικό. Είναι πολυσύνθετο.
0: Πόση ράβδη μεταλλική είναι αυτή που ενώθηκαν? Φαντάζομαι θα είναι δεκάδες, εκατοντάδες, τι να πούμε για τόση μεγάλη έκταση γλυπτό.
1: Ναι, είναι 50.
0: 50. 50.
1: Ναι, καθώς αναπτύσσονται γίνεται γύρω στα 8 μέτρα και κάτι, με τη βάση του μαζί,
0: Ο Δημήτρης Αναλμπάντης, ο Ευρύτης Δημήτρης Αναλμπάντης, ενώνει τις δύο άκρες της Ελλάδας.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Τον Εύρο και τη Ρόδο.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Πράγματι είναι συγκινητικό και πολιτιστικά ενώνει δύο πολιτισμούς, οι οποίοι είναι γνωστοί. Και βέβαια να ξέρουμε και κάτι, ότι είναι μια διαφήμιση για τον Εύρο, για τη Σαμοθράκη, γιατί έχει επισκέπτες, 3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε σεζόν εδώ.
0: 3 εκατομμύρια επισκέπτες.
1: 3 εκατομμύρια, ναι. 3 εκατομμύρια βλέπουν το γλυπτό, τη Ρόδο, κάθε χρόνο.
0: Και ίσως, ναι, από αυτό τους γεννάται και η επιθυμία να έρθουν στο νησί της Αμοθράκης, να το δουν και
1: αυτό από
0: κοντά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πώς περνάει ο Δημήτρης Αναλμπάντης γενικά το διάστημα αυτό στο νησί της Ρόδου?
1: Κάνοντας βασανιστικά έργα, γιατί όλα τα αξιόλογα έργα γίνονται βασανιστικά, δεν γίνεται τίποτα εύκολο. Με μεγάλη δυσκολία, με θέληση μεγάλη, με μεγάλη αμφιβολία, γιατί έτσι πρέπει. Αν δεν αμφιβάλλει κανείς για ένα έργο του, δεν θα βγει καλό. Αλλά η ίδια όμως η Ρόδος είναι πανέμορφη. Και επειδή περνάει η οικογένειά μου πάρα πολύ ωραία, έχουμε και 3 μωρά. Λοιπόν, είναι ευτυχισμένα γιατί εδώ κάνουν μπάνια 8 μήνες. Θα έλεγα ότι η κίνησή μου αυτή είναι μια μικρή κίνηση ευγνωμοσύνης στο νησί που μας δίνει όλες αυτές τις ομορφιές για 6 χρόνια περίπου που μένουμε εδώ.
0: 6 χρόνια. Πόσο καιρό έχετε να έρθετε πάνω στον Εύρο?
1: Έχουμε, ναι, αρκετά χρόνια.
0: Αρκετά,
1: Δυστυχώς, ναι, γιατί εμένα να με αφήσεις θα ζω στο δημότικο, έτσι. Αν με αφήσει κανένα, οι υποχρεώσεις, αν μου αφήσουν, εκεί θα ζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε, για ένας Ευρύτης, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ότι δεν μπορεί πουθενά να περάσει καλά εκτός από το Εύρο. Γιατί η ιδιοσυγκρασία ενός Ευρύτη είναι χαμηλών τόνων, είμαστε... σαν αρνιά, είμαστε ήσυχοι άνθρωποι, ουσιαστικοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, ειδικά στο Βόρειο Εύρο. Και ναι, δεν μπορούμε αλλού να ταιριάξουμε. Ναι, μπορεί να έχουμε επιτυχίες σε πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά Άλλες γλώσσες, άλλη γλώσσα μιλάμε μεταξύ μας.
0: Δεν του λείπει η πινακοθήκη του Δημήτρη Ναλμπάντη εδώ στο Δημότικο?
1: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, η πινακοθήκη.
0: Του λείπει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: εκδηλώσεις κάνουμε με το, και λέμε ότι θα γίνει η τάδε ή δίνα εκδήλωση στην πινακοθήκη Ναλμπάντη. Αυτό
1: ναι, χαίρομαι
0: υπάρχει.
1: Που είναι ένα ζωντανό κύτταρο και ο Δήμαρχος την προσέχει από ό,τι έχω καιρό βέβαια να έρθω, από ό,τι γνωρίζω είναι φίλος, ορμήλος.
0: Ναι.
1: Ναι, όλα καλά στο Δημότικο.
0: Απ' έξω βέβαια θέλει ένα ρετουσάρισμα η πινακοθήκη.
1: Θέλει από μένα.
0: Από εσάς. Ναι,
1: δεν φταίει, δεν φταίει η Δημαρχία.
0: Όχι, δεν είπα ότι φταίτε εσείς. Ναι. Φταίει εκείνος.
1: Ναι. Δική μου ευθύνη πρέπει να έρθω για να το ζωγραφίσω και εξωτερικά.
0: Σας περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Στη Μεναρχία όμως και εκεί θα υποσχεθήκατε κάτι να κάνετε στη Μεναρχία.
1: Και εκεί στην Μεναρχία, κανένα φορά ξέρει κανείς ότι όταν έχει ένα πρόγραμμα, αλλά δωρεάν.
0: Ναι,
1: γιατί αυτά είναι προγράμματα δωρεάς.
0: Ναι.
1: Και οι επιτυχίες του επαγγέλματος δεν σε αφήνουν, εκείνο είναι το άσχημο. Γιατί με τις δωρεές εγώ κάνω το κέφι μου.
0: Ναι,
1: η πλήρης ευτυχία μου ήταν όταν έκανα την πινακοθήκη Δημοτήχου.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν δωρεά, κράτησε ένα χρόνο η ζωγραφία, η τυπογράφηση της. Έτσι ήμουν ευτυχής. Όχι όταν πουλάω ένα έργο, αλλά όταν χαρίζω έργα. Αυτή είναι η απόλυτη ευτυχία για μένα ως καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Για την περιφέρεια της Ρόδου, πόσο κόστησε το έργο αυτό που κοσμεί τώρα την είσοδο της?
1: Αυτό εντάξει είναι το... εγώ δεν παρακολουθώ πάρα πολύ από κοντά όλα τα οικονομικά.
0: Όχι για την αμοιβή σας, προς Θεού, λέω για το γενικά για το έργο.
1: Η βάση του και τα αυτά, δηλαδή μόνο τα φώτα, έχουν μπει 60 φώτα στον κόμπο. Που καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν πολύ μεγάλο κόστος, είναι ειδικά φώτα για τις βροχές, για το αυτό, για να μην χαλάσει το... Δηλαδή είναι αυτό. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι μας δικαίωσε το ίδιο το έργο, άξιζε τον κόπο.
0: Μάλιστα.
1: Με αστησίας παραπάνω, μάλιστα.
0: Εύχομαι σύντομα να σας δούμε από κοντά, πραγματικά, γιατί
1: εγώ
0: το έχουμε ανάγκη και εμείς να πάρουμε δύναμη την παρουσία σας εδώ στη γενέτειρά σας.
1: Εγώ έχω ανάγκη από τον Εύρο. Από το Δημότικο, την Εξαντρούπολη, από όλες τις ομορφιές του Εύρου και, και των ανθρώπων. Έχω πάρα πολλούς φίλους, είμαι δεμένος. Μακάρι να το δώσω έτσι ο Θεός, ώστε να έρχομαι πιο συχνά. Αλλά δυστυχώς οι επιτυχίες είναι μοίρα μας.
0: καλή μοίρα αυτή. Καλή δύναμη πραγματικά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Ναλμπάντης, ο ζωγράφος από τον Εύρο, από το Δημότυχο, γιατί ένα έργο του, η Νίκη της Αμοθράκης, κοσμεί της, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έναν από τους κεντρικούς, τους πιο κεντρικούς κόμβους της Ρόδου. Η Νίκη της Αμοθράκης είπε 50 μεταλλική ράβδη, μήκους όταν αναπτύσσονται 8 μέτρων και ύψους 8 μέτρων επίσης, εξαιρετικό να το βλέπει κανείς.

0: Άνθρωποι δικοί μας, άνθρωποι από τον τόπο μας, καλλιτέχνες που διαπρέπουν σε άλλα σημεία βέβαια του ορίζοντα, είτε στην Ελλάδα είτε το εξωτερικό. Ο Δημήτρης Ναλμπάντης, ο οποίος κατάφερε και κέρδισε την αγάπη και το θαυμασμό των νησιών εκεί στα Δωδεκάνησα, τώρα εδρεύει στην Ρόδο και να, η νίκη της Αμοθράκης είναι αυτό το τελευταίο γλυπτό που συνδέει τις δύο άκρες της Ελλάδας, τον Εύρο και την Ρόδο. Και όπως μας είπε, ο ίδιος πέρα από τη νίκη ετοιμάζει τώρα και την Αφροδίτη της Ρόδου. Φαντάζομαι ότι θα είναι άλλο ένα έτσι εξαιρετικό δημιούργημα του Δημήτρη Ναλμπάντη που θα κοσμεί τις εισόδους, τις διάφορες εισόδους στο νησί των Ιππωτών. Τώρα αλλάζουμε ύφος και κλίμα και θεματολογία, παίρνοντας αφορμή από το πρόσφατο περιστατικό, ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία στο Τελωνείο των Κήπων, όπου σταμάτησαν πόσα εκατομμύρια, πόσες χιλιάδες πακέτα τσιγάρα. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, η είδηση μας απασχόλησε, περιμέναμε βέβαια την τελική, το τελικό δελτίο, επίσημο δελτίο τύπου της ΑΔΕ για να σας το μεταδώσουμε. Κρατήσαμε τις πληροφορίες για τον εαυτό μας, αυτές που είχαμε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είχαμε προγραμματίσει μία και θελήσαμε μία συνέντευξη με τον Διευθυντή του Τελωνείου των Κήπων, έτσι μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Βέβαια μέχρι να πάρουμε τελική έγκριση πέρασαν μέρες, αλλά να, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Διευθυντή του Τελωνείου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, στην εκπομπή. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά.
1: Καλημέρα σας και εμένα, τι κάνετε?
0: Εσείς πώς είστε μετά από τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα?
1: Εμείς χαιρόμαστε πάντα μετά από κάθε επιτυχία του Τελωνείου μας και τελευταία έχει αρκετές, μπορώ να πω.
0: Ναι. Αυτό πώς προέκυψε τώρα έτσι όλο αυτό, δηλαδή πώς έγινε, τι είχατε πληροφορίες, τι αξιοποιήσατε, πώς έγινε?
1: Θα σας πω, το Τελωνείο μας ύστερα που αξιοποίηση κάποιων στοιχείων στόχευσε στον έλεγχο του συγκεκριμένου οχήματος. Το φορτηγό αυτό είχε προορισμό την Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και ήρθε στη χώρα μας, μπήκε στη χώρα μας 8 Ιουνίου το βράδυ και ελέγχθηκε στις 10 Ιουνίου. Mm-hmm. Περιμετρικά του φορτηγού, για να καταλάβατε, ναι, είναι ο λεγόμενος Μουσαμάς. Είχε κάποια κυβότια με τα νόμιμα εμπορέματα τα οποία αναφέρονταν στα συνοδευτικά παραστατικά,
0: ναι,
1: αλλά μετά από αυτό ήταν όλο το φορτηγό γεμάτο με κυβότια με τσιγάρα.
0: Mm-hmm.
1: Το φορτηγό ελέγχθηκε, έγινε καθολικός έλεγχος από τις εκθέσεις του Τελωνείου μας, του Τελωνείου που είχαν δει από μένα και από τον προστάμενο της δίωξης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατέβηκαν όλα τα κυβότια κάτω και διαπιστώθηκε η μεγάλη αφύλαθρη πορεία των τσιγάρων.
0: Mm-hmm.
1: Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.151.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Το φορτηγό κατασχέθηκε, όπως κατασχέθηκαν και 5.627.000 τσιγάρα. Πολύ μεγάλη ποσότητα.
0: Τα τσιγάρα αυτά που πάνε τώρα, κύριε Διευθυντά?
1: Γίνονται κάποιες διαδικασίες και μετά καταστρέφονται.
0: Α, καταστρέφονται τα τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι τσιγάρα κανονικά, δηλαδή.
1: Κανονικά
0: δεν...
1: τσιγάρα, ναι, μάρκες. Έτσι,
0: δεν είναι νοθευμένα, ας πούμε, τσιγάρα, λέμε.
1: Όχι, είχε 14 μάρκες.
0: 14 μάρκες τσιγάρα, τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Οι γνωστές.
0: Και είχαν προορισμό την Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, να ξέρετε ότι ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, έχει από 10 έως 12 ευρώ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ναι. Εμείς αυτό το μάθαμε και το ξέρουμε λόγω των Τούρκων μεταναστών στη Γαλλία, οι οποίοι κατά την επιστροφή τους και περνώντας το Τελωνείο των Κήπων, έχουν μαζί τους, φέρνουν από αυτούς που κουβαλάνε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες με τσιγάρα για να περάσουν τη χρονιά τους ενδεχομένως οι άνθρωποι. Και περνώντας το Τελωνείο των Κήπων, έχουν μαζί τους, φέρνουν από αυτούς που κουβαλάνε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες με τσιγάρα για να περάσουν τη χρονιά.

0: Έγιναν τα απαιτούμενα έγγραφα που, σε αυτές, που προβλέπουν σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία που σου υπέγραψε και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Το βράδυ της Τετάρτης που διαπιστώθηκε η παράβαση, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Θερών, όπου και κρατήθηκε.
1: Ναι.
0: Και την επομένη το πρωί οδηγήσαμε στον εισαγγελέα,
1: mm-hmm.
0: ο οποίος αποφάσισε
1: ναι.
0: να τον παραπέμψει στον ανακριτή.
1: Ναι.
0: Και παραπέμπεται αυτή την ώρα, είναι στο γραφείο του ανακριτού.
1: Σήμερα που μιλάμε τώρα.
0: Ναι, τώρα που μιλάμε, ναι. Και αυτές τις μέρες ήταν κρατούμενες στο αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, μάλιστα. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Διευθυντά, που την αξιολογούν ως τη μεγαλύτερη επιτυχία σας στο Τελωνείο των Κήπων, ή υπάρχει άλλη πιο, ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία?
0: Αυτή είναι, στα καπνικά, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Τελωνείου μας σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.
1: Μάλιστα.
0: Και η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε ελαφρομπόριο τσιγάρων σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας μας.
1: Oh.
0: Ναι, τη δεύτερη θέση την είχαμε λάβει πάλι εμείς πέρυσι το Μάιο, που είχαμε κατασχέσει 2.600.000 τσιγάρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάτω ξεπεράσαμε και λίγο τον περισσότερο τον εαυτό μας, ας πούμε, κατά πολύ μάλλον. Υπερδιπλασιάσαμε την κατάσχεση, μάλλον την έβρεση αυτού του μεγάλου φορτίου τσιγάρων που προορίζονταν για τη Γαλλία.
1: Τώρα αυτά όλα θέλουν ανθρώπινο δυναμικό, θέλουν ώρες, θέλουν εργατόρες. Δηλαδή αντέχετε, μπορείτε, έχετε το απαιτούμενο προσωπικό για να μπορείτε να λειτουργήσετε όπως πρέπει?
0: Κοιτάξτε, πάντοτε σε κάποια τελωνία θα υπάρχουν αιτήσεις των προϊσταμένων ότι χρειάζονται προσωπικό.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι αν έχεις μεγαλύτερο προσωπικό και καλύτερες υποδομές βέβαιως,
1: mm-hmm.
0: είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία λειτουργεί καλύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα τσιγάρα, αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή χώρους, είναι αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε τσιγάρα αυτό και να κάνουμε επόμενους ελέγχους με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε και τα τσιγάρα αυτά με ασφάλεια, ας το πούμε, αποθηκευμένα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν οι υποδομές του Τελωνίου, οι οποίες είναι λίγο απαρχαιωμένες
1: mm-hmm.
0: και δυσκολεύουν λίγο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο που προφανώς το ξέρετε, είναι σε εξέλιξη
1: ναι.
0: από τον Νοέμβριο μήνα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση του κτηρίου
1: mm-hmm.
0: και των κτηριακών υποδομών. Και
1: διαβάζουμε και για τις δηλώσεις του κύριου Γαλαμάτη, ο οποίος επισκέπτεται συχνά το Τελωνείο και
0: ναι.
1: μας μεταφέρει, ας πούμε, την ικανοποίησή του για την ταχύτητα των εξέλιξης των έργων, αναβάθμισης. Είναι έτσι, πώς έχουν τα πράγματα?
0: Θα γίνουν κάποια, δύο κτίρια θα γίνουν καινούργια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά κτίρια των υγειοπονικών και κτηνιατρικών ελέγχων.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως μια μικρή προσθήκη θα γίνει στο υπάρχον κτίριο
1: mm-hmm.
0: και αναβάθμιση, ανακαίνιση μάλλον όλων των χώρων των κτηρίων, των εξωτερικών και των ιστορικών χώρων των γραφείων. Δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Η παράδοση του έργου προβλέπεται να γίνει τέλη του έτους.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, όταν τελειώσει αυτό με το καλό και δοθεί σε εμάς και στην αστυνομία προς χρήση,
1: mm-hmm.
0: θεωρώ ότι και με την ανίσχυση του κατάλληλου προσωπικού, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα
1: mm-hmm.
0: και δεν θα υπάρχουν αυτές οι ώρες αναμονής, οι οποίες βέβαια οφείλουν σε μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο ποσοστό, μάλλον στο μεγάλο ποσοστό, είναι στους βιομητρικούς ελέγχους που κάνουν η αστυνομία.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ να σας πω ότι η αστυνομία, το Τμήμα Διαβατηρικών Ελέγχων στους Κήπους ενισχύθηκε τελευταία με 14-15 άτομα, αν λέω σωστά. Και ο διοικητής του τμήματος, ο κύριος Δεμηράκης, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν οι υφιστάμενες υποδομές mm-hmm. με την αύξηση του προσωπικού. Γι' αυτό και τελευταίες, πριν δύο εβδομάδες που είχαν τον Μπαράνι οι Τούρκοι μέσα και είχε μεγάλη προσέλευση,
1: mm-hmm.
0: επίσκεψη μάλλον είσοδο στη χώρα μας,
1: mm-hmm.
0: Το Τμήμα Διαβατηριακών Ελέγχων έκανε ό,τι μπορούσε, όπως σας είπα,
1: mm-hmm.
0: και ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε.
1: Θυμάμαι ότι ήταν πολλές οι ώρες.
0: Και πάλι,
1: μέχρι και 8.
0: Και πάλι.
1: Τώρα πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι η κίνηση τώρα που μιλάμε? Γιατί είναι καλοκαίρι, έρχονται και με άδειες οι φίλοι μας οι Τούρκοι από το εξωτερικό. Που
0: καθημερινά
1: είναι,
0: έχουμε γύρω στα 1.600 με 1.800 άτομα που έρχονται από την Τουρκία στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά Παρασκευή Σαββατοκύριακο αυτό η

0: Τριπλασιάζεται ο αριθμό αυτό.
1: Υπερτριπλασιάζεται.
0: Ναι. Μιλάμε για αυτή την περίοδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από 1 Ιουλίου που θα αρχίσουν να έρχονται οι μετανάστες, οι Τούρκοι μετανάστες της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και θα μπαίνουν στην χώρα τους και όταν θα επιστρέφουν μετά, βέβαια, τότε θα είναι και σε συνδυασμό και με την, αύξηση των επισκεπτών, Τούρκων επισκεπτών, τουριστών μάλλον στη χώρα μας, αυτό θα είναι λίγο έτσι δύσκολο διαχειρίσιμο.
1: Μία τρέλα.
0: Ναι.
1: Ας με επιτραπεί η φράση, θα είναι.
0: Θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Πώς θα μπορείτε να το διαχειριστείτε από πλευράς προσωπικού, δεν ξέρω, εκείνη την περίοδο, γίνονται έξτρα ενισχύσεις?
0: Δόθηκε μια δυνατότητα, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι συνάδελφοι να έρθουν στο ελληνικό, που είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Αλλά επειδή σας είπα όμως το μεγαλύτερο βάρος καθυστέρησης στα επιβατικά οχήματα το έχει η αστυνομία, εκεί έγινε ενίσχυση, γίνεται χρήση όλων των υπαρχουσών διαδρόμων, και θα είναι η κατάσταση σίγουρα καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα ή από ό,τι ήταν συγκριτικά με τους περσινούς αντίστοιχους θερινούς μήνες.
1: Τώρα, κύριε Διευθυντά, σήμερα που μιλάμε, ας πούμε, από Δευτέρα έως Πέμπτη, Παρασκευή, έχουμε καθυστέρηση, ενώ υπάρχει ουρά στο Τελωνείο?
0: Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει.
1: Από 1η Ιουλίου όμως φαντάζομαι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ναι. Υπάρχει, να καταλάβω, η κίνηση είναι διαρκής όλη την ημέρα και τις καθημερινές. Διαρκής. Με μια έτσι χαλάρωση 3 με 5 το μεσημέρι.
1: 3 με 5.
0: Ναι, το μεσημέρι.
1: Όσοι ενδιαφέρονται, ας ακούσω το 3 με 5.
0: Ναι, δηλαδή στέλνω μήνυμα αν τόσοι θέλουν να μετακινηθούν, καταλάβατε. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι, ας το πούμε, χαλάρωση, αλλά από Παρασκευή, βέβαια, και Σάββατο, ό,τι διαθέσιμο υπάρχει από άποψη υποδομών, όλο μπαίνει σε χρήση.
1: Εμείς που επισκεπτόμαστε, που μπαίνουμε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν ξέρω, είναι πολλοί πια οι Έλληνες που πηγαίνουν για τα ψώνια της εβδομάδας μέσα, ή αυτό έχει εξασθενήσει?
0: Έχουν, επειδή γνωρίζουν και αυτοί τις ώρες εχμής, συνήθως πηγαίνουν βράδυ.
1: Βράδυ, μάλιστα.
0: Πηγαίνουν βράδυ, ναι. Αποφεύγουν, αν κάνουν κάποιοι το λάθος, μετά είναι λίγο... αποφεύγουν να πάνε ώρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να πάει να επισκεφτεί για μια μέρα την Τουρκία, ξέρω, τα Ύψαλα ή την Κεσάνη, για να προμηθευτεί κάποια πράγματα και να επιστρέψει. Γιατί θα είναι, δηλαδή, θα είναι λάθος του.
1: Υπάρχουν πράγματα, τρόφιμα ή κάτι άλλο που απαγορεύεται να περάσει κανείς από την Τουρκία μέσα?
0: Κρέατα και είναι κρέατα και ληστικά και αυτά, όλα απαγορεύονται.
1: Αυτό τηρείται, έτσι?
0: Δηλαδή... Ναι.
1: Ούτε φύλλα για πίτες που κάνουν διάφοροι που πάνε μέσα και παίρνουν φύλλα για πίτες και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά όλα πηγαίνουν σε σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, αυτή η ιστορία με τα φρούτα και τα λαχανικά που τα εντοπίζετε και τα σταματάτε, που είναι...
0: Έτσι πρέπει.
1: Και καλώς πρέπει και καλώς το κάνετε, θέλω να πω. Έχουμε τέτοια φαινόμενα έτσι αυτό το...
0: Τώρα νομίζω ότι επειδή έχω 2 χρόνια που ανέλαβα την
1: διοίκηση
0: του Τελωνείου και αλλάξαμε λίγο έτσι κάποιες, ας το πούμε... διοικητικές έτσι
1: ρυθμίσεις,
0: όπως θέλετε πείτε το, έχουν περιοριστεί κατά πολύ αυτά, να μην σας πω ότι έχουν εξελιχθεί, αλλά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Το να μπαίνει κάποιος μέσα και να φορτώνεται από τη λαϊκή αγορά των Υψάλων και να μπαίνει μέσα με διάφορα κυπευτικά και για να πάει στο σπίτι.
1: Όχι, λέω και για αυτούς που εμπορεύονται φρούτα και λαχανικά που τα φέρνουν, τα μεγάλα τα φορτηγά που σταματάτε.
0: Αυτά περνάνε από τους ηλιοπόρους, ελέγχονται.
1: Μάλιστα. Παράνομα εμβόλια τώρα λόγω της ευλογιάς πάλι.
0: Είχε εντοπίσει το νομίζω 2 περιπτώσεις.
1: Δεν είχαμε άλλη δηλαδή μετά από αυτές τις δύο.
0: Είχαμε δύο, μία είχαμε εντοπίσει 1.800 και την επόμενη φορά 8.000.
1: Μάλιστα.
0: Εμβόλια, τα οποία βέβαια... κατασχέθηκαν, έγιναν οι πετυχημένες.
1: Τώρα σε κίνηση το Τελωνείο των Κήπων, σε ποια έτσι, βαθμίδα το βάζουμε σε κίνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα Τελωνία της χώρας?
0: Τα υπόλοιπα χερσαία Τελωνία είναι μετά τους Ευζώνες.
1: Δηλαδή είναι το δεύτερο?
0: Ναι.
1: Α, το δεύτερο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ έτσι, νευραλγικής
0: έτσι, είναι, θέσης. Να φανταστείτε, ενώνει Ευρώπη με τρίτες χώρες, ασιατικές χώρες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ήταν ο διευθυντής του Τολωνίου των Κήπων, Χρήστος Νάκος, με αφορμή το τελευταίο. Τη μεγάλη επιτυχία αυτή που είχαν εδώ στο Τολωνίο των Κήπων οι άνθρωποι εκεί, όπου σταμάτησε μια μεγάλη τεράστια ποσότητα λαθρέων τσιγάρων. Τον ευχαριστούμε θερμά, όπως ευχαριστούμε θερμά και την υπηρεσία η οποία μας έδωσε την έγκριση, την άδεια να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νάκο. Δεν έχουμε χρόνο, ένα λεπτό μέχρι να δείξει το ρολόι 10. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο και Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Αύριο πάλι με υγεία εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σεμουρίδου. Ανέβηκαν οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ της Παρασκευής κατά τη συζήτηση των τιμών των εισιτηρίων του φετινού 30ου Φεστιβάλ Άρδας. Οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή, με κοινό σημείο επίκρισης το παράλογο, όπως το χαρακτήρισαν, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ δεν είχε ανακοινωθεί καν το πρόγραμμά του, το οποίο τελικά δημοσιοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύσσωμη μειοψηφία χαρακτήρισε δικαιολόγητη την αύξηση κατά 16,8% στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με πέρυσι, τονίζοντας πως το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα το Δήμο λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια. Ο Άρδας είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για το οποίο πρέπει να πληρώσουμε και το ξέρουμε, απάντησε η Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές αφορούν την αγορά εισιτηρίου στον Κισέ και όχι στην προπόληση. Στην αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία οι παρατάξεις της Ελλάσσονος μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Βασίλη Μαυρίδη, ενώ στην νυν Δημοτική Αρχή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευσή της για reboot, επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία, όπως σημείωσαν, δεν διαπιστώνουν. Το φεστιβάλ του Άρδα ήταν ένα από τα κορυφαία της χώρας και κατάντησε πανηγύρι πολυτελείας, ακούστηκε χαρακτηριστικά κατά τη συζήτηση του θέματος, με την αρμόδια αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο να απαντούν πως η προσπάθεια της επανεκκίνησης ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά που η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε την διοργάνωση και συνεχίζεται. Έχουμε το γνωστό σοου Πριάρδας, σχολίασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, κλείνοντας τη συζήτηση του θέματος, επισημαίνοντας πως οι συγκρίσεις με τα άλλα φεστιβάλ της χώρας είναι άστοχες, διότι εκείνα διοργανώνονται από ιδιώτες με τη στήριξη των Δήμων, ενώ ο Άρδας διοργανώνεται από τον Δήμο και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν είναι άλλες. Το θέμα πέρασε τελικά με τις ψήφους των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης, αφού οι παρατάξεις μειοψηφίας στο σύνολό τους το καταψήφισαν. Όσον αφορά το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις συναυλίες της Ελεονόρα Ζουγανέλη και των Κόζα Μόστρα στις 31 Ιουλίου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκο Πορτοκάλογλου το Σάββατο 1 Αυγούστου και της Ρίας Ελληνίδου και του Ράπερ Ρακ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται την Αδριανούπολη, εγγενιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθορίου, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Το σχόλιο ανήκει στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη γειτονική τουρκική πόλη, και η κομματική οργάνωση στο σχόλιο της προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, αντιπαραβάλλοντας τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την περιοχή του Εύρου, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε ολοκληρωτικά, περιορίζεται σε βαρύγδουπες δηλώσεις και επικοινωνιακές φιέστες και έχει εξαντλήσει την υπομονή των κατοίκων του νομού, που χρειάζεται ένα πραγματικό, συνεκτικό και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις και παραγωγικές επενδύσεις, ικανό να δώσει νέα πνοή στην περιοχή, όπως σημειώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Πήρε εφέκτη την 5η 11 Ιουνίου η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και τον Βόρειο Εύρο συνολικά. Η ίδρυση έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος, και αυτό φαίνεται να μετατρέπεται σε στίχημα για το Δήμο, καθώς ναι μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, στην νότια είσοδο της πόλης, ωστόσο απαιτείται σειρά παρεμβάσεων και εργασιών για την κατάλληλη διαμόρφωσή του σε σχολική μονάδα. Η ίδρυση του σχολείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη της Ορεστιάδας, καθώς ενισχύει τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών και αναβαθμίζει την παρεχόμενη μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην περιοχή, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Αύριο στις 7 το απόγευμα, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες» από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Η συγκέντρωση αποτελεί απάντηση στις ομάδες φασιστοειδών, οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εγκληματική φασιστική ιδεολογία, όπως συγκεκριμένα αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους ΚΚΕ και ΚΝΕ, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά. Σε δύο πρώτους άξονες θα κινηθεί η έναρξη συνεργασίας του Δήμου Ρεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές, το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δέντρο φυτεύσεων και πρασίνου ενδεδειγμένου επιστημονικά για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Επαναφέρει την πρότασή της προς τη διοίκηση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και τον Πρίτανη του Φώτη Μάρη, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, για την ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα τμήματα επιστημών γεωπονίας και δασολογίας που έχουν έδρα την Ορεστιάδα. Η Ένωση υποστηρίζει ότι τα ωφέλη της δημιουργίας αυτών των προγραμμάτων είναι σημαντικά, καθώς αφενός μεγεθύνει το ακαδημαϊκό αποτύπωμα της σχολής και του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης γενικότερα, αλλά και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος που διαπιστώνεται στην περιοχή και θα εξισορροπήσει το ακαδημαϊκό ισοζύγιο σε σχέση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Καταλήγοντας, η ΕΒΟΠ δηλώνει ότι θα σταθεί αρρωγός και θα παράσχει στο έπακρο οποιαδήποτε βοήθεια προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της πρότασης. Ξεκινούν σήμερα οι γιορτές μεταξιού στο Σουφλί, που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα, με στόχο την ανάδειξη της μακραίωνης παράδοσης του Σουφλίου στη σιροτροφία και την υφαντική τέχνη. Το πρόγραμμα του 7ημέρου, που θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου, θα περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές και συναυλίες, ενώ στο κλείσιμο, την Κυριακή 21 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί και μια ημερίδα με θέμα τη χειροτεχνία ως μοχλοανάπτυξης της περιφέρειας, στην οποία ειδικοί επιστήμονες, δημιουργοί, πρόσωποι φορέων και επαγγελματίες του πολιτισμού θα συζητήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χειροτεχνία, η δημιουργική οικονομία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η έναρξη των φετινών γιορτών μεταξιού θα γίνει σήμερα με τα εγγένεια εκθέσεων, υφαντών και διάφορες εικαστικές δράσεις πάνω στο μετάξι. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Το μοιράσαμε το καρπούζι. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. 15 του Ιουνίου, στη μέση ακριβώς. Μοιρασμένο και το καρπούζι, μοιρασμένα και τα κουκούτσια. Και εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Στην καρδιά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού βρισκόμαστε, ο οποίος παραμένει ο Ιούνιος έτσι ένας λίγο περίεργος καιρικά μήνας. Ας τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα παραπάνω από το να ανεχόμαστε και να δεχόμαστε τα όποια τερτύπια και τις ιδιοτροπίες του. Έρθει ο Ρεστιάδας μαζί σας και η εκπομπή Άκου να δεις, που από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 θα πάμε στην τροφιά, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε την περιήγησή μας στα της επικαιρότητας, στην ειδησιογραφία της ημέρας των ημερών, η οποία όλο και κάτι έχει να μας προσφέρει, αναμφίβολα βέβαια. Και φυσικά σας ευχαριστούμε πολύ που συντονίζεστε με τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου και εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας σε εμάς. Άκου να δεις, από τους 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμίδης θα είναι μαζί σας στο πρώτο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, και ας προσπαθήσει ο καθένας μας να κάνει λίγο καλύτερη τη μέρα του.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Εγώ θα το πω αμέσως.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, 15 του μηνός, στα μέσα του Ιούνιου.
0: Τέλος τον πόλεμο.
1: Αλήθεια.
0: Τι, δεν βλέπω εδώ πέρα πρώτο θέμα.
1: Δεν το υπέγραψαν ακόμα.
0: Θα το 19 του μηνός.
1: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, περίμενε.
0: 107 μέρες τώρα αυτό ακούμε. Σήμερα τελειώνει, το μεσημέρι τελειώνει, το απόγευμα ξαναρχίζει, το βράδυ
1: είναι ακριβώς. Ακριβώς επειδή έχουν προηγηθεί όλα αυτά, είναι ικανή.
0: Ναι,
1: ναι, δεν
0: είναι σαν τον ψεύτη Βοσκό, είναι. Το θυμόσαστε το παραμύθι, έτσι. Που όταν δηλαδή έγινε κάτι πραγματικά, δεν το πίστευε κανένας. Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό με τόσες παπάντζες που έχουμε ακούσει. Συγγνώμη. Δεν είπα κάτι.
1: Μη ραδιοφωνική έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι...
1: Εσείς οι δύο, όχι, άλλο ξεκίνησα εγώ να λέω και με διακόψατε. Ναι. Εσείς οι δύο, εννοώ ο Άγγελος από απέναντι, ο Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: και εσύ
0: και εγώ.
1: Από εδώ. Κάνατε κάτι πανηγυρισμούς για το Κουρασάο, ήταν που κατάφερε και έβαλε έστω και ένα γκολ.
0: Το Κουρασάο στις κινήσεις του, οι παίκτες ήταν λίγο πιο αργοί από την καθυστέρηση. Δηλαδή, αν το βάζεις στην αργή κίνηση, δεν κινόντουσαν. Δεν μπήκε. Γι' αυτό εντάξει. Προσπαθήσαν τα παιδιά. Εγώ με το Κουρασάο ήμουν.
1: Και εγώ με το Κουρασάο ήμουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί έβλεπα ότι τα παιδιά το προσπαθούν πάρα πολύ.
0: Ένα τόσο μπορούσαν δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: κάναν το ένα εκεί λίγο το.
1: Δεν λέμε πάντα σε όλους, κάνε το καλύτερο που μπορείς. Ή έκαναν, ναι, το καλύτερο που μπορούσαν.
0: Λοιπόν.
1: Και έβαλαν και ένα γκολ.
0: Και έβαλαν και ένα γκολ.
1: Στη Γερμανία, παρακαλώ.
0: Ναι, όχι.
1: Εντάξει. Η Γερμανία του έβαλε 7, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Καλά, οι Γερμανοί είναι, δεν σταματούν με τίποτα. Είναι, το είχα προβλέψει πάντως. Νομίζω 7 είχα πει ότι θα βάλουν οι Γερμανοί. Τέλος πάντων, εντάξει. Το έχουμε αυτό, ότι υποστηρίζουμε το άλλο γίνεται. Είναι σύνηθες.
1: Γιατί έχουμε μια κακή συνήθεια να υποστηρίζουμε τους αδύναμους.
0: Ναι, γιατί δεν πάμε με τη λογική, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη λογική και με βάση τους υπολογισμούς, ισολογισμούς κτλ. Θέλουμε έτσι λίγο το θαύμα πάντοτε να γίνει. Είμαστε κυνηγοί του θαύματος. Τέλος πάντων, θα αφήνουμε αυτό. Το ποδοσφαιρικό, το οποίο μας έχει φάει το ξενύχτη, δηλαδή να βλέπουμε. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά. Άντε το 8-10 και μια χαρά ώρα είναι. Μετά αρχίζει τα δύσκολα, 1-3 τώρα. Και μετά 5 ώρα το ξημέρωμα.
1: Τι Σκοπιά είναι αυτό.
0: Το 2-4 δεν το ήθελε κανένα στο στρατό δηλαδή. 1-3 να βλέπεις ποδόσφαιρο εκεί. Είναι επιλογή όμως. Και είχε καλό μάτς κιόλας το 1-3 εχθές. Ολλανδία, Ιαπωνία. Αυτοί οι Τζαπανέοι 2-2, ναι. Δεν το παρατήσαν, ψάχναν τον βαθμό, τον πήραν. Πάντως θα πρέπει να πούμε εδώ, αφού το ξεκινήσαμε έτσι ποδοσφαιρικά, επίξε σε κάθε μουντιάλ, λίγο ή πολύ έτσι, ένας μεγάλος αριθμός, ρε παιδί μου, κόσμου, φιλάθλων, είναι με τη Βραζιλία. Δηλαδή με την έννοια, θέλουν να δουν τι έχει να δώσει. Επειδή είναι μια χώρα ποδοσφαιρομάνα δηλαδή που λέμε και που βγάζει και παικταράδες, αλλά και κάθε φορά έχει κάτι να σου δώσει, να προσφέρει, ρε παιδί μου, έτσι ένα τρόπο παιχνιδιού, την ατομική ενέργεια, να βάλει τη φαντασία που πολλές φορές λείπει από το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό, που είναι έτσι πιο στιγνό, πιο ψυχρό αν θέλεις, έτσι με βάση το αποτέλεσμα, τις τακτικές. Στη Βραζιλία βλέπεις και το απρόπτου που θα κάνει την παλαβή, την κίνηση ο άλλος και θα το δεις.
1: Θα σου βγάλει γκολ.
0: Ναι, τι έκανες παιδί μου εσύ, ξέρω εγώ, από ποιο πλανήτη ήρθες, ξέρω εγώ, κτλ. Την είδα προχθές στη Βραζιλία, την καημένη με το Μαρόκο.
1: Και απογοητεύτηκε.
0: Και τη λυπήθηκα. Ήταν, κάπου το είδα. Ήταν μια Βραζιλία χωρίς Βραζιλιάνους.
1: Δηλαδή, πού πήγαν οι Βραζιλιάνοι.
0: Πού πήγαν οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, τώρα ο Βίνι, οκ, okay, αλλά δεν είναι δάκι ο παίκτης που θα αλλάξει τη ροή ενός αγώνα, θα το πάρει τώρα. Έχουν περάσει και έχουν περάσει παικταράδες και παικταράδες από την Βραζιλία. Και δεν τυχαίο βέβαια έτσι, ότι από το 2002 έχει να δει η Χαϊρίλικη Προκοπή. Είναι πολλά τα χρόνια. Και είναι και η πολυνίκης του θεσμού, έτσι. Είναι που έχει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, δεν τους έχουμε δει όλους ακόμη. Καλά, ούτε και η Γερμανία έβγαζε μάτια δηλαδή όπου τα λέμε. Τώρα βρήκε το καημένο του Κουρασάο εκεί. Άσε το. Το νησί είναι κατοίκητο, γιατί περισσότεροι πήγαν στο Μουντιάλ δηλαδή και 150.000 είναι όλοι και όλοι.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν είδα στην κερκίδα πόσο κόσμο είχε, λέω παιδιά στο νησί έμεινε κανένας.
0: Ναι, είναι, το πιθανότερο να μην έχουμε και πολύ. Τίποτα ηλικιωμένοι γέροι και παιδιά θα έχουν μείνει. Τέλος πάντων. Αλλά το γουστάραν, το ζούσαν εκεί πέρα.
1: Και πολύ καλά έκαναν.
0: Βάλαν και τον κόλπο στη Γερμανία, σου λέει
1: Έστω ένα.
0: Έστω ένα, γιατί αυτό νομίζω θα είναι το μοναδικό γκολ που θα έχουν βάλει. Τώρα, το πόσα θα μαζέψουν, πιστεύω θα σπάσουν το ρεκόρ. Ποιο είχε το ρεκόρ, η IT, νομίζω έχει 14 που έχει φάει σε 3 παιχνίδια. Τώρα αυτοί οριακά. Γιατί ξέρετε, επειδή παίζουν ρόλο και οι διαφορές στον γκολ, όλοι θα θέλουν να του βρουν τώρα και θέλουν να του κάνουν σάφο του box, δηλαδή να του ρίξουν. Τέλος πάντων, αυτά λίγο γιατί, όσο και να πει κανείς.
1: Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Μουντιάλ είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτσε να πούμε μετά τη επικοινωνία. 2552-022-751 και 52 είναι τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις για να μεταφέρουμε και να επικοινωνούμε και εμείς περαιτέρω ό,τι τυχόν διοργανώνεται. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί όπου μπορείτε να διαβάσετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Επίσης, μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ για την ενημέρωσή σας. Το διαλύσαμε και φυσικά το Netflix με τις ταινίες, σειρές, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλα που περιλαμβάνει, σας προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση και σε χρόνους που εσείς επιλέγετε. Λοιπόν, βέβαια μετά του παγκοσμίου και τα λοιπά, το, εντάξει, το πήγαμε λίγο το θεματάκι μακριούτσικα. Οπότε να πάμε σε τραγούδι και διαφημιστικά και τα λοιπά και επανερχόμαστε με τα άλλα και πολλά ενδιαφέροντα. Φαίνεται πως θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που ανοίγεται μπροστά μας. Θα το δούμε, θα μας επιβεβαιώσει, θα μας διαψεύσει. Είδομεν.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Και βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, τι θα έψαχνες τώρα, δηλαδή, είμαστε στις 15, θα έψαχνες το θερινό ηλιοστάσιο.
2: Λοιπόν, στις 11:24 την Κυριακή.
1: Κυριακή, 11:24, μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, είναι το αγαπημένο της κυρίας Σαμουρίδου. Να ψάχνει πότε μπαίνουμε στο θερινό, πότε μπαίνουμε στο ανοιξιάτικο, στο φθινοπορεινό και στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Οπότε η ενημέρωση της ημέρας στο ξεκίνημα της εβδομάδας είναι 11:24 την ερχόμενη Κυριακή. Να. Θα εισθέλθουμε στο θερινό ηλιοστάσιο επισήμως. Μπαίνουμε καλοκαίρι.
2: Έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Το έχουμε. Ναι.
2: Θα είναι το ίσο.
1: Ναι.
2: Όχι το ίσο, συγγνώμη, εκείνο είναι η σημερινή. Θα είναι το. Το maximum της διάρκειας
1: της
2: ημέρας, η μεγαλύτερη ημέρα.
1: Δηλαδή θα λέμε να τελειώσει αυτή η ημέρα και θα τελειώνει.
2: Δεν θα τελειώνει.
1: Θα έχει το ατελείωτο θα έχει.
2: Ήδη τώρα δηλαδή άμα δεις είναι τι ώρα μέχρι και τις 9 και είναι, δεν έχει λες ότι έχει σκοτεινιάσει ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Καλοκαιράκι, πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, καλοκαιράκι. Τώρα, είναι γεγονός αρκετά σαν και τοπικά.
2: Ναι, είχαμε αντιδράσεις και από κόμματα.
1: Ναι, επειδή την Παρασκευή εδώ στη γειτονιά.
2: Στην Αδριανούπολη.
1: Στην Αδριανούπολη δηλαδή. Mm. Λίγα χιλιόμετρα έτσι από εδώ. Βρέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και με αφορμή εκεί την επαναλειτουργία ενός εμβληματικού τεμένου του Σελιμιγκέ, έτσι, βρέθηκε και έκανε και ανακοινώσεις.
2: Εξαγγελίες.
1: Για έργα που εγκαινιάστηκαν. Που
2: αυτά
1: έγινε.
2: Δεν είναι εξαγγελίες. Είναι ναι. Έργα που εγκαινιάστηκαν και άλλα που εξαγγέλθηκαν.
1: Που θα γίνουν. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα ποσά τα οποία αφορούν την επένδυση ουσιαστικά
2: που ανακοίνωσε ο Τούρκος
1: στην Αδριανούπολη και έτσι και στην ευρύτερη περιοχή. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές βάζουμε ως κριτήριο, βλέποντας την κατάσταση στην από εδώ μεριά, στη δικιά μας και στην από εκεί, και λέμε πώς έγινε και η Αδριανούπολη.
2: Μιλάμε πια για σύγκριτα μεγέθη, έτσι.
1: Έτσι, από εκεί που ήταν 30, 40 και 50 χιλιάδες, έγινε 150 χιλιάδες. Και με συνεχώς αυθεντικές στάσεις και τα λοιπά. Και πώς γίνεται εμείς από εδώ, να φθήνουμε. Και μέχρι την εξαήλωση πιθανά να φτάσουμε. Σε κάποια χωριά θα φτάσουν και στην εξαήλωση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε παραμεθόριος περιοχές, δεν είναι.
2: Και αυτή.
1: Είναι και αυτή, δεν είναι παραθαλάσσια. Για να έχετε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Παραμεθόριος δεν είναι και αυτή.
2: Ναι.
1: Και γιατί εκεί το κράτος μας αντιθέτως κλείνει δομές. Δηλαδή, άμα βρήκε καμιά δομή, τελευταία είναι τα στο τυχερό παράδειγμα κτλ. Με τα ξάντες και τον τα κλείνει και εκείνα, αν μπορεί. Έτσι, να δημιουργήσει την αίσθηση της εγκατάλειψης.
2: Δείτε, πρέπει δηλαδή, να απαντήσω.
1: Ξέρω εγώ.
2: Δεν έχω απάντηση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτή την παρατήρηση την κάνουμε όλοι. Ακόμα και αν. Γιατί οι πολιτικοί έχουν μία τάση, όπου και αν είναι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, να εξαγγέλουν και λίγο παραπανήσια, να ανεβάζουν λίγο και τα ποσά και που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Όλα, μέχρι εκεί τα δέχομαι όλα. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα η οποία είναι, δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις. Δηλαδή ότι όντως η άλλη πλευρά δείχνει να έχει μια ανάπτυξη η οποία ουδεμία σχέση έχει με τη δική μας πλευρά, με την παραμεθόριο από την ελληνική πλευρά. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ναι, μα είναι επιλογή. Προφανώς εδώ και έχουμε μια επιλογή. Κοιτάξτε τώρα και το ποιο είναι το ενδιαφέρον. Ότι η Αδριανούπολη στην περιοχή δίνει από τη χαμηλότερα ποσοστά στον Ερντογάν.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, δίνει από αυτό τα χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, συναγωνίζεται, μπορεί να έχει και ποσοστά στους αντιπάλους του Ερντογάν.
2: Όλοι οι
1: υψηλότερα από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Όλα τα δυτικά σύνορα της Τουρκίας δεν έχουν.
1: Ναι, στην Αδριανούπολη από τα υψηλότερα.
2: Δεν δείχνουν προτίμηση στον Ερντογάν.
1: Ναι, από τα υψηλότερα ποσοστά που καταγράφονται. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, με ψηφίζουν, με στηρίζουν να του στηρίξω, γιατί και στην Ελλάδα το πάμε και έτσι. Βλέπει ο άλλος, λέει τι έχουμε εδώ. Πάμε καλά, όχι, ας τους εκεί. Τιμωρία. Είναι η τιμωρία στο τι επιλέγει δηλαδή. Λοιπόν. Και είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο μπορεί κανείς να αναφερθεί. 7 σχολιά, 4 οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες, διοικητικό δικαστήριο, 1033 κοινωνικές κατοικίες.

0: Εγγενιάστηκαν ή εξαγγέλθηκαν.
1: Θα εγγενιάστηκαν.
0: Α, okay.
1: Εκτός των άλλων, και νέες σχολές πανεπιστημιακές. Εμείς εδώ την ιατρική σε 4 μήνες θα κλείσουν 2 χρόνια από τότε που εξαγγέλθηκε και ακόμα δεν μπορούμε να προγράψουμε το προοδικό διάταγμα. Εντάξει, να δεχτείς ότι είναι μπερδεμένο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, πρέπει να γίνουν πράγματα, αλλά 2 χρόνια. Σχεδόν, εντάξει, να μείνουμε. Μείον 4 μήνες. Δηλαδή έχουμε 18 μήνες. Μετά.
0: Δεν πέρασε απαρατήρητο πάντως όλα αυτά που ακούστηκαν στην επίσκεψη του Ερντογάν στην Αδριανούπολη. Δεν πέρασαν απαρατήρητα.
1: Και θέμα δεν είναι να πέρασαν απαρατήρητα. Θέμα τι κάνεις. Τι κάνεις. Ποιο εύρος μετά. Να σου πω κάτι. 180 ηλιοπαραγωγή στη Μάκρη δεν πληρώθηκαν ακόμη, ούτε προκαταβολή. Αυτή η γνωστή ιστορία. Ανακοίνωση δεν έβγαλε ο σύλλογος.
0: Ο συνεταιρισμός εκεί.
1: Έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Πάμε στο Τολωνείο των Κήπων.
0: Κοίταξε, εκεί γίνονται κάποια βήματα προς τη σωστή τώρα, κατεύθυνση. Ναι.
1: Έχει 20 αλλά, χρόνια που το λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι, πέρα από το ότι γίνονται πολύ καθυστερημένα, πλέον μάλλον είναι ξεπερασμένα και αυτά τα πρόσθετα που, και αναβαθμίσεις που γίνονται. Εκεί θέλει από την αρχή ένα καινούριο τελωνείο, μεγάλο, ναι, που να μπορεί να εξυπηρετεί τις πολύ αυξημένες ανάγκες που έχει πια. Τώρα, και δεν μιλάω και στις Καστανιές έχει πλέον.
1: Τώρα
0: είναι τελείως διαφορετικό.
1: Αυτό είναι περίπτερο στις Καστανιές.
0: Περίπτερο είναι.
1: Περίπτερο, πραγματικά δηλαδή.

0: είναι 1 ευρώ αποζημίωσης. Είναι από πέρσι που δεν έπιμα αυτό. Τι να... Χρόνια και χρόνια τώρα. Χρόνια και χρόνια. Επί της ουσίας βέβαια, γιατί μπορείς να στείλεις. Πολιτικές αποφάσεις είναι ακριβές. Δεν είναι τα έργα. Γιατί σιγά τώρα μη δεν μπορούν να δώσουν 100 ή 200 ή 300 εκατομμύρια για να... Στο φράκτη τσακ μπαμ τα βρήκαν, τα ρίξαν. 200 και. Όλα τα υπόλοιπα δεν. Δεν. Μετά μην λένε, α, η Αδριανούπολη, κοίτα, πόσο μεγάλωσε, πόσο αλλάζει, πώς. Εντάξει. Και είχαμε και τεράστια επίσης από το Πασόκ, δεν είχε βγάλει και ανακοίνωση για το...
1: Ναι, είχαμε ανακοίνωση από την Ομορφιακή.
0: Α, σε μη σκεφτώ τώρα και το άλλο, έτσι. Το αρδευτικό που κάνανε το τεράστιο το έργο του. Και εμείς ακόμα συζητάμε με τη Βουλγαρία και κάνουμε, υπογράφουμε με τις ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα φράγματα στον Άρδα για να μας στέλνουν το νερό και βάζουμε την περιφέρεια στη μέση, γιατί δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία.
1: Εκείνο το έργο με το αρδευτικό τους από την πλευρά της Τουρκίας εννοώ, που συγκρατεί νερά για να μπορούν να ποτίζουν, θα έχει χαρακτηριστεί φαραωνικό, για να καταλάβουμε λίγο τις διαστάσεις.
0: Ναι, με βάση
1: το μέγεθός του.
0: Εάν θυμάμαι καλά, έχει χωρητικότητα 5 φορές τα νερά του, που θέλουμε ετησίως για τον Άρδα. Δηλαδή νομίζω είναι γύρω σε 700 εκατομμύρια κυβικά, ξέρω κάτι, και εμείς θέλουμε 160-180 την αρδευτική περίοδο, για να φανταστούμε τι γίνεται.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Έδρου του ΠΑΣΟΚ έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση με αφορμή αυτή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αδριανούπολη και τις εξαγγελίες και τα εγγένεια που έγιναν εκεί, και λέει ότι την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται εκεί την Αδριανούπολη και εγκαινιάζει νέες κατοικίες, νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθοδίας, στον Εύρο εξακολουθούμε να αναζητούμε το αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του τόπου μας. Αυτό είναι το σχόλιο που κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρεται σε ουσιαστικά αποτυχημένες όποιες πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για βαρύγδουπες δηλώσεις μόνο και επικοινωνιακές φιέστες, ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των κατοίκων που περιμένουν.
0: Δεν έχουν εξαντληθεί η υπομονή. Οι κάτοικοι έχουν εξαφανιστεί και έχουν εξαντληθεί. Δεν είναι η υπομονή τους. Έτσι.
1: Ναι, όταν εξαντλείται η υπομονή σου, το επόμενο βήμα είναι να κοιτάξεις να βρεις κάπου αλλού κάτι καλύτερο. Και ναι, αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση από κομματική οργάνωση. Αλλά πέρα από αυτό, είδαμε σε πολλά τοπικά site μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνεται όλοι, αυτή η σύγκριση.
0: Και όλοι κάνουν τον ίδιο. Οδηγούνται στο ίδιο.
1: Μα δεν μπορείς να οδηγηθείς κι αλλού τώρα εδώ που τα λέμε. Είπαμε, μπορώ να αμφισβητήσω ίσως μια υπερβολή από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου στο τι εξήγηλε σε κάποια ποσά που ενδεχομένως ακούστηκαν για να,
0: ναι, αλλά έχει όμως και...
1: να τον ευνοήσει, ας πούμε, μια τέτοια παρουσίαση. Αλλά από εκεί και μετά είναι, το ξαναλέμε, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι από τη μια μεριά παρατηρείς φουλ ανάπτυξη και από την άλλη παρατηρείς ερήμωση. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, κανείς.
0: Θα ξαναπώ, νομίζω, αυτό το παράδειγμα το οποίο είναι καθημένο μου. Δεν θα ξανακούσετε πολλές φορές, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αν έχω ένα χωράφι και το εγκαταλείψω, δεν το καλλιεργώ πια.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Γιατί
1: λίγο, λίγο θα μου το φαν.
0: Τον πρώτο χρόνο μπορεί να μείνει ίδιο. Το δεύτερο χρόνο, 4-5 μέτρα θα μπει ο γείτονας μέσα. Τον παράλληλο θα μπει άλλα 4-5 μέτρα
1: και
0: πιο μέσα.
1: Ψάχνεις.
0: Και όταν θα γυρίσω, ξέρω εγώ, να δω πού είναι το χωράφι μου, δεν θα έχει μείνει ούτε το μισό. Απλά πραγματάκια. Φτάνει πια με όλα αυτά τα παραμύθια. Εσείς οι ακρίτες που φυλάτε θερμοπύλες και τα τέτοια. Κάτι ουσιαστικό και ουσιαστικό και να έχει και αποτύπωμα πραγματικό όμως, έτσι. Όχι 10.000 για επαναπατρισμό. Φύγετε εσείς και θα σας δώσω 10.000 να ξαναγυρίσετε, αλλά φύγετε πρώτα. Έτσι, γιατί άμα δεν φύγετε, δεν μπορώ να σας τα δώσω. Φύγετε πρώτα, αδειάστε τον τόπο, μετά θα σας δώσω 10.000 για να βάψετε το σπίτι που θα γυρίσετε ξανά κτλ. Τι να πει, δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα.
1: Έτσι θα την πάω ολόκληρη.
0: Μπορεί και χειρότερα.
1: Μπορεί και χειρότερα.
0: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι την πάω και χειρότερα. Είναι μια εβδομάδα. Σταθμός.
1: Ναι.
0: Ραδιοφωνικό.

0: σταθμούς.
1: Για σένα.
0: Για μένα και για όλους αυτούς τους, το fan club που έχω, το τεράστιο. Έχω 36.000 ακολούθους στο Twitter.
1: Στο Twitter που δεν έχεις, όπου δεν
0: και 36.003. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε δημοτικό συμβούλιο Ρεστιάδας. Ναι, πέρασαν ωραία.
0: Να ξέρετε ότι από προχτέ,
1: ναι,
0: έχουμε μπει στο... Η Ορεστιάδα έχει μπει.
1: Πού?
0: Και εμείς φυσικά.
1: Πού μπήκαμε?
0: Στο κλαμπ των μεγάλων πόλεων που έχουν τα πάντα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου, γραφεία ΔΕΗ, μπορεί να μην έχει...
1: ΔΕΗ,
0: που μεταφέρθηκε στο δημότικο η κυρία τέτοια και στα ιδιόκτητα. Να εύκα, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά έχει μουσικό σχολείο. Έχει μουσικό σχολείο.
1: Και για το μουσικό γυμνάσιο. Σχολείο, και εκεί
0: και
1: θα σταθούμε.
0: Και Άρδα,
1: θα σταθούμε και στο φεστιβάλ.
0: Και στο φεστιβάλ του Άρδα, ναι, γιατί συζητήθηκαν οι τιμές. Και πρέπει να ξέρετε, να το πούμε δηλαδή, γιατί υπόσχε, ότι όλη η αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας μισεί τον Άρδα.
1: Αυτό ακούστηκε, είναι η αλήθεια. Ναι. Τέλος πάντων, ακούστηκαν λίγο ακραία πράγματα. Δεν είναι, ναι, η πρώτη φορά, βέβαια.
0: Ακούστηκαν από
1: ανθρώπους
0: οι οποίοι προτού αναλάβουν στη Δημοτική Αρχή, ναι, ούτε από τον Άρδα απ' έξω περνούσαν. Γιατί δεν είναι του στυλ τους, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Εκεί πηγαίναν, ξέρω εγώ, διάφοροι άπλητοι, το ένα το άλλο κτλ. Μετά το κάναν μπουζουκλερί.
1: Τέθηκε και αυτό το θέμα της αλλίωσης ταυτότητας του φεστιβάλ, το οποίο, εντάξει, δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί ούτε αυτό κάποιος. Έχει τώρα μια δεκαετία που ο Άρδας έχει αλλάξει ταυτότητα και άλλαξε αυθαίρετα η ταυτότητά του. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί.
0: Και λειτουργεί με βάση.
1: Αποφάσισαν κάποιοι ότι το θέλουν έναν διαφορετικό Άρδα. Δεν ρώτησες όμως κανέναν.
0: Παραλιακή, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άμα ήθελαν παραλιακή, ας έβγαζαν ένα αεροπορικό εισιτήριο να πάνε στην Αθήνα, να πάνε σε όποιο μπουζουξίδικο της παραλιακής ήθελαν, να παρακολουθήσουν όποιον καλλιτέχνη ήθελαν.
0: Εδώ
1: υπήρξε αυθαιρεσία. 10 χρόνια υπήρξε αυθαιρεσία. Γιατί το είχε μια ταυτότητα. Δεν μπορείς εσύ, χωρίς να έχεις την έγκριση κανενός, να πηγαίνεις και να το πειράζεις αυτό το φεστιβάλ.
0: Αποδεικνύεται
1: ότι μπόρεσαν.
0: Μπορείς μια χαρά. Και όταν δεν τα πληρώνεις και εσύ κιόλας.
1: Ας κάθονται τώρα να παρατηρούν
0: να κλείνουν
1: την πτώση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ξέρεις ότι είναι 11 παρά 3. Είναι παρά 2.
0: Πολύ γκρινιάρικα.
1: Πολύ γκρινιά.
0: Λοιπόν. Μην παίζεις κανείς παιχνιδάκια, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, φίλες και φίλοι, και μετά θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της Ερθορεστιάδας, στην εκπομπή Άκου να δεις, το πρώτο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και υδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόσο 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ανάλυση.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

πόσο θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πόσο θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε, να το προσπαθήσουμε κιόλας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, στο καθημερινό ραντεβού αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 12 πάμε συντροφιά και περάσαμε στο δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Μας ακούτε από τους 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.ertco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, ή βέβαια από την πλατφόρμα αυτή μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε, οποιοδήποτε πρόγραμμα καλύτερα της ΕΡΤ που μεταδίδεται και διαδικτυακά. Εδώ είμαστε λοιπόν και η Δώρα Δασκάλου, είναι πλέον μαζί μας στον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές, Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. 2-5-5-2-0-22-7-51 και 52 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι στην διάθεσή σας. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε mail για να γνωστοποιούμε και να επικοινωνούμε περαιτέρω τυχόν εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε και διοργανώνετε. Φυσικά μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείτε να διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. ertnews.gr, η ενημερωτική σελίδα, η ιστοσελίδα της ΕΡΤ, με ειδήσεις από την περιφέρεια, από την κεντρική επικαιρότητα και φυσικά διεθνή θέματα. Και υπάρχει και το Netflix, το αγαπημένο μας Netflix, με τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλα. Ελεύθερη πρόσβαση και σε χρόνο που εσείς το επιλέγετε μπορείτε βέβαια να διαλέξετε το χρόνο που θα παρακολουθήσετε οτιδήποτε θέλετε. Τώρα, για να πάμε λίγο στη συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα των τιμών στα εισιτήρια για το 300ο φεστιβάλ του Άρδα, όπου ανέβηκαν λίγο οι εντάσεις, ακούστηκαν διάφορα εκεί, τα οποία εντάξει ο καθένας τα κρίνει όπως θέλει φυσικά. Οι παρατάξεις μειοψηφίας άρχισαν κριτική στη Δημοτική Αρχή για την αύξηση των τιμών κατά 16,8 στον Κισέ, δηλαδή στην είσοδο του φεστιβάλ. Στην προπόληση παραμένουν ίδιες οι τιμές. Τώρα βέβαια στην προπόληση το ίδιες τιμές, πέρυσι παράδειγμα δεν υπήρχαν διαρκείας μετά από ένα διάστημα και αν γίνεται μέσω πλατφόρμας υπάρχει χρέωση και από την πλατφόρμα. Οπότε τέλος πάντων αυτό θα φανεί στην πράξη. Το σίγουρο είναι ότι κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τις τιμές χωρίς να ξέρουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι πουλάνε. Δηλαδή τι πουλάνε με την έννοια πια, ότι δεν ήταν γνωστό το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε νομίζω το Σάββατο τελικά, και όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε, σαν να πουλάμε γουρούνι στο σακί. Έτσι, δεν ξέρει, γιατί μπορεί κάποιος να έλεγε, ξέρετε, με βάση το πρόγραμμα που έχουμε, την ποιότητά του, τα έξοδά του κτλ., θα έπρεπε να είναι πιο ακριβό παράδειγμα το εισιτήριο ή θα πρέπει να είναι πιο φθηνό. Έτσι, να κάνουν μια αντιπρόταση, να γίνει έτσι μια πιο παραγωγική συζήτηση κατά κάποιον τρόπο. Και βέβαια, έμεσα το είπε αναφορικά με τις καθυστερήσεις και ότι αυτό που είπε η πλευρά της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι, ξέρετε, επειδή είναι ένα φεστιβάλ που το διοργανώνει ο Δήμος, υπάρχουν έτσι κάποια σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου, να περάσει ο προϋπολογισμός κτλ. Μόνο από τον προϋπολογισμό τον Άρδα δεν τον κατέθεσε κανένας. Να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε, ο προϋπολογισμός του Άρδα είναι 200.000 ευρώ παράδειγμα. Και το λέμε 200.000 ευρώ γιατί συνήθως κάπου εκεί κυμαίνεται. Έτσι, πέρσι νομίζω είχε φτάσει στις 250-270, πρόπερσι στις 230. Οπότε να πει ότι ξέρετε είναι αυτό, θα έχουμε αυτούς τους καλλιτέχνες και αυτό προτείνουμε για εισιτήριο. Τέλος πάντων, καθένας βέβαια είπε τα δικά του. Να σημειώσουμε αυτό αναφορικά με την αύξηση της τιμής 16,8% σε σχέση με πέρυσι στον Κισέ, επαναλαμβάνουμε, και βέβαια αναφέρθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι είναι ένα πολιτικό γεγονός, αφήνει ένα αποτύπωμα για το οποίο πρέπει να πληρώσουμε και το ξέρουμε, μια και η αλήθεια είναι ότι κάθε εδώ και χρόνια δηλαδή ο Δήμος συνεισφέρει ουκολίγα οικονομικά για τη διοργάνωση του Άρδα, αλλά οι πολιτιστικές δράσεις πληρώνονται. Έτσι, ο πολιτισμός έχει κόστος. Τώρα μου πείτε βέβαια, πολιτισμός και τα μπουζουκλερί που επικρατούσαν και κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια, τι σχέση έχει? Είναι μια προσέγγιση και αυτή, αλλά ο καθένας μπορεί να το προσεγγίσει όπως θέλει από την πλευρά του. Να πει μια χαρά πολιτισμός είναι και το μπουζουκλέρι. Είναι ο πολιτισμός που αξίζουμε αυτό που είμαστε δηλαδή, και αυτό που στην πραγματικότητα έτσι, αποτυπώνεται σε διάφορες έτσι, στιγμές μας. Στο σημείο αυτό βέβαια να σημειώσουμε ότι μπήκε και το θέμα της αλλίωσης ταυτότητας του φεστιβάλ, όπου εδώ ο Κώλη Γαβέλη εισέπραξε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Βασίλη Μαυρίδη, ενώ υπενθύμησαν και στη Δημοτική Αρχή ότι είχε δεσμευτεί για την επανεκκίνηση του θεσμού, κάτι που δεν διαπιστώνουν όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε. Τώρα θα σταθούμε λίγο στα αποσπάσματα των όσων υπόθηκαν. Καταρχήν να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε ο κύριος Αστεριάδης, ο αντιδήμαρχος των οικονομικών, αναφορικά με τις τιμές του εισιτηρίου. Ακούστηκαν και διάφορα έτσι λίγο υπερβολικά κατά κάποιον τρόπο. Να πούμε ότι βέβαια ότι για πρώτη φορά ισχύει φοιτητικό εισιτήριο 9 ευρώ. Τώρα στην προπόληση όταν είναι 10 ευρώ το εισιτήριο και τα 9 του φοιτητικού, αυτό ο καθένας το εισπράττει όπως θέλει και το ερμηνεύει όπως θέλει. Πάμε στον κύριο Αστεριάδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο οικονομικών.
1: Η 30η συνάντηση νέων φεστιβάλ Άρδας 2026 θα πραγματοποιηθεί από την 5η 30 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026. Γνωρίζουμε όλοι τι εστί Άρδας και καθορίζουμε τα αντίτιμα εισιτηρίων για το φεστιβάλ ως εξής. Πρώτον, τον καθορισμό ελεύθερης εισόδου για το κοινό την πρώτη ημέρα διοργάνωσης της 30ης συνάντησης νέων φεστιβάλ Άρδας ή της 30 Ιουλίου 2026, πέμπτη που θα πραγματοποιηθεί στις Καστανές. Δεύτερον, τον καθορισμό των κάτωθι αντίτιμων εισόδου στο φεστιβάλ το διάστημα από Παρασκευή 31 Ιουλίου έως και Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 ως εξής. Ημερήσιο κανονικό εισιτήριο προπόληση 10 ευρώ. Εισιτήριο διαρκείας τριήμερο προπόληση 30 ευρώ. Εισιτήριο διαρκείας τριήμερο 35 ευρώ. Εισιτήριο κατασκηνωτών 35 ευρώ. Ημερήσιο κανονικό εισιτήριο 14 ευρώ. Ημερήσιο μειωμένο εισιτήριο για τις ειδικές κατηγορίες. Άτομα με αναπηρία δωρεάν. Συνοδοί των ατόμων με αναπηρία δωρεάν. Παιδιά έως 8 ετών δωρεάν. Παιδιά 9 έως 12 ετών 7 ευρώ. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, άνεργη με απαραίτητη προϋπόθεση την επίδειξη πάσο ή κάρτες ή βεβαίωσης ανεργίας 7 ευρώ. Και τέλος προσθέσαμε για φέτος τους φοιτητές 9 ευρώ επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας. Η απαλλαγή καταβολής αντιτίμου θα πρέπει να αποδεικνύεται με την επίδειξη επικαιροποιημένων απαιτούμενων κατά περίπτωση εγγράφων. Τέλος, τη διάθεση δωρεάν προσκλήσεων σε επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου.
0: Είναι και οι επίσημοι προσκεκλημένοι που εισέρχονται δωρεάν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ότι είπε η μειοψηφία και η παρατάξη της μειοψηφίας. Ξεκινήσουμε από τον κύριο Περιστεράκη, ο οποίος καταρχήν παρατήρησε ότι επί της δημοτικής αρχής, της νέας δημοτικής αρχής του κύριου Παπαδόπουλου, υπάρχει μια αύξηση στα εισιτήρια της τάξης του 40% και εκτίμησε ότι προφανώς θα περιμένει ζημιά ο Δήμος και γι' αυτό προχωρούν και γίνονται αυτές οι αυξήσεις, και ρώτησε αν υπάρχει προϋπολογισμός σε 5 μέρες για την πρώτη χρονιά της αρχής του κυρίου Παπαδόπουλου. Το κόστος ήταν στην πρώτη χρονιά 230.000 ευρώ, είπε, και είμαστε περίπου 110 χιλιάρικα μέσα. Μετά, όταν μειώθηκαν οι μέρες του φεστιβάλ σε 3 μέρες, ανέβηκε το κόστος στα 270 και ανέβηκε και η ζημιά. Δεν ανακοινώσατε, είπε, επίσης πρόγραμμα. Όλοι έχουν ανακοινώσει. Για να ακούσουμε τον κύριο Περιστεράκη.
2: Άλλη μια χρονιά, άλλη μια αύξηση στα εισιτήρια του Άρδα. 40% από τη μέρα που αναλάβατε συνολικά η αύξηση του εισιτήριου. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι και φέτος περιμένουμε ζημιά για να αυξήσετε για ακόμη μια χρονιά το εισιτήριο. Ίσως προσπαθείτε να μειώσετε το μέγεθος της ζημιάς. Θα φανεί. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, υπάρχει προϋπολογισμός, έχετε κάνει κάποιο προϋπολογισμό για το 2026, που θα φτάσει δηλαδή το ύψος των εξόδων του Άρδα για φέτος? Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Γιατί το λέω αυτό? Όταν αναλάβατε ήταν ένα φεστιβάλ πενταήμερο, και την πρώτη χρονιά τα έξοδα είχαν φτάσει στις 230.000. Την επόμενη χρονιά το κάνατε τριήμερο, προφανώς για να μειωθούν τα έξοδα, μια και την πρώτη χρονιά είχατε μπει γύρω στους 112 με 115.000 μέσα, και ως διαμαγείας αντί να μειωθούν τα έξοδα αυξήθηκαν 270. Και η οικονομική ζημιά ανέβηκε. Πραγματικά περιμένω εξήγηση, που είπε η κυρία Αντιδήμαρχο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, πώς το καταφέρατε αυτό. Πώς θα προσκαλέσουμε ανθρώπους να κάνουν, να πάρουν από την προπόληση εισιτήρια ή και από άλλα μέρη της Ελλάδος να έρθουν, όταν ακόμα δεν έχουμε βγάλει το πρόγραμμα. Όλα τα φεστιβάλ, τουλάχιστον σε αυτά που μπήκα εγώ και είδα, έχουν ανακοινώσει το πρόγραμμά τους. Και όλα τα φεστιβάλ, λίγο πολύ την ίδια ημερομηνία, μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε κόσμο εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, θα πρέπει να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα για να κάτσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έρθουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποιο φεστιβάλ θα πάνε. Βέβαια, στην προηγούμενη συνεδρίαση όπου είχαμε το θέμα την παραχώρηση του χώρου για τις καντίνες εντός του χώρου που διεξάγεται το φεστιβάλ, η κυρία Αντιδήμαρχος, σε ρήμη του λόγου της μάλλον, είχε παραδεχτεί ότι ξέρουμε το πρόγραμμα και το λέμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται να έρθουν στον Άδα. Σημαίνει ότι δεν το λέτε. Μυστικό το έχετε σε εμάς, στους συνδημότες μας, γιατί δεν το ανακοινώνετε. Αφού το ξέρετε, ίδια το παραδεχτήκατε, το ξέρετε. Πώς λοιπόν θα προσελκύσουμε κόσμο με ένα φεστιβάλ που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το πρόγραμμά του.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Περιστεράκη με τη σημείωση για το πρόγραμμα που δεν είχε γίνει γνωστό, ανακοινώθηκε το Σάββατο όπως είπαμε. Ο Χρήστος Καζαλτζής τώρα από τη Δημοτική Επαναφορά ουσιαστικά ένα ερώτημα έθεσε, το πού οφείλεται η αύξηση 16,7% σε σχέση με πέρυσι.
3: Πώς δικαιολογείται η αύξηση κατά 16,7 ευρώ από 1 ευρώ ως 5 ευρώ σε διάφορες ομάδες που βλέπω, δηλαδή πού οφείλεται αυτή η αύξηση 16,7% σε σημερινά εισιτήρια σε σχέση με τα περσινά εισιτήρια?
0: Αυτό ήταν η ερώτηση του κυρίου Καζαλτζή. Τώρα η Παυλίνα Κυρμάνη είπε ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για τις τιμές των εισιτηρίων χωρίς να ξέρουμε πόσο κοστίζει το φεστιβάλ. Αυτό μια δική μου παρατήρηση είναι ότι χρόνια και χρόνια τώρα η ίδια πορεία ακούγεται και ξανακούγεται και δίνεται αφορμή για διάφορες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο. Πόσο κοστίζει αυτό το έργο το φεστιβάλ? Δηλαδή πραγματικά πόσο δύσκολο είναι να βγουν και να πούν έστω μια απόκληση 20-30%. Να βγουν και να πούν, παράδειγμα στη προχθεσινή συνεδρίαση, ότι ξέρετε οι καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάνει ξέρω εγώ 10 χιλιάρικα. Το stage, η σκηνή δηλαδή, και τα ηχητικά κάνουν άλλα 10.000, ξέρω εγώ 5.000 κάνουν τα ηλεκτρολογικά. Έστω κατά προσέγγιση με βάση και τα περσινά, γιατί λίγο πολύ γνωστά είναι, και να υπάρχει ένας προϋπολογισμός και να πούν ότι ξέρετε πουλήσαμε ή δώσαμε μάλλον ξέρω εγώ την εκμετάλλευση τη, καντίνες εκεί, ποτά και τα λοιπά, τόσο προσδοκούμε αυτά τα έσοδα από διαφημίσεις άλλες και τα λοιπά, αυτά από τα εισιτήρια συμπλήντα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, δεν αντιλαμβάνεται και ο κόσμος γιατί τόσο κρυψινισμός, και μετά γυρνάει και το μυαλό του άλλου και πάει στο αντίθετο, ξέρετε. Γιατί τα κρύβουν, τι γίνεται εκεί, τι δεν γίνεται εκεί, το ένα και το άλλο. Αυτό μια παρατήρηση, γιατί χρόνια και χρόνια αυτή την ιστορία. Όλοι ζητούν τον προϋπολογισμό των εκδηλώσεων και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να πει τόσο κάνει ρε παιδιά. Τέλος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό εμβόλυμα το είπαμε, γιατί είπε η κυρία Μάνη δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει το φεστιβάλ. Σημείωσε και παρατήρησε ότι για τους επαγγελματίες, δηλαδή αυτοί που θα πάρουν τις καντίνες εκεί και τα λοιπά και θα δουλέψουν, με τα ίδια λεφτά με πέρυσι τους τα δώσαμε, ενώ έχουμε αύξηση στα εισιτήρια. Είναι παράλογο, είπε, γιατί χωρίς να ξέρουμε το κόστος. Δηλαδή ανέφερε ότι μια τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά θέλει 28 ευρώ η ενήλικη, 14 ευρώ τα δύο παιδιά είναι μέχρι 7-8 χρόνια. Βέβαια, με 7-8 χρόνια δεν καταλαβαίνω και πολλά που μπορεί να μην τα πάρει. Είναι μια άλλη παρατήρηση αυτή. Και είπε, κάνουμε αμάν να έρθουν κατασκηνωτές και εμείς αυξάνουμε το κόστος για τους κατασκηνωτές, και αναρωτήθηκε βέβαια και για το πρόγραμμα.
4: Πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα για τα εισιτήρια χωρίς να ξέρουμε καν πόσο θα κοστίσει ο φετινός Άρδας. Παραχωρήσαμε το χώρο στους επαγγελματίες για τις καντίνες με κόστος ίδιο με το περσινό, Δηλαδή αυτοί μένουν στα ίδια χρήματα με την περσινή χρονιά και καλούνται οι δημότες να πληρώσουν ακριβότερο εισιτήριο. Και να πληρώσουν ακριβότερο εισιτήριο για ένα φεστιβάλ που κοστίζει πόσο. Δηλαδή πώς βγάζουμε, για να βγάλεις τέτοια ποσά, βάζεις τα νούμερα κάτω, αν το δεις καθαρά επαγγελματικά. Φέρνω αυτούς τους καλλιτέχνες, κοστίζουν τόσο, μου κοστίζει όλη η διοργάνωση ένα ποσό α και ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε και από τις προηγούμενες χρονιές που ξέρουμε πάνω κάτω πόσα εισιτήρια κόβονται, βγάζεις ένα κοστολόγιο. Πώς βγάζουμε, πώς καλούμε εγώ τώρα να ψηφίσω κοστολόγιο για εισιτήριο χωρίς να ξέρω γιατί έξοδα μιλάμε. Δηλαδή από μόνο του είναι παράλογο και κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους να δούμε. Βλέπω εδώ διάθεση δωρεάν προσκλήσεων σε επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου. Τελικά, πόσα είναι τα δωρεάν εισιτήρια, πόσοι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά. Δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο το φεστιβάλ του Άρδα, έστω να μην μπαίνει τόσες χιλιάδες ευρώ μέσα, αν δεν έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις ανατιμήσεις που κάνετε στα εισιτήρια, μια οικογένεια τετραμελής θα πρέπει να πληρώσουν οι ενήλικες 28 ευρώ συν 14 ευρώ για δύο παιδιά μέχρι 12 χρονών. Πόσοι άνθρωποι θα καταφέρουν να στηρίξουν αυτό το φεστιβάλ? Προπόληση εισιτηρίου κατασκηνωτών 35 ευρώ από 30 ευρώ. Εδώ κάνουμε αμά να έρθουν κατασκηνωτές και εμείς τους αυξάνουμε το κόστος. Πώς μπορεί να έχει επιτυχία ένα τέτοιο φεστιβάλ όταν δεν θα μπορεί ο μέσος πολίτης να το στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες? Και κάποια στιγμή, δηλαδή, δεν γίνεται να είμαστε όλοι πάνω από τα κινητά και πάμε το ίντερνετ να ψάχνουμε να δούμε ποιοι επιτέλους καλλιτέχνες αρθούν. Γιατί αν το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή, προφανώς και δεν θα έχει επιτυχία, γιατί όλος ο κόσμος θα έχει κανονίσει το πρόγραμμά του. Δεν θα αλλάζει όλος ο κόσμος τις διακοπές του και το πρόγραμμά του και άλλες συναυλίες που τις ξέρει μήνες πριν για να έρθει στον Άρδα και να πληρώσει παραπάνω. Νομίζω ότι όλο είναι λάθος. Πραγματικά νομίζω ότι με αυτές τις τιμές πολύ φοβάμαι ότι αποτρέπεται πάρα πολύ κόσμο στο να μπορέσει να στηρίξει αυτό το φεστιβάλ. Και είναι πάρα πολύ άδικο τέτοιες εποχές ο κόσμος να μην μπορέσει να πάει και να χαρεί λίγο ένα υπέροχο μέρος, το οποίο όσο πάει το αφήνουμε και παραπέει.
0: Για λάθος τρόπο έκανε λόγο ο Ηλίας Αγγελακούδης από την παράταξη στο χέρι μας. Είπε ότι είναι σαν να αγοράζουμε γουρούνι στο σακί. Το πρόγραμμα στάθηκε που δεν έχει ανακοινωθεί. Έχουν ανακοινωθεί από όλα τα φεστιβάλ το πρόγραμμα που έχουν κλείσει, είπε χαρακτηριστικά. Στάθηκε και στην αλλαγή της ημερομηνίας, γιατί το φεστιβάλ του Άρδα πάντα, 29 χρόνια τώρα, γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Τώρα πήγε στον Αύγουστο, μια εβδομάδα μετά. Εδώ δεν απαντήθηκε από κανέναν, βέβαια. Και αναρωτήθηκε, βέβαια, πού είναι το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Στάθηκε και στην εστίαση, δώσατε φθηνά την εστίαση. Είπε ότι και εκτίμησε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η δημοτική αρχή. Και αναρωτήθηκε αν θα αγοράζαν τα σκόρδα του, γιατί είναι και αγρότης ο άνθρωπος, αν θα αγοράζατε τα σκόρδα μου χωρίς να ξέρετε τι σκόρδα είναι. Προκαθώς κάνοντας έτσι ένα παραλληλισμό. Και παρατήρησε και υποστήριξε μάλλον ότι δεν είχατε ψηλό πύχη να περάσετε, είπε για τη Δημοτική Αρχή, αλλά καταφέρνετε και περνάτε από κάτω, όχι μόνο σε αυτό και βέβαια και σε άλλα ζητήματα προφανώς αναφερόμενος. Για να τον ακούσουμε.
5: Ακόμη νομίζω ένα λάθος τρόπο που έχετε για να φέρετε ένα θέμα. Ειλικρινά τώρα στην σαν μας ζητάτε να αγοράσουμε γουρούνι στο σακί. Δεν ξέρουμε καν το πρόγραμμα. Και δεν ανήκω στον χώρο του μάρκετινγκ. Τώρα απευθύνομαι εσάς, κύριε Μπρεκούδη, γιατί εσείς είστε και υπεύθυνοι του προγράμματος και της διοργάνωσης. Δεν ανήκω στον χώρο του μάρκετινγκ. Αλλά βλέπω όλα τα φεστιβάλ της Ελλάδας, εδώ και ένα μήνα σχεδόν, έχουν βγάλει παντού το πρόγραμμα. Παντού. Θέλετε εσείς να έχετε το στοιχείο της έκπληξης για κάποιο λόγο και νομίζετε ότι με το που βγει στο Facebook ή στο Instagram τα κοινωνικά δίκτυα θα γίνει ένας χαμός και θα τρέξουν όλοι να πάρουν εισιτήρια. Δεν θα το κάνει ο κόσμος. Μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Μην έχετε τέτοιες προσδοκίες. Ειλικρινά, δεν έχετε, έχουμε φύγει από αυτό το πράγμα. Ο κόσμος βγαίνει νωρίς στο φεστιβάλ. Όλοι κάνουν όλοι γι' αυτό. Δηλαδή, οποιονδήποτε για να ρωτήσετε που ασχολείται με διοργάνωση φεστιβάλ, το βγάζουν νωρίς για να κάνει ο κόσμος τον προγραμματισμό του και να έρθει να κάνει διακοπές. Και σύν των άλλων, φέτος αλλάξατε και την ημερομηνία. Αφαιρέτε ότι πήγατε μια εβδομάδα μετά, ενώ παραδοσιακά γινόταν πάντα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Εδώ και 30 χρόνια γίνεται στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Φέτος πήγατε τον Αύγουστο. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το αλλάξατε. Χωρίς ενημέρωση και χωρίς τίποτα. Και έρχεστε σήμερα. Χωρίς να έχει, όπως υπόθηκε, χωρίς να έχουμε κανένα προϋπολογισμό, χωρίς να ξέρουμε ποιοι καλλιτέχνες θα έρθουν, τι δράσεις θα έχει, βλέπω, βγάζετε κάτι βιντεάκια. Εντάξει, έχετε φωτογένεια, δεν έχω κανένα λόγο. Καλά κάνετε και βγαίνετε στις φωτογραφίες. Πού είναι το πρόγραμμα, πώς θα προσελκύσετε τον κόσμο και με τι τιμές. Έχετε 40% αύξηση. Εγώ θα τη δεχόμουν αν ξέρω ότι είχατε 10 καλά συγκροτήματα και θα μπορούσατε να φέρετε τον κόσμο. Εσείς είμαστε ένα μήνα πριν, δεν είμαστε 1,5 μήνα πριν. Δεν είμαστε δηλαδή 3-4 μήνες. 1,5 μήνα πριν και ακόμη δεν έχετε, το κρατάτε από τα σφράγια στο μυστικό, θα ρίσκετε και τα έχετε τα μυστικά του κράτους εκεί μέσα. Καλλιτέχνες θα φέρετε. Οι περισσότεροι έχουν βγάλει το πρόγραμμά τους και σας εκθέτουν κιόλας γιατί το βγάζουν από μόνοι τους. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Ήδη δώσατε 10.000 πάρα πολύ φθηνά, σας το είπαμε και την προηγούμενη φορά, την εστίαση, ήταν πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα, σας το είπα και τότε, έχετε ήδη προδικάσει ότι δεν θα πάει καλά το φεστιβάλ. Και μάλλον γι' αυτό είναι και η αύξηση, για να μπορείτε να καλύψετε λίγο τα έξοδα και το λειτουργικό κόστος. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Είστε σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Και επειδή πραγματικά εγώ χαίρομαι όταν είδα ότι έχετε μια εξωστρέφεια. Προσεγγίσατε και Βουλγαρία και Τουρκία και λέω επιτέλους κάτι θα πάει να γίνει. Και όχι, δηλαδή 1,5 μήνα και δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα και λέτε τώρα ελάτε να ψηφίσετε. Τι να ψηφίσουμε. Ειλικρινά, εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Αναστόλη που είναι δίπλα σας. Θα αγοράζετε τα σκόρδα μου. Αν δεν ξέρατε τι σκόρδα έχω. Θα ερχόσασταν χωρίς να δείτε το χωράφι μου να μου δώσετε τιμή. Προφανώς και όχι. Κανείς δεν αγοράζει κάτι. Μας λέτε να αγοράσουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Ή η κυρία Κυρμάνη εδώ πέρα πει: πουλάω εγώ τα σκουλαρίκια, αλλά δεν σας δείχνω τι σκουλαρίκια έχετε. Θα τα πουλάω 100 ευρώ, αλλά δεν ξέρετε τι να έχετε. Το καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο αυτό που κάνουμε εδώ μέσα. Δεν βγαίνει καμία λογική. Έπρεπε να είχαμε το πρόγραμμα, έπρεπε να είχαμε τις δράσεις, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Ωραία, η εξωστρέφεια, ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή θα αποτύχετε πάλι. Θα λέτε ότι όλα πήγανε καλά και ότι οι προηγούμενοι είχαν μπει περισσότερο μέσα. Δεν είχατε πολύ ψηλό πύχη να προσπεράσετε και καταφέρετε να είστε από κάτω. Όχι μόνο στον Άρδα, γενικά. Ειλικρινά ήταν πολύ χαμηλός ο πύχης. Και πώς έχετε βρεθεί από κάτω, κανείς δεν έχει καταλάβει σε αυτό το Δήμο. Όχι, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Και κανένας δημότης δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ μέσα, χωρίς να έχουμε το πρόγραμμα να βγαίνουμε τιμές των εισιτηρίων. Όλοι βγάλανε το πρόγραμμα και μετά από 2-3 εβδομάδες βγάλανε τις τιμές. Για να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο να έρθει. Γιατί το ονόματα θα πείσουν τον κόσμο, όχι η τιμή. Και με 14 ευρώ το μηνιαίο, το ημερήσιο εισιτήριο, πού θα έρθει μια οικογένεια. Ποιος θα πάρει τα παιδιά του εκεί πέρα να διασκεδάσουν. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν θα αγόραζα ούτε θα πουλούσα κανένα προϊόν που δεν ήξερα τι έχει μέσα.
0: Πάμε τώρα και στον Δημήτρη Τσελεμπή, τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος ανέφερε ότι το 24 και το 25 ο Δήμος μπήκε μέσα, πάνω από 100.000 κάθε χρονιά. Οι δημότες, είπε, πληρώνουν δύο φορές τον Άρδα. Μια με τα εστίρια και μια με τις ζημιές που ουσιαστικά τις καλύπτει ο Δήμος και αναφέρθηκε στο ζήτημα του προϋπολογισμού ότι όλοι κάνουν ένα πρόχειρο προϋπολογισμό τουλάχιστον.
6: Άρδας 2026. 24 και 25 ο Δήμος μπήκε μέσα από 100 μέχρι 150.000, τόσες το 24, τόσες και το 25. Είχα πει σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι είμαστε πανελλαδικά η μοναδική περίπτωση που οι δημότες μας πληρώνουν δύο φορές την εκδήλωση του Άρδα. Μια φορά με τα εισιτήρια και δεύτερη φορά πληρώνοντας οι συνδημότες μας τη ζημιά του Άρδα. Θα φέρω ένα παράδειγμα με βάση με αυτά που ζητάτε σήμερα όσον αφορά τα εισιτήρια. Μια τετραμελής οικογένεια, ανδρόγυνο, με δύο παιδιά, ένας μαθητής ή μαθήτρια, πάρτε το όπως θέλετε, λυκείου και γυμνασίου. Θα επιλέξουν προφανώς μία μέρα να πάνε στον Άρδα. Και θα πω παρακάτω γιατί δεν μπορούν να πάνε και τις υπόλοιπες. 14 νομίζω το εισιτήριο, έτσι δεν είναι. Τέσσερις φορές το 14 η οικογένεια αυτή θα πρέπει να πληρώσει 56 ευρώ μόνο για να μπει μέσα στον χώρο των εκδηλώσεων. Θα μείνουν εκεί 3-4 ώρες. Δεν βάζω ούτε να πιούν ενοπνευματώδη ούτε τίποτα. Από ένα σουβλάκι και από ένα αναψυκτικό. Τα 4-7 άτομα θα χρειαστούν άλλα 30-40 ευρώ. Πλησιάζουμε τα 90 με 100 ευρώ για να πάει μια τετραμελής οικογένεια στον Άρδα σε μια εκδήλωση του Δήμου για μια ημέρα μόνο. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπε η καλή συνάδελφος η κυρία Κερμάνη. Όταν φέρνετε τα εισιτήρια, φέρνετε ένα μεμονωμένο πράγμα. Μιλήσαμε προηγουμένως για αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού. Μια σωστή τεχνοκρατική προσέγγιση, όταν θέλουμε να μην μπει μέσα ή να ξέρουμε τέλος πάντων τι μας γίνεται όσον αφορά με αυτή την εκδήλωση, και πάντα προσβλέποντας ούτως ώστε να μην έχει ζημίες, κάνουμε ένα πράγμα. Κάνουμε ένα πρόχειρο, ένα προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι η μπούσουλα. Και ξεκινάμε από τα έξοδα. Πόσο μας στοιχίζουν οι καλλιτέχνες? Τόσο. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εξέδρες. Και βγάζουμε ένα ποσό των εξόδων. Από εκεί και πέρα πάμε στο άλλο σκέλος, όπως γίνεται και στο Δήμο και στο νομικά πρόσωπο και παντού. Από πού μπορούμε να έχουμε έσοδα? Από τις διαφημίσεις, τόσο. Από πού αλλού? Από τις ενοικιάσεις χώρων, τόσο. Άλλο κάτι έχουμε, το προσθέτουμε. Δεν έχουμε, μένουν τα εισιτήρια. Έτσι λοιπόν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θέλουμε να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ μας φέρνετε ένα μέρος ενός προϋπολογισμού που έπρεπε να γίνει, ούτως ώστε να μας αποδείξετε ότι τα έξοδά μας είναι τόσο, τα έσοδά μας από τις διαφημίσεις και από αυτά είναι τόσο, και μένουν τα εισιτήρια, και από εκεί πέρα βγαίνει ο ισοσκελισμός για να ψηφίσουμε και τα πόσο πρέπει να είναι το αντίτιμο του εισιτήριου. Έτσι φέρνετε μόνο εσείς τα εισιτήρια, δεν λέει τίποτα αυτό. Τίποτα απολύτως, σημαίνει ότι δεν γίνεται μια σοβαρή και τεχνοκρατική δουλειά και συνεπώς δεν μπορούν να το ψηφίσουν.
7: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
8: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
12: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
13: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
14: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, τώρα, αν βέβαια η μειοψηφία, οι παρατάξεις μπορούν να πούν για κάτι παραπάνω, φαίνεται ότι και η πλειοψηφία και προκειμένου και η κυρία Μπραϊκούδη μπορεί να πει και αυτή κάτι παραπάνω, αφού είπε ότι για άλλη μια φορά στις πλάτες του Άρδα κάνετε πολιτική, χωρίς να το στηρίζει κανένας από, δεν στηρίζει κανένας από εσάς αυτό το φεστιβάλ. Ο Άρδας δεν είναι μια επιχείρηση, είπε για τα οικονομικά, και επανέλαβε και για άλλη μια φορά ότι δεν τη στηρίζει κανένας. Για πρώτη φορά είπε, δεν είπατε ότι βάζουμε φοιτητικό εισιτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Να την ακούσουμε για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εντύπωση και μια άποψη για το τι ακούστηκε από την κυρία Μπραϊκούδη, που είναι και η αρμόδια αντιδήμαρχος για τα ζητήματα πολιτισμού.
1: Άλλη μια φορά που στις πλάτες του Άρδα κάνετε όλη την πολιτική σας μπροστά στις κάμερες της τηλεόρασης για να σας ακούει ο κόσμος, χωρίς να στηρίζει κανένας από εσάς εδώ μέσα το φεστιβάλ του Άρδα. Δυστυχώς, εγώ αυτό έχω διαπιστώσει τα 3 χρόνια που είμαι εδώ, ότι κανένας από εσάς δεν στηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Ούτε ένας το διαφημίζει παρακάτω με οποιονδήποτε τρόπο. Να σας υπενθυμίσω ότι ο Άρδας δεν είναι μία επιχείρηση. Γιατί αν ήταν επιχείρηση, πιστέψε με ότι θα ήξερα να τη λειτουργούσα πολύ καλά. Από όσο γνωρίζετε, πολλά χρόνια διατηρούσα οικογενειακή επιχείρηση που ζημιογόνα ποτέ δεν βγήκε. Οπότε δεν θα μου κουνάει κανένα στο δάχτυλο το ότι δεν ξέρω να διαχειρίζομαι έσοδα-έξοδα. Απλά δεν βλέπω τον Άρδα ως μία επιχείρηση. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι μία εκδήλωση που πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, άπαντες. Αντιπολίτευση και εμείς, έτσι και η Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, με λύπη μου, διαπιστώνω ότι δεν το στηρίζει κανένας. Αν ισοσταθμίζαμε τα έσοδα-έξοδα, το εισιτήριο θα έπρεπε να είναι από 25 έως 30 ευρώ το ημερήσιο. Επιλέγουμε όμως να κάνουμε την κοινωνική πολιτική και να δίνουμε στους δημότες να παρακολουθήσουν συναυλίες και ονόματα καλλιτεχνών που δεν θα μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν πουθενά αλλού με αυτό το αντίτιμο. Δεν έμεινε κανένας το ότι για πρώτη φορά βάζουμε φοιτητική έκπτωση, γιατί είναι μια συνάντηση νέων, φεστιβάλ νέων, και δίνουμε έμφαση στους νέους. Για πρώτη φορά λοιπόν το εισιτήριο για τους φοιτητές γίνεται 9 ευρώ. Γι' αυτό δεν είπε κανένας σας τίποτα. Εμένετε όλοι στο 14 και στο 35 που το κάναμε για όσους θα προμηθευτούν το εισιτήριό τους τελευταία στιγμή. Στην προπόληση το εισιτήριο παραμένει το ίδιο, 10 και 30, όπως ήταν και πέρυσι. Ούτε ένα ευρώ αύξηση για

πρωτοτυπία και σε αυτό να διοργανώνουμε το φεστιβάλ σαν δήμος. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται με ιδιώτες με τη στήριξη των δήμων. Οπότε μπορούν πολύ εύκολα να βγάλουν το πρόγραμμα. Εμείς για να βγάλουμε πρόγραμμα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που απαιτούνται. Δεν μπορώ να βγω και να ανακοινώσω το πρόγραμμα. Εγώ μπορεί να το έχω κλείσει από το Φεβρουάριο. Να έχω ψάξει, να έχω βρει, γιατί πρέπει να κάνεις την έρευνά σου για να βρεις ποιος τραγουδιστής μπορεί και ποιος όχι. Αλλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί εφόσον δεν γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, είτε από δημοτικές επιτροπές, είτε από δημοτικά συμβούλια.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε και στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο που έκλεισε τη συζήτηση. Και ο κύριος Παπαδόπουλος είπε: γίνεται το σόου του Άρδα, είπε, πριν να γίνει ο Άρδας. Και ανέφερε επίσης, παραδέχτηκε στο πρόγραμμα, ήταν η επανεκκίνηση του Άρδα. Βάλαμε, είπε, μια μέρα δωρεάν. Και αναφέρθηκε βέβαια στα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής. Και στο ζήτημα του προϋπολογισμού πρέπει να περάσει ο προϋπολογισμός. Μόνο ο προϋπολογισμός δεν πέρασε βέβαια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κανείς δεν ξέρει τον προϋπολογισμό του Άρδα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Για μία ακόμα φορά γίνεται το σόου του Άρδα πριν γίνει ο Άρδας. Είναι γνωστό. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι καθορισμός αντιτίμου εισόδου. Τι ακριβώς. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Συμφωνώ ότι στο πρόγραμμά μας ήταν η επανεκκίνηση, για να το πούμε ελληνικά, και όχι reboot, η επανεκκίνηση του Άρδα. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και προσπαθούμε λοιπόν να προσελκύσουμε νεανικό ξανά κοινό στον Άρδα. Κατά δύναμη. Δεν λέω ότι θα το πετύχουμε απαραίτητα. Το προσπαθούμε όμως. Και πώς το προσπαθούμε? Βάζοντας μία μέρα δωρεάν. Δεν υπήρχε. Για να μπορέσουμε όλους να τους προσελκύσουμε χωρίς να έχουν το άγχος του εισιτηρίου. Βάζοντας δωρεάν τα μικρά παιδιά. Και για πρώτη φορά φέτος, κάνοντας έκπτωση στους φοιτητές. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι μία προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να επαναφέρουμε το νεανικό κοινό στον Άρδα, τότε πείτε μου τι είναι. Το καθορισμός λοιπόν του αντιτίμου είναι αυτή ακριβώς η προσπάθεια. Ασχέτως ποιο είναι το πρόγραμμα ή δεν είναι. Αποτυπώνει αυτό ακριβώς, αυτή είναι ακριβώς την προσπάθεια επαναπροσέγγισης του νεανικού κοινού. Και για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, δεν αυξήθηκε τίποτα πέρα από το εισιτήριο στην τιμή που πωλείται εκεί στον Κισέ, στην είσοδο του Άρδα. Η προπόληση που αυτό θέλουμε να πετύχουμε για να είναι λιγότερες οι ουρές και πιο εύκολη η πρόσβαση, έχει ακριβώς την ίδια τιμή με πέρσι. 10 ευρώ. Τα παιδιά μέχρι 8 χρονών δωρεάν. Η αμαία δωρεάν. Οι φοιτητές με έκπτωση. Όλα λοιπόν που ακούστηκαν ήταν, τι είπα, το γνωστό σόου πριάρδας. Έτσι, να το πούμε και όπως τα λέγαμε στα χωριά μας παλιά. Αυτό είναι. Νομίζω αυτό το σόου, το προκαταβολικό σόου, το έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Εννοείται λοιπόν ότι ο Άρδας είναι ένα πολιτιστικό προϊόν που εννοείται θα πρέπει να ξοδέψουμε για να γίνει όπως ξοδεύαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έγινε τώρα πρώτη φορά αυτό, ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Πάντα έπρεπε ο Δήμος να συνεισφέρει οικονομικά για να γίνει ο Άρδας. Από τα πρώτα του χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο επιτυχημένος γιατί ήταν το μοναδικό φεστιβάλ που υπήρχε, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ήτανε. Προσπαθούμε σιγά σιγά να το ξανακάνουμε. Πέρυσι νομίζω έχει πολύ καλή προσέλευση. Ελπίζω φέτος να έχει περισσότερη. Ελπίζω τα μειωμένα εισιτήρια στους φοιτητές να είναι να έχει μια καλή προσέλκυση σε νεαρό κόσμο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό ακριβώς ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε έναν τρόπο να προσελκύσουμε πιο νεανικό κοινό. Τώρα, κάποιοι δεν κατάλαβαν. Νομίζουν ότι θα γίνει προπόληση χωρίς να υπάρχει το πρόγραμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το είπαμε αυτό. Η προπόληση θα ξεκινήσει μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Προφανώς. Αλλιώς δεν αγοράζεις κάτι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η αντιδήμαρχος, η κυρία Μπραϊκούδη, εξήγησε πολύ καλά όλα τα διαδικαστικά. Γιατί ακούμε διάφορα. Ναι, το άλλο το φεστιβάλ το ανακοίνωσε 2 μήνες πριν.

Προφανώς. Το άλλο το φεστιβάλ δεν διοργανώνεται από Δήμο. Το άλλο το φεστιβάλ είναι ιδιωτικό, έχει εισιτήριο 25 ευρώ και είναι για το κέρδος. Και μπορεί, δεν χρειάζεται διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του. Δεν χρειάζεται να περάσει από επιτροπές. Δεν χρειάζεται να περάσει από δημοτικά συμβούλια. Προφανέστατα είναι αυτά. Αν δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, τότε νομίζω η κυρία Γεϊμπραϊκού δεν σας το εξήγησε καλά. Ή δεν θέλετε να καταλάβετε κάποιοι. Μάλλον. Για να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Αν θέλετε, ψηφίστε το. Αν θέλετε, μην το ψηφίζετε. Και κλείνοντας, να βάλουμε και ένα τεστ. Ας μας πούν οι δημότες, έγιναν όλες τις χρονιές Άρδας. Δεν υπήρξαν χρονιές που δεν έγινε. Γιατί ακούσαμε πριν ότι όλες τις χρονιές έγινε ο Άρδας. Έγιναν όλες τις χρονιές. Ας μας το πούν οι δημότες, να μην το πούμε εμείς.

Όμορφα ελληνικά νησιά, αλλά όπως λέει ένας φίλος μου που τον ρώτησα πού θα πας φέτος διακοπές, σε ποιο νησάκι, μου είπε ότι το μόνο island που θα δω φέτος είναι το Coffee Island, οπότε δεν ξέρω πόσο θα το ακούμε και πόσο θα τα επισκεφτούμε όλα αυτά τα πανέμορφα νησιά και όχι μόνο βέβαια. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, είμαστε κάτι δευτερόλεπτα πριν από τις 12 που θα πάμε στο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Δώρα Δασκάλου μαζί μας τον ήχο και Άγγελος Παπαδόπουλος λίγο νωρίτερα, Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίου και ο Βασίλης Πρεμίδης ήταν μαζί σας. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας, για τη συνέχεια της εβδομάδας. Μην τα περιμένουμε όλα βέβαια από τους άλλους. Ας κάνει και ο καθένας λίγο έτσι την προσπάθειά του. Σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώνοντας το ραντεβού μας, το ανανεώνουμε για αύριο. Οπότε, καλή συνέχεια, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ανέβηκαν οι τόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας το βράδυ της Παρασκευής κατά τη συζήτηση των τιμών των εισιτηρίων του φετινού 30ου Φεστιβάλ Άρδας. Οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή με κοινό σημείο επίκρισης το παράλογο όπως το χαρακτήρισαν να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ ενώ δεν είχε ανακοινωθεί καν το πρόγραμμά του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύσσωμη μειοψηφία χαρακτήρισε δικαιολόγητη και την αύξηση κατά 16,8% στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με πέρυσι, τονίζοντας πως το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες. Το φεστιβάλ του Άρδα ήταν από τα κορυφαία της χώρας και κατάντησε πανηγύρι πολυτελείας, ακούστηκε χαρακτηριστικά κατά τη συζήτηση του θέματος, με την αρμόδια τη Δήμαρχο και τον Δήμαρχο να απαντούν πως η προσπάθεια της επανεκκίνησης έχει ξεκινήσει από την πρώτη χρονιά που η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε τη διοργάνωση και συνεχίζεται. Έχουμε το γνωστό σόου Πριάρδα, σχολίασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, κλείνοντας τη συζήτηση του θέματος, επισημένοντας πως οι συγκρίσεις με τα άλλα φεστιβάλ της χώρας είναι άστοχες, διότι εκείνα διοργανώνονται από ιδιώτες με τη στήριξη των Δήμων, ενώ ο Άρδας διοργανώνεται από τον Δήμο και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν είναι άλλες. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, με τις παρατάξεις της μειοψηφίας να το καταψηφίζουν. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις συναυλίες της Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κόζα Μόστρα στις 31 Ιουλίου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλλουγλου το Σάββατο 1η Αυγούστου και της Ρία Ελληνίδου και του ράπερ Ρακ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται την Αδριανούπολη, εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους της πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και έργα υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθοριού, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Το σχόλιο ανήκει στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη γειτονική τουρκική πόλη και η κομματική οργάνωση στο σχολείο της προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, αντιπαραβάλλοντας τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την περιοχή του Εύρου για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε ολοκληρωτικά και περιορίζεται σε βαρύγδουπες δηλώσεις και επικοινωνιακές φιέστες. Για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης να προστατέψει τον αγροτικό κόσμο και να στηρίξει την παραγωγή στο Βόρειο Εύρο, κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή της για την κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η κομματική οργάνωση τονίζει ότι οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνδυασμένη και παρατεταμένη κρίση, η οποία επιδεινώθηκε φέτος από τις πλημμύρες, οι οποίες προστέθηκαν στα τεράστια προβλήματα εξαιτίας της εκτείναξης του κόστους παραγωγής και των καθυστερήσεων και αστοχιών στις επιδοτήσεις. Πήρε φεκ την περασμένη Πέμπτη η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας με την Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και τον Βόρειο Εύρο συνολικά. Η ίδρυση έχει ισχύ από το ερχόμενο σχολικό έτος και αυτό φαίνεται να μετατρέπεται και σε στοίχημα για το Δήμο, καθώς ναι, μεν έχει εξασφαλιστεί ο χώρος στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, στην νότια είσοδο της πόλης, ωστόσο απαιτείται σειρά παρεμβάσεων και εργασιών για την κατάλληλη διαμόρφωσή του σε σχολική μονάδα. Αύριο στις 7 το απόγευμα δίνει ραντεβού μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που διοργανώνουν συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες» από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Σε δύο πρώτους άξονες θα κινηθεί η έναρξη συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές, το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, ο δεύτερος την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δέντρο φυτεύσεων και πρασίνου, το οποίο θα επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος για τον Δήμο Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ατκομοτινής, ευτικά μπάλας, ευτούρες και αδόσατος αιώνους, ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούγκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην Ευκαβάλα, στην Εωδροϊσιάδα και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συνεργάτες, τους ανταποκριτές μας, να θυμηθούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Άλμα καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, αφορμή γι' αυτό η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Για να τερματιστεί ο πόλεμος, 19 Ιουνίου την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται, αν εξελιχθούν καλά τα πράγματα, να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Οι ηγέτες της G7 συναντιούνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Και στη δική μας τη Βουλή έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος τις εργασίες στην Βουλή και θα έχουμε την επόμενη περίοδο, αρκετό χρόνο, 2 μήνες περίπου, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Στην Κομωτινή τώρα συναγερμός σήμενες πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο της Κομωτινής στο κέντρο της πόλης. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, υπήρξε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και με 3 αρχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά κύριος χωρίς να υπάρξουν μεγάλες ζημιές στα εχθέματα και κυρίως στον εξοπλισμό σε εκείνη την περιοχή. Και στη Δράμα η αφρική μέσα από το φακό του Νίκο Πέτρου, το μαρμάρινο σπίτι που αξίζει τον κόπο να πάτε, να το δείτε, να επισκεφτείτε και να δείτε αυτή την εξαιρετική έκθεση. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον ήχο μάλλον.
2: Με ακούτε Σαμί?
1: Τώρα νομίζω καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε ρυθμούς καλοκαιριού μπαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Θάσου σε μια χρονιά που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως πρόκληση εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της ακρίβειας. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού παραμένουν αισιόδοξοι για αυτό το καλοκαίρι. Το νησί λοιπόν κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο δείχνει αύξηση τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και στις μεταφορές οχημάτων. Ενδεικτικά, να σου πω ότι στη γραμμή της Κεραμωτής οι επιβάτες που ταξίδεψαν ανήλθαν σε 80.800 έναντι 75.500 τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Θετική εικόνα καταγράφεται και στη γραμμή του Πρίνου. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έδωσε μια σχετική όθηση, καθώς αρκετός κόσμος μπήκε στα τέλη Μαΐου. Στη Δράμα τώρα, χθες πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Οδείο ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη υποδομών του κ. Τάσου Νικολαίδη. Κεντρικό θέμα ήταν ο σιδηρόδρομος και η οδική διέλευση αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη του νομού Δράμας και οι προτάσεις για την αναβάθμιση των μεταφορικών δικτύων. Ο κ. Νικολαίδης παρουσίασε τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις υποδομές, τονίζοντας την ανάγκη για σύγχρονες συνδέσεις στη Δράμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Εκτός από την τουριστική κίνηση βέβαια για το καλοκαίρι Σαμί, τι άλλο έχουμε? Τροχιά ατυχήματα. Και γιατί κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό? Γιατί το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Καβάλα, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, την Τροχέα, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ψυχολογική μονάδα του νοσοκομείου, διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό. Αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Όταν μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει μια ζωή, είναι ο τίτλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γκάλαξη της Καβάλας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Στα πολιτιστικά τώρα, ο Εξοραστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγίας στο Κάστρο διοργανώνει χοροδιακή συνάντηση στο θεατράκι κάτω από το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της παλιάς πόλης σε σημείο μουσικής συνάντησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά χοροδίες από την Ελλάδα αλλά και τη Βουλγαρία. Στη σκηνή θα ανέβει η χοροδία της παλιάς μουσικής, η οποία εκπροσωπεί τον διοργανωτή σύλλογο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή 2 βουλγαρικών χοροδιακών σχημάτων. Η διοργάνωση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ελευθερίων 2026, με το πρόγραμμα των Ελευθεριών να παρουσιάζεται αύριο αναλυτικά στις 11 το πρωί σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί, Σαμί.
1: Α, θα έχουμε και τα περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να περάσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύβοια, εκεί στην Οριστιά. Θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα πάνω?
0: Λίγο ψυχρή στην αρχή, γιατί είχαμε βροχές το Σάββατο το βράδυ και ξέρεις, η θερμοκρασία είχε πέσει, αλλά τώρα ανακάμπτει το πράγμα και ζεσταίνει σιγά σιγά. Πάντως, με αυτή την υγρασία δεν ξέρω, όσοι καθαρίζουν οικόπεδα και εκτάσεις έτσι δερματικές μεγάλες, θα δυσκολεύτηκαν αρκετά, γιατί είναι πολύ συχνές και πυκνές εννοώ οι εργασίες αποψήλωσης των χόρτων.
1: Μια και άνοιξε την κουβέντα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα τους, έχουν βγάλει έξω τα αποξηραμένα πλέον κλαδιά και τα δέντρα. Έχεις μια εικόνα τι γίνεται?
0: Τι εννοείς?
1: Ποιος τα μαζεύει αυτά τελικά?
0: Εγώ από όσο γνωρίζω είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που περνάει και κάνει την αποκομιδή των ξερών χόρτων και κλαδιών. Τώρα και εκεί υπάρχει θέμα, αν με ρωτάς, στην επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Πάντως στην περιοχή τη δική μου αυτό συμβαίνει. Οι αρμόδιες δηλαδή υπηρεσίες του Δήμου, καθαριότητας και περιβάλλοντος, είναι αυτές που έχουν ειδικά οχήματα τα οποία περνούν και κάνουν την αποκομιδή των ξερών κλαδιών, δέντρων, τέλος πάντων χόρτων, οτιδήποτε βγάζει ο κάθε ιδιώτης έξω από την αυλή του, από το χωράφι του, από το οικόπεδό του. Τώρα, Άρδας, ο γνωστός Άρδας, το γνωστό φεστιβάλ.
1: Πότε ξεκινάμε επισήμως?
0: Τέλος Ιουλίου, 30ο φεστιβάλ Άρδας, εντάξεις πολλές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας την περασμένη Παρασκευή για τις τιμές των εισιτηρίων στον φετινό Άρδα. Οι παρατάξεις μειοψηφίας άσκησαν κριτική αυστηρή στη Δημοτική Αρχή με κοινό σημείο επίκρισης στο παράλογο, όπως το χαρακτήρισαν, να έρχεται προς έγκριση το ύψος των αντιτίμων εισόδου στο φεστιβάλ, ενώ δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα καν, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου που μας πέρασε. Η μειοψηφία χαρακτήρισε δικαιολόγητη την αύξηση κατά 16,8% στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με πέρσι. Τονίζοντας πως το φεστιβάλ γίνεται απρόσιτο για τις οικογένειες και την ίδια ώρα βάζει μέσα το Δήμο λόγω αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας πω ότι φέτος στην προπόληση τα εισιτήρια τιμώνται στα 10 ευρώ. Επίσης η κάρτα στα 35 ευρώ, στα 30 ευρώ στην προπόληση και 35 ευρώ αν την πάρεις μετά. Και η είσοδος η ημερήσια είναι στα 14 ευρώ αν κάποιος επιθυμεί να επισκεφθεί μία από τις εκδηλώσεις του Άρδα στην περιοχή της Ορεστιάδας, το γνωστό έτσι σημείο που πραγματικά για πάρα πολλά χρόνια πολλοίς κόσμος με κατασκήνωνε για να απολαύσει τις συναυλίες. Βέβαια, σε αυτή την αντιπαράθεση μπήκε και η κριτική για την αλλίωση της ταυτότητας του φεστιβάλ, για την οποία οι παρατάξεις της Ελλάσσονος Μειοψηφίας έστρεψαν τα βέλη τους και προς την προηγούμενη δημοτική αρχή του Βασίλη Μαυρίδη, ενώ την τωρινή του Διαμαντή Παπαδόπουλου θύμισαν επανειλημμένα την προεκλογική δέσμευσή της για reboot του θεσμού, για επανεκκίνηση του θεσμού, την οποία, όπως σημείωσαν, δεν διαπιστώνουν. Το θέμα βέβαια πέρασε με τις ψήφους των Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης μόνο για τις τιμές στα εισιτήρια, στην είσοδο, αφού οι παρατάξεις μειοψηφίας στο σύνολό τους το καταψήφισαν. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ανακοινώθηκε το Σάββατο περιλαμβάνονται συναυλίες με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πόζα Νόστρα στις 31 Ιουλίου, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτογάλογλου το Σάββατο 1 Αυγούστου και της Ρίας Ελληνίδου και του ράπερ Ρακ την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αυτό όσον αφορά το φεστιβάλ. Τώρα, έχουμε ένα σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΕ του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη γειτονική τουρκική πόλη, λέγοντας πως την ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας επισκέπτεται την Ανδριανούπολη, εγκαινιάζοντας νέες κατοικίες που παραχωρούνται στους κατοίκους πόλης, ανακοινώνοντας νέες βιομηχανικές ζώνες, επενδύσεις και άδεια υποδομής για την ενίσχυση της τουρκικής παραμεθορίου, στον Εύρο οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν το πραγματικό αποτύπωμα των κυβερνητικών εξαγγελιών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Τι ρεφέκ τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε η ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου στην Ορεστιάδα, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την πόλη και τον Βόρειο Εύρο συνολικά. Να πούμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά λέγεται ότι θα λειτουργήσει το Μουσικό Αυτογυμνάσιο. Αύριο σε 7 το απόγευμα τώρα, μπροστά το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, δίνουν ραντεβού η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ, που διοργανώνουν συγκέντρωση με σύστημα έξω οι φασίστες από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Μία συγκέντρωση απάντησης σε ομάδες φασιστοειδών, όπως χαρακτηρίζεται, οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες και επαναφέρουν τη βρώμικη και εμπληματική φασιστική ιδεολογία, όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε τέτοια περιστατικά. Σε δύο πρώτους άξονες θα κινηθεί η έναρξη συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές, το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας θα αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ο δεύτερος την εκπόνηση ενός σχεδίου ολοκληρωμένου δεδροφυτεύσεων και πρασίνου, το οποίο θα εξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές από το τμήμα αυτό. Να πούμε ότι υπάρχει μια πρόταση από την, μάλλον η οποία επαναφέρεται μια πρόταση από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας προς τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα τμήματα επιστημών γεωπονίας και δασολογίας που έχουν έδρα στην Ορεστιάδα. Σήμερα αρχίζουν οι γιορτές νεταξιού στο Σουφλί, θα διαρκέσουν έως τις 21 Ιουνίου, με τους επισκέπτες, όσοι επισκεφθούν την πόλη του νεταξιού, να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, δράσεων. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει τα εγκαίνια των εκθέσεων υφαντών που υφάνθηκαν από τους εκπαιδευόμενους στις τρεις δομές του Εύρου, Αρδάνιο, Σοφικό και Σουφλί, σήμερα στις 8, καθώς και με δύο ιδιαίτερα σημαντικές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, την διεθνώς αναγνωρισμένη δημιουργό Τζοσιάν Μεσέ, που παρουσιάζει οικαστικά και εντύματα πάνω σε μετάξη, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του υλικού ως μέσου καλλιτεχνικής έκφρασης, και η οικαστικός Μαρία Αργυρίου προσκαλεί το κοινό σε ένα βιωματικό οικαστικό ταξίδι, όπου ο θεατής καλείται να αλληλεπιδράσει με ολομέταξα χειροποίητα μαντήλια, τα οποία συνδιαλέγονται με 5 μεγάλες εκτυπώσεις, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία αισθήσεων και αφήγησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αλεξανδρούπολη με τη συναυλία του Rose Daily, ελεύθερη είσοδος για όσους ενδιαφέρονται. Και εδώ σας χαιρετώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο Όζολη ήταν στην τελευταία περίοδο σε όλη την περιοχή. Ξεκίνησε από τη Ξάνθη, πήγε στη Δράμα και πιστεύει πλέον σήμερα κλείνει αυτή την περιοχή, στη δική μας την περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη. Και θα πάμε εμείς αμέσως προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι επίσης, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας, μια εβδομάδα με ψυχραιμία και καλές ειδήσεις πάνω από όλα. Ξεκινώθηκε την κοινωνία μας με ένα κρούσμα ευλογιάς, το δεύτερο κατά σειρά που επιβεβαιώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερκίνης. Θυμίζω ότι το πρώτο, μετά από πάρα πολύ καιρό, καταγράφηκε αρχές Ιουνίου, στην ίδια ωστόσο περιοχή, στον ίδιο Δήμο, στην περιοχή της Καθανούσας, και λίγες μέρες μετά επιβεβαιώθηκε ένα δεύτερο κρούσμα, χτυπώντας φυσικά συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είχε πληγεί. Ήταν η αλήθεια αλόβητη στη μεγάλη έξαρση της ευλογιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και τελικά βλέπουμε την ώρα που σε άλλες περιοχές δεν έχουν, Είχαν μετρήσει βέβαια τις πληγές τους από το πέρασμα της ευλογιάς, να έχουμε επανεμφάνιση της νόσου στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλος ο αρμόδιος μηχανισμός. Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή τουλάχιστον έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους, τις νηματοληψίες, την επιδημιολογική διερεύνηση με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής που τόσο έχει πληγεί. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών και μεταξύ των θεμάτων αναμένεται να συζητηθεί και μία επιστολή. Μία επιστολή που απέστειλαν προς την Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 14 στον αριθμό σύλλογοι. Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, σύλλογοι κηδεμόνων, γυναικών, μητέρων, συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που ζητούν τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης των Σερών, οι οποίοι πραγματικά δρόμοι και πεζοδρόμια δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει μια επιστολή, ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών ανέλαβε να τη συντάξει, την υπογράφουν άλλοι 13 σύλλογοι και ζητούν την άμεση επιδιόρθωση σχετικών υποδομών όπως είναι ράμπες, πεζοδρόμια, σε περιοχές οδούς που ήταν προσβάσιμες παλαιότερα και διασχίζονται συχνά είτε από άτομα με αναπηρία είτε από πολίτες της πόλης, καθώς αποτελούν κεντρικές αρτηρίες μέσω των οποίων κάποιος προσεγγίζει το κέντρο της πόλης ή κτίρια μεγάλου ενδιαφέροντος. Ζητούν τη δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών ως μέτρο για τη συνολική και οριστική εξέλιξη των Σερών σε μια πραγματικά προσβάσιμη πόλη. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό της επιστολή προτείνουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και οδούς που χαρακτηρίζονται προβληματικές, υποστηρίζοντας πως η πόλη των Σερών οφείλει να εξελιχθεί σε έναν χώρο συμπεριληπτικό και φιλικό προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Θα πρέπει να σας πω, η αλήθεια είναι ότι τα πεζοδρόμια της πόλης και γενικότερα υπάρχουν κακοτεχνίες στο κέντρο πάρα πολλές που εμποδίζουν την πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία και ή κινητικά προβλήματα, αλλά σε όλους μας. Και βέβαια τώρα το καλοκαίρι υπάρχει και μία ασυδοσία, θα πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε στην περιοχή σας αυτό το πρόβλημα, αλλά κάποιοι σε μία προσπάθεια να καλύψουν έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο τους αναλογεί χωρίς τα νόμιμα, επεκτείνουν τραπεζοκαθίσματα με αποτέλεσμα κυρίως το Σαββατοκύριακο κάποια σημεία στο κέντρο της πόλης να είναι προσπέλαστα. Δηλαδή είναι αναγκάσεις να περάσεις μπροστά από τραπέζια, ανάμεσα σε παρέες που κάθονται και απολαμβάνουν τον καφέ ή τον ποτό τους, αλλά δεν έχεις άλλη διέξοδο. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τις απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν και δύο φωνές μες στην πόλη, που είναι από τη μία να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά και άλλη φωνή είναι να στηριχτούν οι επιχειρηματίες, αλλά όχι σε βάρος των υπολείπων των πολιτών που έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση.
1: Και νομίζω η εικόνα γενικευμένη είναι θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλές πόλεις και στις δικές μας περιοχές εδώ.
3: Ναι, δυστυχώς. Θα πάω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα τέλος, τώρα προσωρινό μάλλον φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και ξεκινούνται 15. Πάντως ένα προσωρινό τέλος έχει βάλει στη δράση μιας καλά οργανωμένης πείρας, η υποδιέθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σερών, όπου με την συνεργασία της ομάδας Δίας προέβη σε δύο συλλήψεις, μιας γυναίκα και ενός άντρα, όπου εφάρμοζαν το τελευταίο έτσι σενάριο που έχουν. Ο ένας προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, με το πρόσχημα ότι θα μεσολαβούσε στην αποκατάσταση και με τη δικαιολογία ότι πρέπει να προστατευθούν τα ατιμαλθή που υπάρχουν στο σπίτι. Κάλεσαν τους ιδιοκτήτες να τα βάλουν σε μια σακούλα, χρήματα και κοσμήματα, να τα αφήσει στην είσοδο του σπιτιού. 10.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Πέρασε η γυναίκα, μια γυναίκα η οποία ήταν συνεργός για να τα πάρει, αλλά τα αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας ήταν τόσο καλά που κατάφεραν να την εντοπίσουν, να τη συλλάβουν, αλλά κυρίως να βρεθούν και τα κλοπημαία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, αλλά δεν έχουμε κλοπημαία, δεν έχουμε χρήματα. Δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν. Αυτοί πάνω ότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες τα χρήματα, που ήταν και πολλά, 10.000 ευρώ και 10.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων. Ο δεύτερος συλληφθής εντοπίστηκε σε παράλληλη επιχείρηση, σε σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εκτιχνίας Εγκλημάτων Κοζάνης, και στην κατοχή του κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δυσχεία και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει και δύο απόπειρες και μία ακόμη τελεσμένη απάτη, που σημαίνει το δίκτυο λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Και οι δύο συλλεφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών σερών. Καλοκαίρι έχουμε και το βιβλίο «Ο καλύτερος σύμμαχος του ανθρώπου». Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ανθεί, ίσως επειδή έχουμε και περισσότερο χρόνο, και είναι και το καλύτερο διάστημα να μοιήσουμε στη φιλαναγνωσία τα μικρά παιδιά. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συμμετέχει για 15η χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά, που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», ξεκινά να υλοποιεί μία σειρά από δράσεις και προγράμματα με στόχο τα παιδιά από 3 ετών και πάνω, και τα...
1: Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη γραμμή. Θα αποχαιρετήσουμε τη Θαλία του πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Και στη Δράμα είχαμε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου στο Δημοτικό Ιδιοδράμα, για να χτεί πολιτική εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά». Μια πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμα του ΠΑΣΟΚ και του τομεάρχη υποδομών και μεταφορών Αναστάσιο Νικολαίδη. Να ακούσουμε δύο σύντομα αποσπάσματα.
4: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα καταθέσουν τις απόψεις τους διακεκριμένοι επιστήμονες και πολιτικά στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου, οπότε από την πλευρά μου εισαγωγικά θα σταθώ συνοπτικά μόνο σε τρία πράγματα. Πρώτον, στη Δράμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την απαξίωση και τον μαρασμό που βιώνουμε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί ουσιαστική ανάγκη να θέσουμε σε προτεραιότητα τον τόπο μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές κάθε γωνιά του νομού μας, έχουμε συνεργαστεί και διαβουλευτεί με όλους τους φορείς και έχουμε αναδείξει εντός Βουλής συστηματικά και στεναρά κάθε αίτημα που διεκδικούμε. Η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι δεν ασκούμε μια ανούσια κριτική. Δεν στεκόμαστε στην πρωτοφανή απραξία και δεν χαιρόμαστε με την καταφανή απάθεια και αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ξέρουμε βαθιά και εμπεριστατωμένα και ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι απαιτούμενες λύσεις. Πραγματικά, πότε ξανά βουλευτής κατέθεσε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε 15 συναρμόδια υπουργεία με συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για όλα τα προβλήματα που καθημερινά ταλαιπωρούν τον τόπο μας? Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο εδώ στη Δράμα, όπως και σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, το ΠΑΣΟ είναι ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις στα πολλά αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι στο ότι από την παρούσα κυβέρνηση δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στη Δράμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Όμως δυστυχώς δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη βούληση από την κυβέρνηση, ώστε να γίνουν αυτονόητα έργα και παρεμβάσεις που να μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική. Αντιθέτως, μόνο μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, την ώρα που χάνουμε συνεχώς και κτημένα. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που είχε πολλές δυνατότητες και τεράστια ποσά στη διάθεσή της, δεν έκανε κάτι για τη Δράμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής αδιαφορίας για τη Δράμα είναι ο σιδηρόδρομος. Το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα κράτησε 10 χρόνια, ενώ η Οδύσσια του ελληνικού σιδηροδρόμου ήδη έχει φτάσει τα 7, και για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση χρειάζεται να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Θα ήθελα απλά να αναλογιστείτε εάν από το 2019 έως και σήμερα είναι ο σιδηρόδρομος χειρότερος ή καλύτερος. Εάν υπάρχουν νέα και πιο τακτικά δρομολόγια, νέες συνδέσεις, και γενικότερα αν εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών ή εάν τα δρομολόγια είναι πιο αραιά από ποτέ και περιοχές με μεγάλη σιδηροδρομική παράδοση όπως είναι η Δράμα μας είναι εκτός δικτύου. Το τελευταίο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι οφείλουμε όλοι μαζί να ανατρέψουμε τη διαρκή υποβάθμιση της Δράμας. Είναι στο χέρι μας να βάλουμε τέλος στην απαξίωση που πληγώνει βαθιά αυτόν τον τόπο και να κάνουμε πέρα όλα όσα μας κρατάνε σε αυτή την κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, πριν από 3 χρόνια όλοι μαζί επιλέξαμε να φέρουμε τη Δράμα στο προσκήνιο. Με πολύ σκληρή δουλειά καταφέραμε να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα και οι καθημερινές ανάγκες όλων των Δραμηνών. Και η φωνή της Δράμας ακούστηκε δυνατά και καθαρά μέσα και έξω από τη Βουλή. Πλέον θα συνεχίσουμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα και θα πάμε τη Δράμα μπροστά.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος από την χτεσινή εκδήλωση με θέμα «Η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμα σε Νέα Τροχιά». Το θέμα του σιδηροδρόμου δεν αφορά μόνο τη Δράμα, αφορά όμως όλη συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το τρένο δεν σφυρίζει και περιμένουμε να δούμε πότε θα σφυρίξει. Και επίσης ένα μεγάλο θέμα που αφορά τα Αττεινά και τα πλημμυρισμένα, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε τον Ιωάννη Πασχαλίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τελικά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ποιο ποσό έχει εγκριθεί για τους αγρότες εκεί για αποζημίωση.
5: Μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκπληρώθηκε η δέσμευση του κ. Κατσαφάδου για όπου εξασφαλίζονται 2 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα στο Αττενάγιο Φιλίππων. Είχαμε μια, αυτό το ανακοίνωσε σε μια σύσκεψη που είχαμε την Παρασκευή των αγροτικών συλλόγων και των φορέων, βουλευτών, δημάρχων στο Δημαρχείο Παγκαίο. Και μετά από επικοινωνία που είχαμε τον Υφυπουργό της Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαπάδο, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ, εξασφαλίστηκαν και θα καταβληθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης για την πλημμυρικά έργα στα Αττενάγη, 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια ουσιαστικά μια εκπλήρωση της δέσμευσης του Υφυπουργού, γιατί μέχρι να εξασφαλιστούν τα κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν για τα αντιπλημμυρικά έργα στα Αττενάγη. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό. Η προσπάθεια την κάναμε μαζί με τον Κεριαζίδη, τον Δημήτρη, τον βουλευτή Δράμας. Συνεχίζουν τις προσπάθειες τώρα για να βγάλουμε και άλλα χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως για αποζημιώσεις. Συνεχίζουν για να πάρουν οι άνθρωποι, γιατί αυτοί ξέρετε δεν έχουν. Δεν έχουν φυτέψει, δηλαδή είναι πλημμυρισμένα. Οπότε δεν μπορούν να έχουν και εισόδημα. Έχουν να πληρώσουν φυσικά και τα νίκια. Και γίνεται τώρα να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αποζημιωθούν σύμφωνα με την περίπτωση της Θεσσαλίας, δηλαδή το Ντάνιελ, και ώστε να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα για να τους βοηθήσουν φυσικά. Και πρέπει να το κάνουμε. Θα το κάνουμε όμως.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ιωάννης Πασχαλίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Περιφέρεια και Ενότητα της Καβάλας. Για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα χρήματα φτάνουν στα 2 εκατομμύρια για την ώρα και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση και τους αγρότες που είναι σε πολύ πολύ δύσκολη σε εκείνη την περιοχή. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι με το τίτλο «Το ταξίδι», με τη φωνή του Βασίλη Κιζδάκη, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, η στίχη του Νίκου Κάτσου, και θυμίζουμε σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ένας μεγάλος μουσικός και ένας μεγάλος άνθρωπος.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση από την ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αθλητική ενημέρωση η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τη μία περίπου, όπως είμαστε καθημερινά, με όλα τα νέα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Καθώς βέβαια το γεγονός το μεγάλο, το αθλητικό, είναι το παγκόσμιο κύπελλο, εκεί όπου με 48 ομάδες σίγουρα οι πιθανότητες για εκπλήξεις είναι πολύ περισσότερες. Θα πούμε δύο λόγια στην συνέχεια γι' αυτό. Είχαμε και την εκδήλωση της Λόγου Εανός εδώ στην Κομωτινή, όπου βραβεύτηκαν οι ομάδες του Νομού Ροδόπης, οι οποίες πέτυχαν φέτος, όπως και αθλητές. Και έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Είχαμε και αρκετές μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού να έχουν έρθει, όπως ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Κώστας Γκατσιούδης, να βρίσκονται στην Κομωτινή. Έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε στη συνέχεια σε αυτά. Και βέβαια θα πούμε και για τα νέα που υπάρχουν για τις ομάδες της περιοχής μας, όπου ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε αδειοδότηση, αναμενόταν βέβαια, για το πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχουμε να γίνεται σε μια χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στην Νέα Υόρκη πανηγύριζαν για το πρωτάθλημα των New York Knicks μετά από 53 χρόνια. Δηλαδή, οι περισσότεροι χαμπάρι δεν έχουν πάρει με ό,τι γίνεται παγκόσμιο κυπέλλου. Τίποτα δεν θυμίζει η ατμόσφαιρα παγκόσμιου κυπέλλου, σε αντίθεση με το Μεξικό, που εκεί ζουν για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια και μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε μέχρι τώρα. Καταρχήν, στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι, ποιο το μοναδικό τώρα που είχαμε κόκκινη κάρτα, και είχαμε μάλιστα τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική, μία για το Μεξικό. Το Μεξικό κέρδισε 2-0. Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Καναδάς-Βοσνία 1-1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισαν 4-1 την Παραγουάη. Κατάρα-Ελβετία 1-1 στην πρώτη, αν μπορούμε να το πούμε, έκπληξη. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Που αν δει κανείς τα ονόματα μπορεί να πει έκπληξη, αλλά αν δει τον τρόπο παιχνιδιού είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, που για πολλούς μπορεί να είναι και έκπληξη, απέναντι στην ομάδα του Τόνι Πόποβιτς, η Τουρκία του Μοντέλα. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο προπονητής που πέρασε και από την Ξάνθη, εποχής Μπιλ Πάπας, επέστρεψε στην Εθνική Αυστραλίας, είχε την ουσία, η Τουρκία είχε αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 η ομάδα της Αυστραλίας. Στο σκορ μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα, η Γερμανία κέρδισε το Κουρακάο με 7-1, μια χώρα νομίζω 200-300.000 κατοίκους από την Καραϊβική, η οποία πήρε 153, μου λέει ο Γιώργος Αφρεμίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ξέχασα να πω, και ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. 153.000 κατοίκους, περισσότεροι παίχτες παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, ίσως και στη β' κατηγορία ορισμένοι, από εκεί πήγαν όμως στην χώρα καταγωγής να παίξουν. 7-1 κέρδισε η Γερμανία, που δυσκολεύτηκε ένα ημίχρονο. Η Ολλανδία έκανε χαρακτήρι στο τέλος με την Ιαπωνία 2-2, ισοφαρίστηκε στο 89. Και ακτή Ελεφεντεστού κέρδισε στα τελευταία παιχνίδια, τα οποία έγιναν τώρα τα ξημερώματα, 1-0 το Εκουαδόρ. Δεν έχω εικόνα από αυτό το παιχνίδι, ούτε από το Σουηδία, την Ισία, στο 5-1, το οποίο κέρδισαν οι Σουηδοί στο πρώτο παιχνίδι το οποίο έδωσαν. Ακόμη δεν έχουν γίνει παιχνίδια για όλους τους ομίλους, αν και ήδη έχουμε 4-5 μέρες παγκοσμίου κυπέλλου, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ όμιλοι. Έχουμε λοιπόν τη βαθμολογία στους ομίλους στους οποίους έχουν διεξαχθεί τα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό και Νότιος Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική. Από 1 βαθμό Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία, Ερζεγοβίνη στο δεύτερο όμιλο. Στον άλλο όμιλο, η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, 1 βαθμό Μαρόκο, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. 3 βαθμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη μετά την πρεμιέρα. Και Γερμανία, ακτή Ελεφαντεστού, έχουν 3 βαθμούς, Εκουαδόρ και Κουρακάο χωρίς βαθμό. 3 βαθμούς η Σουηδία, 1 η Ιαπωνία, 1 η Ολλανδία, χωρίς βαθμό την Ισία. Αυτά όσον αφορά τα μέχρι τώρα παιχνίδια. και τους ομίλους. Και να πούμε ότι σήμερα μπαίνει στη μάχη και ένα από τα μεγάλα φαβορί, η οποία είναι η Ισπανία, η οποία θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι στις 7 η ώρα. Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα σε ανθρώπινες ώρες. Και στις 10 η ώρα Βέλγιο-Αίγυπτος από την ΕΡΤ 2 Sport και τα δύο παιχνίδια. Και στη μία τα ξημερώματα έχουμε Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, για τους ξενύχτες αυτό το παιχνίδι, όπως και το επόμενο, το Ιράν-Νέα Ζηλανδία στις 4 η ώρα. Βέβαια εκεί μεγαλύτερη αξία έχει η συμφωνία από ό,τι διαβάζω που ήρθε για τη λήξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με απέναντι στο Ιράν, παρά το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ θα δούμε την Γαλλία. Είναι το μόνο παιχνίδι που έχουμε αύριο σε normal ώρα Ευρώπης, καθώς το Ιράκ Νορβηγία είναι στη μία και η Αργεντινή παίζει στις 4 τα ξημερώματα. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν. Ένα παγκόσμιο κύπελο όπου θα έχει αγώνες για τη φάση των ομίλων μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Ενώ την Δευτέρα 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η φάση των 32, η φάση των 16 στις 5 Ιουλίου, και να πούμε ότι οι πρώιμοι τελικοί θα γίνουν, ο πρώτος θα γίνει 9, 10 και 12, έχουμε δύο πρώιμοι τελικούς στις 12 Ιουλίου. Η μητελική, ο ένας στον Ντάλλας στις 10 η ώρα το βράδυ την Τρίτη 14 Ιουλίου και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Ατλάντα ο δεύτερος. Ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Μαϊάμι, μάλλον το Σάββατο, είναι αργά 12 η ώρα το βράδυ, και στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Λογικά αυτό θα τον καταλάβουν οι Αμερικάνοι, αφού τελικός θα είναι, έχει τελειώσει και το NBA. Οπότε και οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί θα καταλάβουν ότι γίνεται τελικός παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, τώρα εμείς να έρθουμε στα δικά μας και να πούμε ότι το Σωματείο Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ με τίτλο Αθλητική Ροδόπη 2025-26, Αριστεία, Επίδοση και Ήθος, πραγματοποίησε μια εκδήλωση στον κινηματογράφο ΡΕΞ, όπου είχαμε βραβεύσει αθλητών και σωματείων που διακρίθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά είχαμε και παρουσία, όπως είπαμε, προσωπικότητων από τον ελληνικό αθλητισμό. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΑΝΟΣ, Στεφάνης Κοφίδης, η πρωτοβουλία προέκυψε από την ανάγκη να αναδειχτούν οι σημαντικές επιτυχίες που καταγράφονται στην περιοχή. Και είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση, η οποία κράτησε πάνω από 2,5 ώρες, με εκπροσώπους των ομάδων του Πανθρακικού, του ΓΑΣ Κομωτινή να βρίσκονται εκεί, της ΑΕ Κομωτινής, όπως και από τον Ηρώδικο, όπως και από τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Ήταν όλοι οι σύλλογοι και αθλητές της περιοχής που πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις, και η ΑΕ Κομωτινή στο βόλεϊ. Λοιπόν, εμείς πάμε καταρχήν να ακούσουμε τον κύριο Θεοφάνη Κοφίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΕΑΝΟΣ.
1: Είναι μεγάλο το ότι οι ομάδες μας, δυσανάλογα σε σχέση με τον πληθυσμό της Ροδόπης, τα πήγανε σε όλα τα αθλήματα καλά, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Ο ΕΑΝΟΣ λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να πάρει αυτό το ερέθισμα, να διεγερθούν τα αντανακλαστικά του ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά και όλα τα άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται, και να, με σκοπό να βοηθήσει ακριβώς την ανάδειξη αυτού του μεγάλου επιτεύγματος. Αλλά προσέξτε, αυτό που γίνεται σήμερα με τη βράβευση όλων των ομάδων της Ροδόπης και αθλητών σε ατομικά αθλήματα, αλλά και ακαδημιών, και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την Ευγένεια Άμυλα, το ήθος και την επίδοση, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχολογική και ηθική τόνωση, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθειά μας ως ΕΑΝΟΣ να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπει η περιοχή, η Ροδόπη, στο ενδιαφέρον το χορηγικό, όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης Ελλάδος. Γιατί λέω ότι είναι κρίμα να μην γίνει αυτό, αφού είχαμε αυτή την μοναδική συγκυρία. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι συγκυρία. Όταν το ήθος συνδυάζεται με την επίδοση, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα. Και εμείς αυτό το στηρίζουμε, γι' αυτό και φωνάζουμε μαγνήτες, εμβλικές προσωπικότητες, εμβληματικές από όλη την Ελλάδα, πολύ σημαντικά ονόματα, για να μας βοηθήσουν σε αυτό. Να μπούμε

0: σχέσεις μας. Διότι στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα υπάρχει ένα θέμα στο θέμα της συνέργειας, της συνεργασίας, της υπέρβασης των προσωπικών φιλοδοξιών και καμιά φορά δυστυχώς και της ματαιοδοξίας. Όλο αυτό λοιπόν υπολείπεται και σε θέμα δηλαδή υπεραξίας συνεννόησης και σε θέματα υποδομών, αλλά νομίζω ότι αφού το κατάφεραν, έστω και με αυτές τις υποδομές, κάθε προσπάθεια για χορηγίες, για υποστήριξη από εδώ, αλλά ίσως και από μεγαλύτερους έτσι, παράγοντες, είναι ευπρόσδεκτη. Και ξέρετε κάτι, αυτό εμείς το συμβολίζουμε σήμερα και κυριολεκτικά όμως. Γιατί? Γιατί έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καποδίστριας, ενός πολύ μεγάλου Ινστιτούτου που ξέρει να μοχλεύει ενδιαφέρον και χρήματα.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κοφίδη, μία από τις προσωπικότητες του αθλητισμού που βρέθηκαν στην περιοχή μας. Ήταν ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για τους νεότερους που δεν ξέρουν, ένας μεγάλος σκόρερ του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 90 και του 2000 και της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή για την βράβευση του ΓΑΣ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Με δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ στην εκδήλωση της σημερινής.
3: Η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι για ένα πολύ όμορφο σκοπό. Όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε έστω και το παραμικρό σε θέματα αθλητισμού και παιδιών, είμαστε εκεί. Έχουμε αυτή την ιερή χαρά και υποχρέωση να βοηθάμε όσο μπορούμε. Πόσο μάλλον σε μια περιοχή που εμένα προσωπικά μου είναι ιδιαίτερη αγαπημένη, έχω πολύ καλούς φίλους και κάθε φορά που μου δίνει δυνατότητα να κάνω έστω και το παραμικρό, είμαι εδώ. Ξέρω ότι οι επιτυχίες της περιοχής σε αρκετά αθλήματα φετινή χρονιά είναι μεγάλες, οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε να έρθουν και άλλα παιδιά, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κάτι που το χωριστάμε σε όλη την κοινωνία, γιατί και εμείς έχουμε βγει μέσα από τον αθλητισμό.
2: Θεωρείτε ότι στην περιπέρεια πλέον υπάρχουν, στο άθλημά σας τουλάχιστον, στο μπάσκετ, υπάρχουν τα ταλέντα που υπήρχαν στην δική σας εποχή, ή είναι τα πράγματα χειρότερα όπως λένε όλοι?
3: Δεν υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται. Και όλοι εμείς οφείλουμε να έχουμε τις σωστές προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουν το ταλέντο που έχουν. Το μέλλον τους πολλές φορές είναι στα χέρια και τις υποδομές τις δικές μας. Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Οι χώροι που μπορεί να πλέον να παίξουν τα παιδιά έχουν μικρύνει. Αλλά αυτός είναι ο λόγος παραπάνω να τα βοηθήσουμε πιο οργανωμένα.
1: Αυτά από τον κύριο Αλβέρτη, και πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Γκατσιούδη, τον θρύλο του ελληνικού ακοντισμού, όπου πλέον στο Δημότυχος προπονητής προσπαθεί να βρει τους νέους αθλητές. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Γκατσιούδη, δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ, σήμερα στην πόλη της Κομωτινής, και αυτή την όμορφη εκδήλωση.
4: Ναι, σαφέστατα θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Εκδήλωση που αφορά τον αθλητισμό της πόλης σας, και για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να είμαι σήμερα εδώ μέσα. Μαζί με τους τιμόμενους αθλητές και της πόλης σας και με αυτούς που έχουν προσκαλεστεί. Τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ ωραία να γίνονται για να αναδεικνύεται και ο αθλητισμός της πόλης, να μαθαίνουν οι νέοι να χαίρονται οι παλιοί. Αυτές οι εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους του αθλητισμού μεταξύ μας και δίνει και το εύνασμα στα νέα τα παιδάκια να γνωρίσουν παλιούς και νέους αθλητές και με τη βράβευση όλων αυτών να συμμετέχουν και αυτοί στη χαρά τους και να γίνονται και αυτοί αθλητές αργότερα.
2: Στο στίβο βλέπετε να υπάρχουν νέοι γιατσούδες στην περιοχή και από πλευράς εγκαταστάσεων πώς είμαστε και τα δύο αυτά, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
5: Πέρα από το γιο σας, έτσι.
4: Ναι. Χαμηλό είναι ακόμη το επίπεδο, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά που προσπαθούν, ένας είναι ο γιος μου όπως είπες προηγουμένως. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ σαν προπονητής και σαν πατέρας δηλαδή προσπαθώ και δίνω το καλύτερό μου αυτό προς τον γιο μου. Οι εγκαταστάσεις υπολείπονται δυστυχώς. Η Θράκη είναι πίσω γενικά. Παρόλο που υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν χώροι εκεί που θα μπορούσαν να αναδεικτούν και να γίνουν πολύ ωραίοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Παρόλα αυτά μένουν πίσω. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να είμαι ειδικός. Θεωρητικά γίνονται προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δυστυχώς στην χώρα μας αργούν πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι και ένα σταλτικός παράγοντας για κάποιους νέους αθλητές το να συνεχίσουν μέχρι τέλους?
4: Όχι, δεν είναι, γιατί ο αθλητισμός κυρίως ξεκινάει από την οικογένεια, από τους γονείς, από το πόσο πιστεύουν, από το πόσο βοηθάνε. Απλά οι χώροι αυτοί δίνουν το καλύτερο προς τους αθλητές. Τον τελευταίο καιρό ο Υπουργός Αθλητισμού κάνει πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις και μοιράζει χρήματα ανά την Ελλάδα για αθλητικούς χώρους. Ίσως

φαντάζομαι στο άμεσο μέλλον 1-2 χρόνια να δούμε υπέροχα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένει να υλοποιηθούν.

Λοιπόν, κλείνοντας, καθώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αύριο θα ακούσουμε και άλλους αθλητές από την περιοχή. Να πούμε ότι ο ΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης επίσημα πλέον και αρχαιρεσιών για τη συγκρότηση του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 21 Ιουνίου, 9.30 ώρα ενέρεξη αρχαιρεσιών, 10.30 διαδικασία παρουσία δικαστικών προσώπου όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Αν δεν υπάρχει απαρτία, στις 11.30 θα γίνει η συνέλευση και μένει να δούμε ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα για τον σύλλογο του ΑΟΚ και τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν θα υπάρξει ξεχωριστή επιτροπή, να το πούμε έτσι. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Νέστος Χρυσούπολης εξασφάλισε και τυπικά τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Super League 2 για το 26-27. Πήρε το πράσινο φως για αδειοδότηση, έτσι λοιπόν θα συμμετέχει κανονικά, ενώ και τον Πανθρακικό αύριο θα πούμε πιο αναλυτικά, καθώς Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβήνος που συνεργάστηκαν με τον κύριο Γεωργιάδη και στην Νίκη Βόλου θα είναι στο τεχνικό επιτελείο, ενώ παραμένει ο προπονητής τερματοφυλάκων Αλέξανδρος Δελιμπαλτάς. Αυτά λοιπόν και για τον Πανθρακικό, ενώ διαβάζω για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 21χρονο κομωτινέο τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού Αλέξανδρο Τσομπανίδη, ο οποίος πήρε 7 συμμετοχές ως βασικός φέτος, προορίζεται για την ομάδα Β του Ολυμπιακού, δηλαδή στο πρωτάθλημα του Super League 2 πάλι. Θα παίζει αντίπαλος του Πανσεραϊκού αν πάει στον Ολυμπιακό Β και του Πανθρακικού και του Νέστου Χρυσούπολης. Αυτά βέβαια θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Αναστασιάδης όταν θα έχουμε επικοινωνία για τα μεταγραφικά του Πανσεραϊκού για την νέα σεζόν. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Ευρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συμμετοχή.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80.

0: μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική εντολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
1: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
2: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
3: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό, προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα πυροποίησε και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολίτες.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
3: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
3: Έλεγα διέσχευση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
3: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές.
3: Μόνο υλικές ζημιές.
1: Και πάμε τώρα λιγάκι. Χωρίς νερό για 24 ώρες.
3: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
3: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επιτόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες, δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αθηνόπορο,
1: ναι,
3: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακκούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμι, επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά.
1: Ναι.
5: Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δεντρώδεις καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θερτελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτο Ρεστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνείο των Κήπων.
1: Ναι. Τώρα, βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
6: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διενεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο, όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνείο των Κήπων. Βέβαια ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
6: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
6: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
7: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
7: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
7: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο δρόμο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
7: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο ξεβάσματα για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
8: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της, μετά από έλεγχο που έγινε, όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
1: ναι,
8: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα
8: ακριβώς
1: του Θεού.
8: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε. Ναι.
8: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
8: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
8: Ακριβώς, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
9: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζω ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
11: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία βέβαια έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
13: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα πορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
14: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια
15: πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε η κάτοικη της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πυλουνέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Θανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που θα ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπορβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κυλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση,
0: ναι,
3: θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παρασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παρασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο Παρασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν οι αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου, αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος, έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
0: Ναι, να το πει προβλέψει. Με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα. αυτή να την φας στο κεφάλι. Σωστά. Όσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίνη Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ονταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώ σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι μεν ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως τις λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως

0: μου, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.500 μίας αύξησης, μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών. Και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
1: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε εκεί στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
1: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο, Ειρήνη, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφηξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε εγκαταστική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίο, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του. Τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά προβλέπονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέα της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σύνα του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και το, η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
3: Σημαντικό
4: λοιπόν
3: αυτό.
4: Φυσικά, φυσικά, και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέσα στιγμή σε στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς. Όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν Γκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
3: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
3: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
3: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
3: Το μεγάλο ερώτημα που είναι λόγω που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τη Μέση Ανατολή τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών σε ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι μια επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
3: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο τα χαρακτηριστικά, να μειώνει τον φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το γενικό λογιστήριο του κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα πήγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
3: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λευτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Σωστό.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα βέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
3: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
10: Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε προς την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
3: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
3: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
3: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
12: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
3: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
3: Αλλά
14: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
3: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
14: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
3: Ακριβώς.
14: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ερηνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
3: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
15: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές οι κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμαλού και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε, και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυραζή, για το ρεπορτάζ.
16: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Mm-hmm. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μία κατηγορία.
17: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
16: Απαγορεύεται.
17: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
16: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
3: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
18: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
19: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
18: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
17: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
18: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
17: Ναι.
18: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
17: Πήγατε εσείς και βάλατε και
18: βάλαμε 135 ευρώ και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
3: Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
20: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
17: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
20: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
17: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
20: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
17: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
19: Υπηρεσίες σας φταίνε.
20: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
17: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
20: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
17: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
20: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
3: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
21: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό, ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
3: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο για παρακάθα. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
3: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, είχε αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάναν έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόελεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
23: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
24: Ακούγατε εκρήξεις?
23: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ, τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, η φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
25: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
26: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
3: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
27: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια την οποία εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
3: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του Τμήματος των Δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικία στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί 3 φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
3: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ιτημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, αλλά η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι. Ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ.
3: Τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι. Ήταν μια μέρα γεμάτη.

0: Μιλώ το χώρο, τον γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
0: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο,
0: ναι,
1: εδώ στην Ελλάδα, αλλά μετά η συνέχεια ήταν...
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις 4 ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε, να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδοσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
0: Βεβαίως.
2: Κράφενγκ κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Βαντάικ, το δοκάρι και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Κατάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα, γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο επιτρόπο αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
0: Ακριβώς, και ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς αγώνες είναι. Δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη, πανηγυρίζουν βεβαίως και τη μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Mm-hmm. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις, που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα τώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ετθίο στην Ατλάντα. Αυτό το παιχνίδι μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων από τα φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές είναι την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο, αλλά ω αγορή δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάδλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μια και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Βέβαια.
1: Ζει. Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
0: και θα επιστρέφει.
1: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι μια κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως και την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
1: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυθιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώστους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Έκανε τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάμπησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, αληθινή Οδύσσια, στο Kansas City λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Βέβαια.
1: Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία θα γίνει η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στα 83 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Ρωσικός στρατός αρνείται ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν για 30 χρόνια ως σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταγραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρό. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach?
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 σήμερα φουριόζω και απαιτητικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, κύριε Κουγιουμτζόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε
0: Καλό Κούση. Μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλές εξελίξεις, ειδήσεις. Είχατε, δεν είχατε, ας μην πω τι και πώς και τα λοιπά. Έχουμε Λουτσέσκου, έχουμε Σπανούλη, έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο θες να έχουμε?
1: Ακριβώς. Είμαι στην πρώτη σελίδα μιας μεγάλης ειδησιογραφικής αθλητικής ιστοσελίδας,
0: ναι,
1: και διαβάζω τίτλους, ναι. Μεταξύ Ιβυρικής, Χερσονήσου και Πούσιτς, οι δύο δρόμοι του ΠΑΟΚ. Τέλος εποχής, μόνο τα τυπικά για το διαφύγιο. Oh. 10 λεπτά άντεξε στο πάνελ ο Σιάο, η κίνησή του όταν άρχισε να ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ξέχασες να πεις ότι για ένα δεκάλεπτο δεν πήρα Ευρωλίγκα. Ένα κομμάτι μιας χιουμοριστικής δήλωσης του Βασίλη Σπανούλη. Γράφουν για James και Panther, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Και δέος το συμβόλαιο του Νίκα Λάθη με τον ΠΑΟΚ. 6 στα 6 είναι Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό
0: έτσι
1: εμένα μου αρέσει.
0: Και ασχέτως, έτσι πρέπει.
1: Ασχέτως αν η...
0: η μία είναι αρνητική, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρνητική. Απλά μπαίνει σε μία διαδικασία αναζήτησης. Η μισή Θεσσαλονίκη, άντε να μην πω η μισή, ένα μεγάλο κομμάτι. Αρνητική είναι η Αποστόλη.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα, λοιπόν, πράγματα, τα πράγματα όταν, αρχίζουν, όταν αρχίζουν και λιμνάζουν τα νερά, πρέπει κάτι να γίνεται. Έτσι, να έρχεται ένα χύμαρος λίγο έτσι να μας αλλάζει, να έχουμε μια ανανέωση.
0: Θα σας πάρει άλλο site τον double τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Περίμενε, πάρε το 0 τώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Για να τα βάλουμε όλα
0: σε μια τάξη, να μας πει τι γίνεται τώρα με το ρεπορτάζ. Η είδηση βεβαίως είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ράζαν Λουτσέσκο έφτασαν στο διαζύγιο. Θα μας πει ο Γιάννης περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως έχει ενδιαφέρον η δισεογραφία αυτές τις μέρες και σήμερα στον ΠΑΟΚ, παρότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο ότι ολοκληρώνεται πρόωρα η συνεργασία της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η κατάρρευση της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν άλλαξε άρδιντα δεδομένα, έτσι, ειδικά ο χαμένος τελικός του Βόλου απέναντι στον Όφι, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι, εκείνο το απογοητευτικό που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση, τελικά όμως ενώ είχε προηγηθεί έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τη δεύτερη θέση. Γενικά ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου είχε παρουσιάσει μια πολύ προβληματική εικόνα. Είχε προηγηθεί και η σεζόν 2024-25, στην οποία επίσης η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι, 2 χρόνια χωρίς επιτυχία βάρυναν πάρα πολύ για τον Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 και ελήφθη αυτή η απόφαση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Είχε τριετές συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, θα έμπαινε τώρα στον τρίτο χρόνο του συμβολέου. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι είναι προτιμότερη η αντικατάστασή του. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Ο Ιβάν Σαββίδης έκρινε όμως ότι πρέπει να φυσήξει νέος άνεμος στην Τούμπα, ήδη ψάχνει τον επόμενο προπονητή, ενώ από την πλευρά του ο Λουτσέσκου έχει μία πρόταση από το Κατάρ, δεν νομίζω όμως ότι τη βλέπει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τώρα, επειδή είναι και από τα αγαπημένα θέματα όταν φεύγει κάποιος, όλοι να σκέφτονται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, είναι ενδιαφέρον, έτσι, τριγκάρει όλη αυτή η συζήτηση, αν θα είναι καλύτερος αντικαταστάτης, χειρότερος, αν θα είναι ακριβώς φτηνός προπονητής κλπ. Να πω ότι ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος εργάστηκε την τελευταία διετία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν είχε θητεύσει για 2 χρόνια στη Σαχτάρ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Είδα ότι δούλευε στην Αλ Τζαζίρα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να είναι
0: δημοσιογράφος.
2: Δεν πιστεύω να είναι δημοσιογράφος. Οπότε...
0: κοίταξε, μόνο που ήταν στην Δυνάμο Κιέβου, εκεί τώρα γίνεται μια σχέση.
2: Στη Σαχτάρ ήταν.
0: Στη Σαχτάρ μόνο εκεί τότε υπάρχει έτσι ένας δεσμός. Δηλαδή,
2: ναι, είναι δύο χρόνια πριν ήταν στη Σαχτάρ. Τώρα για την Αλ Τζαζίρα δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ ήξερα ότι...
0: Αλ Τζαζίρα News.
2: Ναι, Αλ Τζαζίρα μάλλον football club θα είναι, μπορεί να είναι παράρτημα του ειδησιογραφικού.
0: Ένα ιδιόμορφο γκάλωπ εδώ που κάνουμε, μάλλον εδώ ένα εσωτερικό, λέμε μέχρι Οκτώβριο.
2: Τι μέχρι Οκτώβριο?
0: Θα αντέξει ο συγκεκριμένος αξιοπρεπής κύριος αν έρθει.
2: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε και εγώ λέω ποιος είναι, λέω.
0: Τέταρτη αγωνιστική.
2: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο ακούγεται εδώ και αρκετές μέρες, έχει να κάνει με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, τον προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία για 2,5 χρόνια με την Πάφο. Μάλιστα είχε γίνει πολύ ντόρος με την Πάφο που είχε φτάσει
0: στο Champions League, ναι.
2: Champions League κλπ. Έφυγε στα 2,5 χρόνια κάνοντας χρήση της ρήτρας, δηλαδή ήθελε να το κρατήσει η Πάφος, αλλά έδωσε χρήματα στην Πάφο όπως προβλεπόταν και πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και επίσης εξετάζεται και μια περίπτωση από την Πορτογαλία, ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε. Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα το θέμα προπονητή. Ο χρόνος πιέζει, αφού την Κυριακή ξεκινάει η δουλειά για τη νέα σεζόν. Και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες.
0: Αυτό τώρα λίγο, Γιάννη, είναι όντως, δεν είναι? Το είπαμε και με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα. Παρασκευή αρχίζει προετοιμασία και δεν έχει προπονητή.
2: Κυριακή, κάτσε μην τρώει μέρες.
0: Εντάξει, την Κυριακή. Παρασκευή έρχονται οι παίκτες.
2: Εντάξει, μπορεί να έρθει και ο προπονητής την Πέμπτη, μπορεί να έρθει το Σάββατο.
0: Μπορεί να έρθει αύριο.
2: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, στο ΠΑΟΚ παραδοσιακά υπάρχει,
0: ναι,
2: μια
0: όντως
2: χρονοκαθυστέρηση στα μεταγραφικά του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια ισχύει και το ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει και όλα τα σχετικά.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις όντως υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ όντως πρέπει να τρέξει, γιατί ξεκινά προετοιμασία την Κυριακή και δεν θα είναι καλό βέβαια να ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς προπονητή, έτσι. Και μάλιστα, ναι, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η ομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπου ως ήθιστε γίνονται και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι μόνο να βρεθεί ο προπονητής. Σε συνεργασία με τον προπονητή που θα αναλάβει θα πρέπει άνθρωποι της ομάδας, τώρα βρίσκονται κοντά στην ομάδα ο Λέο Μάτος, ο Αντρέ Βιερίνια, να τρέξουν γρήγορα στη συνέχεια και τα μεταγραφικά.
0: Σωστά.
2: Απαιτείται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, έχουν λήξει συμβόλαια βασικών που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τελικά, ο Σντόευ για παράδειγμα, ναι, ο Τάισον κλπ. Υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεικούς παίκτες αν θα συνεχιστεί ο δανεισμός τους. Υπάρχουν εκκρεμότητες με παίκτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δανεικούς αλλού και θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση,
0: ναι,
2: αν θα είναι καλό να επιστρέψουν. Και βέβαια οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι στις 23 και 30 Ιουλίου. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Να πω ότι μεθαύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. Θα γίνει η κλήρωση.
1: Μεθαύριο η κλήρωση, Γιάννη?
2: Ναι, ναι, ναι, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
2: 17, ναι.
1: Μακάρι να έχουμε και εκτός από τον αντίπαλο και το όνομα του προπονητή ο Σονούπο, για να πορευτούμε λίγο πιο ήρεμα την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Ο Καρσέδο θα είναι, ο Καρσέδο.
1: Που υπάρχει μπροστά μας.
0: Ο Καρσέδο, προβλέπει.
1: Okay, εγώ δεν συμμερίζομαι τη σιγουριά του συναδέλφου.
0: Τελειώσαμε.
1: Εδώ, γιατί μέχρι να ακουστεί, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μου έλεγε παλιά μια ψυχή να είναι κάπως επιφυλακτικός.
0: Αλίμονο. Αλέμονο. Απλά τώρα, Γιάννη, βεβαίως είναι γνωστό ότι αφήνει πολύ βαριά κληρονομιά ο Λουτσέσκο, ό,τι και να λέμε, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, ναι,
0: ο επόμενος, ας πούμε, θα έχει τώρα να συγκριθεί μαζί του και πάει λέγοντας.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα πριν, ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ναι, για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ρουμάνος, βάσει αποτελεσμάτων, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχει 2 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελλα. Θα είχε και ένα 3ο πρωτάθλημα, το έχασε στα χαρτιά, δηλαδή βάσει αποτελεσμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει τότε το 3ο πρωτάθλημα. Θυμόμαστε τι είχε γίνει σε εκείνο το πρωτάθλημα το 18. Γενικά δηλαδή ο Λουτσέσκου, ναι, φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Από την άλλη όμως, όπως είπα, βάρινε ιδιαίτερα η τελευταία σεζόν, θα έλεγα, και η προηγούμενη δεν ήταν πετυχημένη. Εκεί μάλιστα ο Λουτσέσκου είχε και εκείνα τα θέματα με τις τιμωρίες του, με την ΑΕΚ, όλα αυτά που είχαν γίνει και λοιπά, και για πολύ καιρό ήταν μακριά και από τον πάγκο. Νομίζω και αυτά έτσι λειτουργήσαν αρνητικά, έπαιξαν ρόλο. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ πολύ πιθανό, δεν θα το μάθουμε βέβαια ποτέ, αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τον τελικό του Βόλου με τον Όφη, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για το θέμα Λουτσέσκου. Θα έλεγε ο Λουτσέσκου, οκ, έχω 2 πρωταθλήματα, έχω 3 κύπελα, δεν μπορώ κάθε χρόνο να παίρνω πρωτάθλημα ή κύπελο, πήραμε ένα κύπελο, αν έβγαινε και δεύτερος ο ΠΑΟΚ εκεί δεν έκανε την κέλα στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να πει πήρα ένα κύπελο, βγήκαμε δεύτεροι, όλα καλά. Τελικά όμως εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που η ομάδα κατέρευσε μετά τα μέσα Μαρτίου και πραγματικά είχε μια απογοητευτική εικόνα, όλα άλλαξαν και έκρινε ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής στη Τούμπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε. Εννοείται ότι τον ευχαριστούμε, αλλά να ζητήσουμε, δεν ξέρω αν θες να
2: μας δώσει. Να μας δώσει
0: και.
1: Γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι γι' αυτό.
0: Ρώτησε πρώτα και μετά θα μας πει και λίγο και για μπάσκετ. Πάω γιατί έχουμε νίκα λάθη.
1: Τώρα εντάξει, με τον κίνδυνο βεβαίως εγώ να χαρακτηριστώ από κάποιους γραφικός, θα επιμείνω λίγο, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ονόματα προπονητών, Γιάννη, είπαμε. Για παίκτες ακούγεται τίποτα?
2: Για παίκτες. Το μόνο όνομα που έχει ακουστεί είναι του Δημήτρη Γιαννούλη, της Augsburg. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση για 3 εκατομμύρια συν 1 με τη μορφή μπόνους. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, όπως εικάζουμε, γιατί αλλιώς θα είχε κλείσει η συμφωνία. Έχει παγώσει αυτό το θέμα.
1: Οι πληροφορίες που θέλουν τον Κεντζιόρα να είναι μεταγραφικός στόχος ξένης ομάδας, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
0: Έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το ανανεώσει αυτομάτως βάσει των συμμετοχών του. Από εκεί και πέρα όντως γράφεται στην Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβου, η οποία, να πούμε, είναι η ομάδα από την οποία τον πήρε ο ΠΑΟΚ τον Κετζιόρα. Δηλαδή δεν είναι απαράλογο σενάριο. Έχει καλές σχέσεις με τον Ουκρανικό Σύλλογο. Άρα λοιπόν δεν είναι παράλογο. Γράφεται στην Ουκρανία. Από την άλλη βέβαια ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ψάχνει 2 στόπερ, γιατί μετράμε το Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα. Λέμε φεύγουν ο Λόβρεν και ο Βολιάκο. Άρα να φύγει κι άλλος να ψάχνει 3 στόπερ, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό. Ο Κετζιόρα είναι, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που βγάζει μάτια, η φοβερή εγγύηση κλπ. Αλλά είναι ένας παίκτης που αν μη τι άλλο έχει βοηθήσει. Τώρα νομίζω είναι πλέον και θέμα και του νέου προπονητή. Δηλαδή θα πρέπει και ο προπονητής να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση την εικόνα που θα έχει για το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ. Ακούγονται κάποια πράγματα, γενικά όμως είναι αλήθεια, ενώ συνηθίζεται σε μεταγραφικές περιόδους να γράφονται δεκάδες ονόματα κλπ. Τίποτα συγκεκριμένο, τίποτα έτσι ξεκάθαρο. Αν εξαιρέσουμε το όνομα του Γιαννούλη που παίζει και είναι λογικό, γιατί είναι γνωστό ότι θέλει και ο Γιαννούλης να επιστρέψει. Ναι. Γενικά δεν παίζουν και πολλά άλλα ονόματα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, ας έρθει ο προπονητής και θα δούμε τι γίνεται.
0: Μπορεί να τα κρατά κρυφά για να μην βγουν και διαρρεύσουν.
2: Μπορεί
0: να έχω κάνει δουλειά. Σίγουρα θα έχω κάνει δουλειά τώρα. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει,
0: δεν γίνεται τώρα ολόκληρο ΠΑΟΚ να πηγαίνει μόνο για τον Γιαννούλη. Έχει κλείσει 3 παιχταράδες και δεν σας το λέει. 3 παιχταράδες.
1: Ναι, τον Ομάρ Κόλεϊ και τον Μπακαγιώκο.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Ναι. Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά που θα φέρει ο Μάτος από τη Βραζιλία.
1: Αλλά παίζει στο Μουντιάλ τώρα με την Εθνική. Γι' αυτό δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Ένα Βραζιλιάνο παιχταρά. Και οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν μέσα στη βδομάδα μαζί με τον προπονητή Γιάννη.
2: Ωραία, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είπαμε έχει μια παράδοση λίγο να αργεί. Εντάξει, εδώ πότε ήταν, νομίζω, όχι το περασμένο καλοκαίρι, το προπερασμένο, που και ο ίδιος ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία στην Ολλανδία γκρίνιαζε και έλεγε
0: δεν μου
2: φέρνουν παίκτες.
0: Δεν
2: δηλαδή, ναι, ήταν τότε, είχε γίνει και θέμα. Έβγαζε τη δυσαρέσκειά του ο Λουτσέσκου γιατί αργούσαν να έρθουν οι παίκτες και ξεκινούσαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο καλοκαίρι που διανύουμε.
0: Νίκα Λάθης.
2: Ο Νίκα Λάθης, πολύ γνωστός, καλός παίκτης.
0: Ήρθε εδώ,
2: ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν. Συνεργάστηκε με τον Τρινκέρι, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι μετράμε αντίστροφα για τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει. Υπάρχει μια συμφωνία για 2 χρόνια. Θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2020, όταν ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ένας παίχτης που, εντάξει, λόγω ηλικίας προφανώς δεν μπορεί να έχει το μεγάλο βάρος στη θέση 1, αλλά για να παίζει 15-20 λεπτά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι ένας άψογος επαγγελματίας, είναι ένα κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο, πραγματικά είναι ό,τι θέλει ένας προπονητής για αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν και με ένα ποσό ακούγεται, έτσι ακούγονται κάποια μεγάλα ποσά, να δούμε τελικά που θα κλείσει, θα είναι μία ακόμη μεταγραφική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πολύ σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική, ίσως και η πιο σημαντική.
2: Η πιο σημαντική νομίζω σαν θα όνομα. Είναι το τριάρι που θα έρθει, που εκεί θα δώσουν και πολλά λεφτά για να είναι μια πολύ ηχηρή κίνηση, να γίνει και το μπαμ, έτσι, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου.
0: Εδώ κάτι μηνύματα έρχονται στην εκπομπή, τέλει, σώσε μας και τέτοια, τι εννοούνε?
2: Δεν ξέρω, ρώτα εκεί, στείλε απάντηση.
0: Μήπως εννοούν το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, είναι προβοκατόρικη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, Γιάννη.
1: Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάνουμε κανένα σχόλιο για
0: τέλει, σώσε μας. Αφού τι, ο Λουτσέσκου φταίει δηλαδή μόνο? Όχι.
1: Ο Λουτσέσκου να φταίει για ποιο πράγμα? Για το γεγονός ότι έχει φύγει,
0: εικόνα, ναι,
1: για το ότι δεν έχει πάρει...
0: Για την αποτυχημένη χρονιά.
1: Ποια αποτυχημένη χρονιά?
0: Τι επιτυχημένη ήταν?
1: Για μία χρονιά, την προηγούμενη.
0: Τι έκανε την προηγούμενη?
1: Την τελευταία πενταετία.
0: Τι έκανε, 2 πρωταθλήματα.
1: Ναι, α, λίγο.
0: Ένα.
1: Λίγο.
0: Από τα ολότελα, ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή τα 5 κύπελα, ας πούμε, και τα 2 πρωταθλήματα που ήταν δική του δουλειά. Πόσα αποστόλη κύπελα?
0: 5 δύσκολα. 5 δύσκολα.
1: 5 τίτλους, εγχώριους τίτλους, ας πούμε, είναι λίγοι.
0: Ο Γκαρσία πήρε το ένα, έτσι είναι, και ο Ίβιτς το άλλο. Το ποτήρι νομίζω ότι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Προφανώς και πρόσφερε πάρα πολλά, αφήνει τεράστια κληρονομιά, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου που έφταιγε, ας πούμε, για... αν θεωρούν κάτι ότι φταίει και αλλάζουν προπονητή. Προφανώς για να αλλάξουν προπονητή σημαίνει ότι διαπιστώνουν ότι κάτι φταίει, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν είναι όμως μόνο ο Λουτσέσκου που φταίει.
1: Εγώ το σχόλιο που έχω να κάνω είναι βασικά, ναι, θα σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Γιάννης αρκετές φορές για την προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στη συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι, το είπε και όλες ότι ήταν με απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, δεν είπε αρκετές φορές, το να τερματιστεί η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο ίδιος ο πρόεδρος δεν το αποφάσισε.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω, φίλε μου, ναι, ότι ναι, ναι, ναι, όταν μετασχηματίζεις τον οργανισμό και βγαίνεις στα φόρα με συνεντεύξεις τύπου και λες ότι αλλάζουμε μοντέλο διοίκησης και αναβαθμίζουμε το Βιερίνια, προσλαμβάνουμε τεχνικό διευθυντή το Μάτος, προσλαμβάνουμε τον κύριο του Μαζάτο, ναι, κάνεις διάφορες αλλαγές, δημιουργείς ένα ολόκληρο team. Στο δικό μου το μυαλό το δημιουργείς αυτό το team για να παίρνει και τις αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε το Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε, μου φαίνεται κάπως ότι είναι βασισμένο στο παλιό μοντέλο διοίκησης και όχι στο καινούριο. Ένα μικρό σχόλιο είναι αυτό. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ο κύριος Παπαμίκος, απαντώντας σε κάποια σενάρια περί οικονομικών δυσκολιών στον ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες, είχε ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση στο Facebook. Είχε ανεβάσει κάποιες λέξεις, οι οποίες, Κώστα μου, έχουν πάρα πολύ δύναμη αυτές οι λέξεις. Και ειδικά αν τις βάλεις μαζί. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα. Ναι. Πάμε πάλι. Όραμα, σχέδιο, πειθαρχία, συνέπεια, εκτέλεση, αποτέλεσμα 100+. Έγραψε χαρακτηριστικά ποιος ο στρατηγικός σύμβουλος και στενός συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη. Λοιπόν,
0: ξύλινη πειθαρχία, πολιτική γλώσσα, λέω εγώ.
1: Δεν, εμένα,
0: τι
1: δεν
0: όραμα, ρε φίλε. Εμένα, ο ΠΑΟΚ τώρα περιμένει τώρα το 2026 να βρει όραμα.
1: Εμένα προσωπικά αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν ήδη.
0: Α,
1: είναι 15 Ιουνίου. Σε μια εβδομάδα μαθαίνει με ποιον θα παίξει προκριματικά. Σε λιγότερο από 10 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Λοιπόν, περιμένω να δω τη συνέπεια, την εκτέλεση, σωστό, και το αποτέλεσμα, έτσι, ναι, στον προπονητή τον καινούριο, έτσι, που θα πρέπει να έρθει χθες. και στις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα για να μην ψάχνει τρία στόπερ. Γιατί σε αυτό το σημείο φτάνουμε.
0: Τι, μόνο στόπερ.
1: Έτσι. Τρία στόπερ.
0: Γιατί
1: μόνο στόπερ.
0: Εξεντερφόρ.
1: Άστο. Εντάξει. Το τρία στόπερ εμένα μου αρκεί. Για να μην ψάχνουμε τρία στόπερ.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση όσων έγιναν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Για όσα αναρωτιούνται γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Πάντως, μερικές φορές είναι ωραίο να γίνονται αλλαγές. Έτσι. Δηλαδή, για να φτάσει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα να πανηγυρίζει με την έλευση του Σπανούλη, πέρασε από 40 κύματα. Κάθε οργανισμός ο οποίος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, να το βάλω εντός πολλών εισαγωγικών αυτό, χάνοντας τις σταθερές του, ίσως χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά αν είναι σοβαρός, αν είναι όλες αυτές οι λέξεις που έγραψε ο κύριος Παπαμίκος, θα τον βρει το δρόμο του και θα την ξανακάνει την πορεία του. Κανένας δεν πίστευε στον Αμπέλ Φερέιρα όταν ήρθε.
0: Ούτε οι ίδιοι.
1: Και όταν έφυγε.
0: Και τον διώξανε.
1: Ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έπινε και εξακολουθεί να πίνει νερό στο όνομά του.
0: Γιατί έφυγε.
1: Κρασί στο όνομά
0: του. Γιατί έφυγε.
1: Γιατί έπρεπε να γυρίσει ο Λουτσέσκο. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μπα.
1: Εγώ σου λέω τώρα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Αλλά λίγο. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου.
0: Θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα με λίγα λόγια. Έτσι και από τις πρώτες κινήσεις. Γιατί ωραία τα τσιτάτα στο Facebook. Αλλά εδώ βλέπουμε τα γεγονότα και τα δεδομένα. Έτσι κρίνουμε. Τι κρίνουμε, ότι έχουμε Δευτέρα σήμερα και την Κυριακή ομάδα έχει προετοιμασία. Και έδιωξε τον προπονητή σήμερα, Δευτέρα. Γιατί δεν τον έδιωξε το Μάιο, μόλις τελείωσαν τα play-offs, για να έχει και χρόνο? Γιατί δεν τον έδιωξε μετά τον τελικό κυπέλου? Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε περίπου 1-2 λεπτά από τώρα. Να ακούσετε και να ακούσουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους χώρους εκτός από το αθλητικό. Εγώ στο μεταξύ θα φτιάξω και το σακάκι σου, Κώστα, γιατί το βλέπω εκεί και με εκνευρίζει κάπως. Και με το σακάκι στη σωστή θέση και
0: εντάξει,
1: τον Άρη να παίρνει σκυτάλι. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε Υπουργεία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αθλητική ενημέρωση εδώ στον 102 των FM 352, Δευτέρα Παρασκευή από τις 3 μέχρι και τις 5. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος προβληματισμένος. Προβληματισμένος.
1: Ναι,
0: μα η ζωή συνεχίζεται, ρε παιδί.
1: Η ζωή συνεχίζεται, οι ημερομηνίες τρέχουν όμως. Ο χρόνος
0: κυλάει. Τι να κάνουμε τώρα. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ο χρόνος κυλάει εναντίον μας, Κώστα Κούση.
0: Θα βρούμε άλλον.
1: Άσε που δεν έχει έρθει και ο Ινσίνια ακόμα να χαμογελάσουμε λίγο.
0: Όχι μόνο θα έρθει ο Ινσίνια, θα έρθει και ο Ντεσίλιε.
1: Ποιος είναι ο Ντεσίλιε?
0: Ένας άλλος Ιταλός που θέλει να φέρει ο Ματζάρι μαζί με τον Ινσίνια. Κάτσε να φέρει τον Ινσίνια πρώτα.
1: Ινσίνια, Ντεσίλιε, πόπο θα γίνει.
0: Τελειώσαμε. Χαμός, τελειώσαμε.
1: Θα γίνει εδώ ιταλική παρικία τη
0: Ιταλία. Κι αν ο χρόνος τρέχει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για τον μπασκετικό Άρη. Σύμφωνα με τον προπονητή του, πρέπει να είναι σύμμαχος ο κόσμος να κάνει υπομονή. Θα μας πει περισσότερο ο Νίκος Χαραγιώργης που παρακολούθησε και αυτό στην διαδικασία. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τη συνέντευξη δηλαδή, έτσι.
2: Καλησπέρα, ναι. Δημήτρη.
0: Νίκο, δεν ήταν μια πολύ έτσι γεμάτη συνέντευξη τύπου με τον Σπανούλη να τον βλέπουμε πρώτη φορά τόσο έτσι ευδιάθετο, να μιλάει για όλους και για όλα, να κάνει χαβαλέ, να γελάει?
2: Έτσι ακριβώς σκεφτόμουν να ξεκινήσω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, καθόλου σφιγμένος, πάρα πολύ χαλαρός, με διάθεση για χιούμορ, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό και θα παίζει, νομίζω, καθόλου τη διάρκεια, καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα, μακάρι να είναι πολλά χρόνια που θα είναι στον πάγκο του Άρη, η παρουσία του αδερφικού του φίλου δίπλα του.
0: Ναι,
2: νομίζω
0: του
2: ότι
0: ζήσει.
2: Γενικά ήταν το κλειδί που ξεκλείδωσε έτσι, όλη αυτή την υπόθεση, η παρουσία του.
0: Τον χαλαρώνει, τον ξεκλειδώνει, του δίνει σιγουριά.
2: Είναι αλλιώς, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο δικός σου άνθρωπος, βρίσκεται σε αυτή την κομβική και νευραλγική θέση για τη λειτουργία μιας ομάδας και μάλιστα με το διοικητικό μοντέλο που έχει ο Άρης, διότι ο Ζήσης πολλές φορές στον Άρη λειτουργεί λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που έχει, λόγω της τεράστιας προσωπικότητας που είναι, λειτουργεί ως πρόεδρος του Άρη και αυτό έγινε και μέσα στη διάρκεια και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Είναι
2: μπορεί,
0: ο GM.
2: Να μην ήταν πιο πετυχημένη, ναι. Μπράβο, αν και μεταβατική. Είναι όμως ένας GM, ο οποίος, όπως συμβαίνει και σε άλλες ομάδες, λειτουργεί πολλές φορές και ως ο διοικητικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιατί υπάρχουν και ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Βίρονας Αντωνιάδης, οι οποίοι έχουν πάντα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ρίτσαρτ Σιάο. Όμως τα καθαρά αγωνιστικά, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και έχουν να κάνουν καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι, λαμβάνονται από τον Νίκο Ζήση. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω το οποίο ακόμα και στις δύσκολες μέρες, βραδιές όπως ανέφεραν και οι δύο, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Άρη να φτάσει και να έχει πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί μια χρονιά να κυλήσει πάντοτε μόνο με επιτυχίες και με νίκες. Θα έρθουν και οι δύσκολες ήττες, θα έρθουν οι άσχημες βραδιές και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ο τρόπος, η τεχνογνωσία, αν θέλετε, η εμπειρία και η πρόθεση, όλα αυτά να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι το εγγυάται αυτό το ζευγάρι, δηλαδή Ζήσης Σπανούλης, Σπανούλης Ζήσης. Ότι ο Άρης πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά χέρια και διοικητικά αλλά και τεχνικά, προπονητικά.
0: Ναι. Τώρα να πούμε στο ξεκίνημα, πριν τα πάρουμε ένα-ένα ή όσα τέλος πάντων έτσι θεωρούμε πιο σημαντικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαν και οι διοικούντες πριν από την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή και ο κύριος Αντωνιάδης και ο κύριος Βαλογιώργης και ο Χάρης Παπαγεωργίου για το project, για το πλάνο, για τα οικονομικά και για το γήπεδο.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι. Πηγαίνοντας εκεί πάρα πολύ, ακόμα και οι εκπρόσωποι του τύπου, αυτό το οποίο ήθελα να ακούσουν απομονώνουμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, που σίγουρα ήταν το γεγονός της ημέρας, είναι γενικά το γεγονός μέχρι τώρα του καλοκαιριού, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλαμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα συμβεί με το γήπεδο, δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών. Πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα, όπως μας είπαν 20% από τη σημερινή χωρητικότητα, άρα συν 1.100 θέσεις, αν κρίνουμε ότι 5.500 κάτι είναι αυτή τη στιγμή οι θέσεις. Η χωρητικότητα που έχει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέ, και φυσικά αυτό το οποίο ανυπομονούν, ρωτάνε και αγωνιούν όλοι οι φίλοι του Άρη. Πότε θα τεθούν σε κυκλοφορία τα διαρκείας. Γιατί πραγματικά τα εισιτήρια αυτά θα γίνουν ανάλφατα. Και θα επιβεβαιωθεί και αυτό το σύστημα που φώναζαν χθες στο δεύτερο τελωνείο του Αερολιμένα Μακεδονία οι φίλοι του Άρη, ότι είναι μικρό το γήπεδο. Δεν μας χωράει το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό θα αποδειχθεί νομίζω στην πράξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Από σήμερα, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουν προτεραιότητα για μερικές μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 25 του μήνα, οι κάτοχοι των διαρκείας ως επιβράβευση και αναγνώριση και μάλιστα με χαμηλότερες τιμές από ότι τα εισιτήρια, μάλλον από ότι αυτοί που θα αγοράσουν εισιτήρια από την 1η Ιουλίου, όταν πλέον θα είναι ανοιχτά, πλέον ανοιχτές όλες οι θέσεις και βέβαια θα υπάρχει και φέτος ένα πλαφόν, το οποίο υπολογίζεται σε 4.000, με δεδομένο ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί κάτι παραπάνω από 1.000 θέσεις, τα εισιτήρια τα οποία θα βγουν στην κυκλοφορία θα είναι 4.000. Τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που αποκαλούμε εισιτήρια πόρτας. Και φυσικά Επίσης, ήταν και καταστατικός ο κύριος Βίρον Αντωνιάδης, ο επιχειρησιακός διευθυντής ΚΑΕ, λέγοντας ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σεζόν. Γιατί, επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συνεργεία θα μπουν μέσα και θα ξεκινήσουν εργασίες μετά τις 5-6 Ιουλίου, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα goalball στο Αλεξάνδριο Μέλαρο. Και στη συνέχεια θα μπορέσουν να μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αύξησης της χωρητικότητας, επέκτασης, τοποθέτησης πτυσσόμενης κερκίδας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε επίσης.
1: Ξέρεις, θα αλλάξει και το παρκέ. Την ξέρεις αυτή τη λεπτομέρεια.
2: Επειδή είναι αρκετά τα χρόνια, νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχω μεταφέρει από την Αθήνα αυτό το παρκέ από τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία.
1: Έχω την αίσθηση ότι το παρκέ στο Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι το παρκέ.
0: Δεν είναι εύκολη διαδικασία γιατί θέλει, παιδιά, είναι κρατικό το γήπεδο. Θέλει τώρα
2: μεταφέρει
0: το μάνι.
2: Είναι κρατικό το γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έγινε λόγος και ερώτηση και για συμψηφισμό, να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα και υπάρχει δυσκολία και καθυστέρηση πάντοτε στη λήψη αποφάσεων, δεν αποκλείεται και το γεγονός κάποια χρήματα να δοθούν από την ΚΑΕ Άρης. Φυσικά αυτά τα χρήματα μετά θα επιστραφούν από το κράτος, από την πολιτεία. Έχει γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ενδεχόμενο που υπάρχει στο τραπέζι. Όπως επίσης ήταν πολύ σημαντική η ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η προτεραιότητά μας είναι το παλέ, είναι το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο, η ιστορική έδρα του Άρη. Όμως το παλέ δεν είναι η μόνη λύση για το γηπεδικό. Και μπορεί σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να γίνει.
0: Το είπε, αλλά το είπε λίγο πιο απομακρυσμένα.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά τώρα σίγουρα, δεν μπορεί.
2: Το όνειρο, το ξέρετε.
0: Βέβαια, υπάρχει.
2: Το όνειρο κάθε φίλου του Άρη είναι κατά
0: είναι νέο γήπεδο. Είναι νέο γήπεδο.
2: Τώρα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ανέφεραν και τις άλλες αλλαγές που γίνονται γενικότερα στη Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση της ΔΕΘ, με την επιθυμία που υπάρχει για περισσότερο πράσινο πλέον. Θα λέγαμε ότι η κουβέντα πήγε και πιο ψηλά, θέλετε, σε άλλο επίπεδο. Πάντοτε με επίκεντρο βέβαια την επέκταση της χωρητικότητας του παλέ, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί το γήπεδο αυτό στον Άρη για πάρα πολλά χρόνια, πόσο θα είναι 49-50, όπως συμβαίνει άλλωστε και με άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γενικά ήταν μια συνέντευξη που η οποία είχε ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία τη στιγμή και μπορεί να διήρκεσε 2 ώρες και 1/4, αλλά νομίζω ότι γενικά έπρεξε σαν νεράκι, γιατί το πρώτο κομμάτι είχε τα θέματα του γηπέδου και των διαρκείας.
0: Και κάλυψε πολλά θέματα, κάλυψε όλα τα θέματα για όσους την παρακολούθησαν.
2: Πολλές σωστές ερωτήσεις.
0: Ήταν ωραίος ο Σπανούλης τώρα, αυτό κρατάμε. Ήταν ωραίος ο Σπανούλης.
2: Αυτό. Δεν έκανε κοιλιά προς αυτό που λέμε. Δηλαδή,
0: πείραξε το ζήσει. Τον είπε: ζητάω συγγνώμη από τη γυναίκα σου γιατί σε κρατάω μέχρι τις 5 ώρα.
2: Το ότι μιλούσαμε μέχρι 5 ώρα τα ξημερώματα ναι. Και δεν σου επέτρεπα και σένα να μπορέσει να κοιμηθεί, διότι ξέρουμε ότι εμείς που σε γνωρίζουμε καλά, ότι πάντοτε θέλεις να ξεκουράσεις και να κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες. Γενικά, νομίζω ότι αν σταθούμε σε τίτλους. Είναι αυτή η καλή ατάκα του αγαπητού Διακογιάννη ότι ο Άρης είχε καλά και στη EuroLeague με αφορμή τη συνάντηση που είχαν οι θύνοντες της ΚΑΕ παρόντος και του Νίκου Ζήση με τον Τσούς Μπουένο στο περιθώριο του Final Four της Αθήνας που έγινε στα τέλη του προηγούμενου μήνα και ότι ο Σπανούλης ήταν μια δήλωση όπως είπε χαρακτηριστικά, δήλωση για τον Άρη ότι πλέον θέλει και έχει ως στόχο να βρεθεί το συντομότερο δυνατό στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αν με ρωτούσατε τίτλο από όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης, θα συγκρατήσω αυτό ότι κανένας φόβος, καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη που έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Μίλησε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Άλλωστε, πάντοτε εξέφραζε αυτό το σεβασμό ο Σπανούλης.
0: Ήταν φιλογκαλλικό, φιλοαριανό ήταν από μικρό.
2: Είχε πει ότι με τον συγχωρεμένο τον
0: και πήγαινε, του, ναι, έβλεπε τα μάτια.
2: Κάποια στιγμή, ναι, από τη Λάρισα είχαν βρεθεί στο παλέ. Ναι. Μπορεί και περισσότερες από μία φορά για να παρακολουθήσουν παιχνίδια του Άρη. Όταν ο Άρης βέβαια
0: τώρα,
2: ήταν πάρα πολύ
0: ναι,
2: μεγάλη.
0: Πάμε και στα πιο, χειροπιαστά. Δεν φοβήθηκε να πει και για ονόματα. Διαβάζω, λέει, ναι. Που γράφεται, λέει, για τον Mike James.
2: Μπράβο.
0: Και για τον Πάντερ.
2: Για Mike James και Kevin Πάντερ. Και επομένως καταλαβαίνουμε
0: άρα
2: ότι ήταν και δική του πρωτοβουλία αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με αυτή τη διαρροή που δόθηκε από την ΚΑΕ Άρης, η οποία.
0: Α, ναι, για τον James.
2: Διέψευσε, ναι, τα δημοσιεύματα κυρίως αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης,
0: τα
2: οποία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Kevin Πάντερ και τον Mike James. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ μιλάμε, λέει, για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, παίκτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και είναι και παίκτες οι οποίοι θέλουν να μείνουν να αγωνίζονται σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή στη EuroLeague. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο EuroLeague.
0: Δεν ακόμη έτοιμος, με λίγα λόγια είπε. Δεν είμαστε έτοιμοι για top class players.
2: Το είπε αρκετές φορές αυτό ότι ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Ξέρετε, λέει, πόσα παίρνει ο Τζέιμς. Εντάξει, 2,5. 3,5.
2: Ναι, μπορεί και 3. Ναι, μπορεί και 3 και τα ίδια νομίζω παραπάνω είναι και ο Πάντερ.
0: Και ο Πάντερ.
2: Και όπως είπα χαρακτηριστικά, αυτό κατά κάποιον τρόπο μπορεί να υποβαθμίσει εντός εισαγωγικών.
0: Αυτούς που θα έρθουν.
2: Και τους πολύ καλούς παίκτες που θα αποκτήσει ο Άρης και μάλιστα πλέον αφού ολοκληρώθηκε σήμερα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Από αύριο πλέον ακολουθούν οι ανακοινώσεις παικτών. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με κάποιους παίκτες, όπως είναι ο Βασίλης Καραλαβόπουλος, όπως είναι ο E.J. Λιντέλ, ο Άνταμ Μοκόκα,
0: ναι,
2: ο Κεν Μπίρτς, και θα υπάρχει μπαράζ ανακοινώσεων από εκεί και πέρα. Ενώ παράλληλα είναι σε πάρα πολύ προχωρημένες επαφές ο Άρης και με άλλους παίκτες Αμερικανούς. Ναι. Φυσικά θα στοχεύσει και σε παίκτες διεθνείς που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και θα μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, που βέβαια η περίπτωσή του δυσκολεύει αρκετά και έχει τις πανίσεις που έκανε, αλλά και επειδή και τα έχουμε αποφευθεί.
0: Μα έχει και συμβόλαιο. Έχει και συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο τριετές πιστό. Άρης είναι κατηθειμένος να κάνει και οικονομική πέρβαση εδώ, αλλά είναι αμφίβολο και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι προθέσεις και αποφάσεις που θα λάβει ο Παναθηναϊκός σε συνεννόηση με τον νέο προπονητή. Ο Γιαννούλης Αρετζάκης είναι μια τέτοια περίπτωση επίσης, που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, διότι φέτος είχε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο και ρόλο. Ναι. Και πλέον είναι και στα 32 του διεθνής γκάρντ, ο οποίος και αυτός έχει μια εξαιρετική σχέση. Ήταν και συμπαίκτης με τον Σπανούλη, αλλά βέβαια συνεργάζονται και στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γενικά θα λέγαμε ότι το ρεπορτάζ του Άρη Κώστα το είδες και εσύ, ότι είναι στα πολύ χάρη το
0: ευρωπαϊκό
2: διάστημα. Μια αίθουσα γεμάτη, εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι από το 2015 και μια συνέντευξη τύπου που είχε γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης τότε που παρουσιάστηκε. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια ο Νίκος Λάσταρης. Δεν θυμάμαι ξανά σε μια συνέντευξη τύπου του Άρη.
0: Τόσο
2: αυτά
0: κόσμο.
2: Τα 11 χρόνια, τόσο μεγάλη προσέλευση δημοσιογράφων και μάλιστα ακόμα και από αθηναϊκά μηνύματα.
0: Και Αθηναίοι, ναι, και από την Αθήνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ερχόντουσαν παλιά για τον Γκάλης Γιαννάκης, τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και για τον Σπανούλη.
2: Και θα καλούν πιο συχνά το 2-31-0 πλέον, όπως είναι το κωδικός.
0: Έτσι έλεγε ο Ξανθός.
2: Να καλέσει σταθερό τηλέφωνο κάποιον ο οποίος ζει στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα, το πρόγραμμα τώρα ποιο είναι? Θα φύγει, θα μείνει, θα κάτσει τώρα, τι γίνεται?
2: Φεύγει σήμερα, γιατί μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι κλήσεις.
0: Έχουμε εθνική.
2: Της ομάδας, μπράβο, αρχές Ιουλίου, με Ρουμανία στην πόλη Οράντεα, με Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα 5 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες οι κλήσεις. Ο Σπανούλης ό,τι κάνει, το κάνει με το μέγιστο επαγγελματισμό,
0: συνέπεια
2: και προσήλωση. Αυτό θα κάνει τώρα για την εθνική ομάδα και βέβαια παράλληλα δίπλα θα είναι ούτως ή άλλως. Διπλανά δωμάτια με τον Νίκο Ζήση θα μπορούν να μιλάνε και για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Άρη, ο οποίος θέλει το αργότερο μέχρι αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, να έχει συμπληρωθεί το παζ της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Ενδεχομένως να απομένουν μία-δύο πινελιές, είναι και σε εξάρτηση κάποια θέματα, όπως αυτό του Αμίνου Α. Με τον οποίο έχουν απομακρυνθεί δύο πλευρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και αυτή η διορία αρχές Ιουλίου να δούμε τελικά τι θα επιλέξει ο Νουά. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής που δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης για οποιοδήποτε λόγο δείξει δυσφορία, δυσαρέσκεια, δυσαρεστηθεί με το ρόλο που θα έχει, με το χρόνο συμμετοχής που θα έχει, θα τον κόψει και θα πάει στον επόμενο.
0: Αν εκφράσει δεύτερες σκέψεις.
2: Ναι, ναι.
0: Αμφιβολία, είπε, δεν μ' αρέσει η μιζέρια, η γκρίνια.
2: Δεν θα είναι το πρώτο βιολικό στο όπως ήταν πέρσι. Δεν θα είναι δηλαδή ο κύριος και βασικός εκφραστής του Άρη και ο ηγέτης του Άρη, αν θέλετε, ρόλο που είχε.
0: Ναι, αλλά είναι παίκτης που αξίζει να μείνει. Είναι παίκτης.
2: Είναι επίπεδο.
0: Είναι
2: παίκτης που έχει την ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι ο Άρης έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν θελήσει, να τον αντικαταστήσει,
0: να πάρει
2: στην αγορά και να βρει έναν παίκτη εφάμιλης ποιότητας. Αυτό θέλω να πω. Κανείς δεν υποβαθμίζει την προσφορά του Νουά και πραγματικά. Το ιδανικό θα είναι να μπορέσουν δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι να τα βρούνε και να συνεχίσουν οι δρόμοι τους.
0: Αφού έχει buy out, δεν έχει. Ο Άρης, άμα είναι.
2: Buy out για EuroLeague.
0: Άμα EuroLeague θέλει και buy out. EuroLeague buy out. Ναι.
2: EuroLeague buy out. Ναι. Αυτός ο Ρωσικηπής. Θα δούμε. Τώρα η Βελερμπάν είχε εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον. Τώρα όμως η Βελερμπάν βλέπουμε ότι και αυτή έχει ανέβει επίπεδο, γιατί με τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στην ομάδα, με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ, βλέπουμε ότι προσφέρει συμβόλαια 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν πάρουμε παράδειγμα από τον Σιλβέν Φρανσισκό και από τον Μπρούξ, που έκανε πολύ καλή χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο και στην Ιταλία και κάνει ακόμα και στη Euroleague. Επομένως, βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο πήχης για τη γαλλική ομάδα και ενδεχομένως και αυτή να κοιτάξει να ψωνίσει από πιο ψηλό ράφι. Θα το δούμε. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις θα τρέξουν από εδώ και πέρα. Και ανά πάσα στιγμή και από μέρα σε μέρα, με κάθε μέρα, θα νομίζω θα υπάρχουν ειδήσεις από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη.
0: Μας. Τώρα, πέρα από τον μπασκετικό Άρη, δεν ξέρω στην μπασκετική κοινότητα γενικά, μια που σε έχουμε, Νίκο, μήπως έχουμε κάτι άξιο αναφοράς. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα του Αταμάν.
2: Είναι κρίση κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ερκίν Άταμαν,
0: το Άταμαν, ναι,
2: τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και μάλιστα γράφεται εδώ και λίγη ώρα ακόμα και για συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος, θα γίνει ο απολογισμός, ναι, θα τεθεί επιτάπητος το ενδεχόμενο, φαντάζομαι, λύση συνεργασίας, γιατί είχε ένα συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο ο Τούρκος, ο οποίος πάντως στη διάρκεια της χρονιάς, μετά από μια ήττα από την Παρή, είχε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει EuroLeague και πρωτάθλημα, τότε θα αποχωρήσει από τον πάγο των πράσινων. Βέβαια, επειδή υπάρχει συμβόλαιο και μάλιστα ένα αρκετά υψηλό συμβόλαιο για τον Τούρκο προπονητή, θα δούμε αν θα επιμείνει σε αυτή την απόφαση, αν θα αναθεωρήσει και αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την αποζημίωση, εφόσον είναι ηλυμένη η απόφαση για να αντικατασταθεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, άμεσα θα υπάρξουν αποφάσεις και για αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δύο ονόματα τα οποία είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτό του Μοντέρο, του εξαιρετικού γκάρτ από την Δομινικάνη Δημοκρατία,
0: και του
2: Μακιντάιρ, ο οποίος θεωρείται κλεισμένος, και φυσικά θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του Πίτερς, ο οποίος φεύγει.
0: Θα πάει στην Αρμάνη.
2: Στην Αρμάνη Μιλάνο, με την οποία έχει έρθει σε προσυμφωνία εδώ και μήνες. Ακούγεται το όνομα του Γερμανού, του Άιζακ Μπόγκα, ενός πάρα πολύ καλού
0: πόρτο,
2: που θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν. Επομένως, γενικά το καλοκαίρι από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερο καυτό και λόγω άψης θερμοκρασίας, αλλά και λόγω της εκτόξευσης ενδιαφέροντος που υπάρχει πάντοτε για τα μεταγραφικά. Είναι το αγαπημένο σπορ όλων των φιλάθλων, οι μεταγραφές. Και τα τελευταία χρόνια πλέον με τους insiders και όλους αυτούς που οποίους και τα μέσα και τα μεταγραφικά, είναι το αγαπημένο σπορ όλων των φιλάθλων, οι μεταγραφές, και τα τελευταία χρόνια πλέον με τους insiders και όλους αυτούς που

0: στη Ρωσία. Βλέπουμε κιόλας κάποιες αναρτήσεις και συμφωνίες που κάνει με τους Ρώσους παίκτες που είναι στη διάθεσή του, ώστε η Ρωσία να είναι έτοιμη σε περίπτωση άρσης του εμπάργκο να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές, στις διεθνείς καλύτερα διοργανώσεις. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι. Ο στόχος είναι να είναι και ποιοτικοί. Γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη ηγέτες, ποιοτικοί παίκτες οι οποίοι θα βάζουν, θα σκοράρουν. Γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη, χωρίς να είναι αυτό το μοναδικό παράδειγμα, μια ομάδα σαν τη Μύκονο, είδαμε ότι τρεις κοντοί της παίκτες την έφεραν στην 7η θέση στα play-off.
1: Με δύο καλούς Αμερικάνους, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, με δύο καλούς Αμερικάνους οι οποίοι να σκοράρουν, να βάζουν, να είναι δηλαδή χαρισματικοί και να έχουν την
1: ικανότητα
0: στο σκοράρισμα.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να προσθέσεις και καλούς Έλληνες, τότε αυτό.
1: Δεν μάθαμε τι γίνεται και με το Μωραΐτη. Ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Είναι ένα θέμα προς συζήτησης. Ναι, δεν ξέρω αν η παραμονή του Λιόπουλου μπορεί να φέρει τον Μωραΐτη και πάλι ιδανικό σε κάποια ομάδα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ενδεχόμενο
0: αυτό. Ο Ηρακλής σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Γιατί
0: ο ίδιος ο παίκτης έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είχε χρόνο συμμετοχής, είχε ρόλο. Ήταν από τους Έλληνες που διακρίθηκαν φέτος στο πρωτάθλημα και μάλιστα και στατιστικά. Επομένως, ο παίκτης σίγουρα θα το ήθελε, αλλά εδώ αποφασίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, έξι συμβόλαιο. Στον Παναθηναϊκό τώρα αναμένονται πολλές αλλαγές.
0: Έχει πέρσι πριν έρθει δανεικός στον Ηρακλή ο
1: Μωράκης. Άμπραβο, υπέγραψε επέκταση.
0: Συμβόλαιο το Παναθηναϊκός. Και, θα είναι και σε, όλα θα είναι και σε συνάρτηση του τι ακριβώς θα γίνει και στην αγορά. Δηλαδή, και ποιοι άλλοι παίκτες Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι γενικά μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μπορεί να έρθει ο Μπράντοβιτς για να πει ρε παιδιά, ο καλύτερος Έλληνας είναι αυτή τη στιγμή. Τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Και να, τον Τολιόπουλο θα δώσουμε. Άρα ο Μωραΐτης περισσεύει εντός αγωγικών το παιδί. Παρόλο το ότι έκανε πολύ καλή χρονιά.
0: Αυτά είναι δεχόμενα πιθανά. Θα τα δούμε όμως.
1: Ναι.
0: Επειδή αυτοί οι προπονητές και γενικά οι ομάδες θέλουν να έχουν και 15 και 16 παίκτες, αλλά βέβαια και οι παίκτες θα πρέπει να ρωτηθούν. Ο Μωραΐτης είναι σε μια ηλικία τώρα 27 χρονών.
1: Στο μετέχνιο.
0: Σε μια από την πιο παραγωγική του ηλικία ακριβώς. Επομένως και ο ίδιος ξέρει ότι αν μείνει στον Παναθηναϊκό μπορεί να παίζει μερικά λεπτά μόνο στα μάτς πρωταθλήματος και πάλι παίζεται γιατί με την αναλογία 7-5 δεν ξέρουν τι θα είναι οι 5 Έλληνες. Και αν θα είναι και στη 12η σίγουρα, μειώνονται πλέον οι θέσεις των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη νομίζω ότι πολύ δύσκολα, όταν μια ομάδα θα έχει 8 και 9 ξένους όπως ο Παναθηναϊκός πρώτης γραμμής, πού να βρει χρόνο.
1: Πού να τον βάλει τώρα, εντάξει.
0: Ενδεχομένως και ο ίδιος να εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει για να πάει κάπου που θα παίζει, θα έχει ρόλο και φυσικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή καλύτερο στον Παναθηναϊκό.
1: Και στον Ηρακλή που είχε τόσο χρόνο συμμετοχής και φαινόταν το παιδί και η προσπάθειά του και στην Εθνική κλήθηκε. Και το όνομά του το έβαλε για τα καλά στο ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή κερδισμένος βγήκε και ο Μωραΐτης.
0: Μα φυσικά.
1: Από την επιλογή αυτή. Από την επιλογή
0: και ξέρω ότι ερχόμενος εδώ θα παίξει και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε υψηλότερο επίπεδο από την πέρσι. Επομένως θα αποκτήσει περισσότερες παραστάσεις, περισσότερες εμπειρίες και σε πιο υψηλό επίπεδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατό, με ό,τι
1: ομάδες
0: να δυναμώνουν και να ξοδεύουν και να δαπανούν πάρα πολλά χρήματα. Επομένως. Όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν κερδισμένες.
1: Ωραία.
0: Θα όλα αυτά στην πορεία.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν κατατοπιστικότατος.
2: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και για το ρεπορτάζ. Εντάξει, μια χαρά πάει το μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, στο ποδόσφαιρο υπάρχει.
1: Τι υπάρχει,
2: τέτοιο.
1: Τέλμα.
2: Αγρανάπαυση.
1: Χαλαρά,
2: χαλαρά.
1: Ο ΠΑΟΚ έδειξε τον προπονητή. Ο Άρης, τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Σε λίγο θα μας τα πει ο Τάσος Πακλατζής μετά το ημείο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε και ποδόσφαιρο.
1: Ο Ηρακλής, ποδόσφαιρο.
2: Ο Ηρακλής, πλακακάνης. Πώς είναι,
1: ορίστε.
2: Σίνιε, ρε φίλε, τι ο Ηρακλής ποδόσφαιρο.
1: Είναι δύο εβδομάδες
2: εσύ. Πέπε Σινιόρι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος.
1: Πεκταράδες θα φέρει ο Μωρεβασιώτης.
2: Θα φέρει και το Πέπε Τζάκι να φέρει.
1: Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε αμέσως μετά φίλες και φίλοι.
2: Ξέρεις, η κατάσταση στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή μου θυμίζει εκείνο ένα σκετσάκι που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος με τον Δημήτρη Τωσταρόβα. Που καθόντουσαν σε ένα μπαλκόνι και ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Έλεγε, μου είπε, λέει, η δικιά έκανε μου, ας πούμε,
1: έκανε
2: τον ΠΑΟΞΥ. Ότι σήμερα το βράδυ θέλω να βγούμε.
1: Ναι.
2: Λέει, τι να βγούμε, λέει. Πλάκα κάνεις. Έχω αγώνα, παίζω αύριο. Καλά, λέει, εσύ παίζεις. Πας καλά,
1: κορίτσι μου.
2: 20.000 άνθρωποι στην κερκίδα, όλοι μαζί κλωτσάμε, λέει στην κερκίδα. Τελευταίος, λέει, μπαίνει ο Γεωργιάδης για να κάνει γκολ, λέει. Δεν έχει σημασία.
1: Κάτι τέτοια ακούει ο Αποστόλης και τρελαίνεται τώρα. Κάτι τέτοια ακούει.
2: Ναι, τι νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι τώρα είναι ραχάτοι και καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν φάει τώρα τα νύχια.
1: Εννοείται.
2: Τα νύχια
1: πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Ε?
1: Πιο πολύ από τους παράγοντες.
2: Η αγωνία. Εγώ αυτό πραγματικά το πιστεύω, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αγωνία από ό,τι έχουν οι παράγοντες.
1: Οι παράγοντες επειδή ξέρουν.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, έτσι.
1: Ότι έχουν ένα χρονοδιάγραμμα, σου λέει θα πάρω 5 παίκτες, αυτά, θα. Ο κόσμος που δεν ξέρει και έχει αγωνία, σου λέει τι θα κάνει. Και ξέρεις όσο αυτή η αναμονή υπάρχει και το τέλος.

0: Μεγαλώνει και η δυσφορία τώρα. Εντάξει, δεν είναι καλό σημάδι τώρα όλα αυτά που έρχονται, που γίνονται.
1: Δεν έχω και καλή εικόνα δηλαδή από γενικότερα προσλήψεις προπονητών από ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Μπενίτεθ και φεύγει νύχτα, ως αποτυχημένος. Με συγχωρείτε, παιδιά.
0: Σε έναν οργανισμό άρρωστο.
1: Ναι, σε έναν οργανισμό άρρωστο, αλλά ήρθε ο Μπενίτεθ, Κώστα.
0: Σε έναν οργανισμό άρρωστο που ο άνθρωπος έχει βάλει τόσα λεφτά, ο άνθρωπος ο αξιοποιητής, κύριος Αλαφούζος εννοώ.
1: Σύμφωνοι.
0: Αλλά έχει αλλάξει 6 προπονητές μέσα σε 2 χρόνια.
1: Ο Μπενίτεθ ήρθε. Και δεν δόθηκε χρόνο στον Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ σε κάθε ομάδα πάει κάθε 1,5 χρόνο και φεύγει και παίρνει 5. Αποζημιωσουά ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ τους έβαζε 3-5-2 και παίζανε και τρελαινόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
1: Το καλύτερο σύστημα. Ναι, αυτό που θα παίζει και ο Ηρακλής από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ο Ηρακλής θα παίζει το σύστημα 1-1-9. Όλοι μπροστά, μόνο επίθεση.
1: Ο Πέπε Σινιόρι, ποιος, ο Ινσίνιε.
0: Ο Ινσίνιε.
1: Άμυνα μόνο.
0: Καλά, θα έρθει ο Λορέντζο Ινσίνιε και θα δεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: 7.000 του Πανούλη και τα λοιπά.
1: Εγώ. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
1: Δελτίο αυτή.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, λες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαϊκά Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κύριος Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Στη μεριά του ανέμου.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. ΕΡΤ Ορεστιάδας σε δικτύωση με την ΕΡΤ Κομοτηνής, Καβάλας αλλά και των Σερών. Σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Η Δωρόθεα Δασκάλου μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στους 98,1 και 91,2 για την ΕΡΤ Κομοτηνής, τους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 για την ΕΡΤ Σερών, φυσικά μας βρίσκεται στο erteco.gr όπου κι αν είστε και με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε, αρκεί να έχετε διαδικτυακό σήμα. 25520, 22751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ξεκινά μια εβδομάδα με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα ξανακατεβούμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον Μάκη Αντωνίου για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά βέβαια με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση, καθώς ολοκληρώθηκε το άλμπουμ του Σταχνάρια του Ερημίτη. Και θυμάστε, όταν πριν από κανένα δύο εβδομάδες κουβέντιαζα μαζί του, είχαμε πει όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ θα είμαστε και πάλι μαζί, και να σήμερα θα το κάνουμε σε λίγο. Αργότερα θα συναντήσω την αγαπημένη Ζανέλ για να μας παρουσιάσει τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Ανεμοδείκτες». Θα μας κάνει ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από τις δικές της διασκευές διαχρονικών παραδοσιακών τραγουδιών. Οπότε μπαίνετε εδώ μέχρι και τις 5. Ξεκινώντας από το άλμπουμ του Μάκη Αντωνίου, Σταχνάρια του Ερημίτη, ελάτε να θυμηθούμε ένα πρώτο κομμάτι για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, γι' αυτό και με τη Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία συντραγουδά με τον Μάκη Αντωνίου.

0: Με τον σημερινό πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχουμε ξανασυνεντηθεί 2-3 φορές, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ήταν. Με αφορμή βέβαια τα τραγούδια που προμήνυαν ότι κάτι πολύ ωραίο έρχεται. Και να που αυτό το ωραίο πραγματικά είναι πια πραγματικότητα. Μιλάμε για το ολοκληρωμένο του μουσικό ταξίδι υπό τον τίτλο Στα χνάρια του Ερημίτη. Είναι μαζί μας ο Μάκη Αντωνίου με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης πια της δουλειάς. Και τον ευχαριστώ, Μάκη, σε ευχαριστώ που και πάλι είσαι κοντά μας εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών.
1: Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σου.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά,
0: μπράβο,
1: είμαι εγώ,
0: μπράβο, χαίρομαι. Εκεί φαντάζομαι ότι πολύ ζέστη θα έχετε στην Κύπρο, ε.
1: Ξεκίνησε η ζέστη. Έχω μια περίεργη συννεφιά σήμερα, αλλά ζέστη είναι πολύ.
0: Ζέστη είναι πολύ, ναι. Λοιπόν, έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κουβεντιάσαμε για κάποια από τα τραγούδια σου. Και θα ήθελα να μου πεις, όταν μιλούσαμε έτσι για τα πρώτα τραγούδια, υπήρχε στο μυαλό σου η δημιουργία αυτού του άλμπουμ, ή γεννήθηκε στην πορεία όταν ολοκληρώθηκε, ας πούμε, αυτός ο κύκλος των τραγουδιών?
1: Υπήρχε η ιδέα, υπήρχαν τα τραγούδια και πλέον υλοποιήθηκαν στο 100%. Έχουν ανέβει και τα 6 που είναι στο δίσκο. Και έχουν ανέβει σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, YouTube, Spotify.
0: Οπότε πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τα ακούσει. Υπάρχει σκέψη και για φυσικό προϊόν?
1: Το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμη δεν είμαστε πολύ σίγουροι τώρα. Πόσα να βγάλουμε,
0: ναι,
1: δεν
0: σωστά.
1: Ξέρω και πλέον αν τα δισκάκια πουλάνε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και ένα κόστος το οποίο πια ο καθηλιτέχνης το υπομίζεται, οπότε καταλαβαίνω πώς είναι η κατάσταση.
1: Ναι, λίγους για μας θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε.
0: Βέβαια. Για λίγα τουλάχιστον κομμάτια, έτσι έστω και συλλεκτικά.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τη δουλειά σου χειροπιαστεί.
0: Ακριβώς. Ναι. Όπως ήταν στο παρελθόν. Αλλά εντάξει, ζούμε μια καινούργια περίοδο. Μακάρι να μπορέσετε κάποια στιγμή να βγάλετε έστω κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Ωστόσο, για να πάμε στον τίτλο, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσουμε ξανά αυτό. Στα χνάρια του Ερημίτη. Ποιος είναι εδώ ο Ερημίτης? Ένα πρόσωπο, μια πλευρά του εαυτού σου, τι ακριβώς σηματοδοτεί?
1: Λοιπόν, Ερημίτης, αρχικά να πούμε ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορήσαμε. Οπότε εξού και ο τίτλος του άλμπουμ είναι Στα χνάρια του Ερημίτη. Οπότε ξεκινήσαμε με τον Ερημίτη, επέτε και συνέχεια.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα πώς το πήγες.
1: Αυτό ήταν το σκεπτικό. Εντάξει, όμως ένα τραγούδι σαν τον Ερημίτη που μοιράζεσαι τις σκέψεις σου αφού προσπαθείς να καταλάβεις διάφορα πράγματα που γίνονται στο σύμπαν γενικά, σε οποιοδήποτε την προσωπική κατάσταση, μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με έναν άνθρωπο ο οποίος αφοσιώνεται σε αυτά.
0: Ναι, σωστά. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, παρατηρώντας έτσι τα τραγούδια σου ένα προς ένα για άλλη μια φορά. Συνάντησα βέβαια εκεί μέσα την θάλασσα, τα λιμάνια, τα ταξίδια, τα κύματα, τον άνεμο, έτσι τέτοια στοιχεία. Μια θαλασσινία στην πω εικονοποιία, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μοιάζει έτσι περισσότερο με ταξιδιώτη ή με λιμάνι?
1: Ανάλογα από τον άνθρωπο. είναι στον καθένα. Υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν το λιμάνι τους.
0: Εσένα πού σε βρίσκω, σε μια ποια πλευρά?
1: Λιμάνι θα έλεγα.
0: Λιμάνι.
1: Έλεγα λιμάνι.
0: Ναι, σταθερά.
1: Λιμάνι.
0: Έτσι. Πες μου λίγο για το συνεργάτη σου, γιατί έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Στο παρελθόν είχα κουβεντιάσει βέβαια και με άλλους, μεταξύ αυτών και με τη Ρίτα και με την... Με την Κέλλη, ναι. Για πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία και με τους δημιουργούς βέβαια, τους συνδημιουργούς τέλος πάντων των τραγουδιών.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από τις συνεργασίες. Τελειώνοντας μετά το μύθο της Γοργόνας που είχαμε πει και παλαιότερα με τον Μίλτον Πασχαλίδη,
0: ναι.
1: Πήγαμε πλέον, έρχεται η φάση που μπαίνουμε ξανά στο στούντιο για να γράψουμε τα υπόλοιπα 5 τραγούδια του δίσκου. Εκεί στο στούντιο την ώρα που κάναμε τη Γοργόνα είχαμε τη χαρά να ήταν και ο Θήμιος Παπαδόπουλος στο στούντιο, ο οποίος ακούγοντας μετά κάναμε την πρώτη γνωριμία, ακούγοντας μετά το σήμα σκεφτήκαμε μαζί με τον Γρηγόρη Μπολίζων ότι θα ήταν όμορφο να είχαμε μια γυναικεία φωνή η οποία να βγάζει μια ένταση, να έχει μια δυναμικότητα, και ζητήσαμε από το Θήμιο αν μπορεί και ήταν εύκολο να μας φέρει σε επαφή μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Mm-hmm. Τη στείλαμε το κομμάτι, δυστυχώς εγώ δεν είχα τη χαρά να μπορώ να είμαι στην Αθήνα
0: Όταν
1: ηχογράφησε η Ρίτα. Όμως ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε εκείνη την ημέρα, εγώ από Κύπρο αυτή στο στούντιο, και όταν ήρθα Ελλάδα για το Σταυρό του Νότου, γνωριστήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Όμως μπορώ να πω ότι είναι ευγενέστατη,
0: ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι φωναρά.
0: Καλά αυτό τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Έτσι. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Θεωρώ ότι και στη Ρίτα άρεσε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι, μας έδωσε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολύ ένταση στο κομμάτι.
0: Έτσι είναι. Καλά, εδώ τώρα με τη Ρίτα έχουμε κάνει και εμείς αρκετές κουβέντες έτσι και ραδιοφωνικές βέβαια και από κοντά, αλλά είναι πραγματικά αυτό που είπες, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ ωραίος συνομιλητής παράλληλα, Μάκε. Πέρα από τη φωνάρα που είπες και εσύ.
1: Όταν πήγα στα Καμαρίνια, εμένα με έκανε εντύπωση το πόσο ντροπαλή ήταν, πόσο χαμηλών τόνων ήταν. Αυτό μου έδωσε.
0: Πατάει η λιμάνι κι αυτή.
1: Ναι. Έτσι φάνηκε.
0: Έτσι φάνηκε, ναι. Ενορχιστρώσεις του Γρηγόρη, βέβαια, εντάξει, επαντρεύουν τόσο ωραία το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό, ας πούμε, αλλά έχει και αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που αξίζει πραγματικά να μιλήσουμε για τον Γρηγόρη, με τον οποίο επίσης έχουμε κουβεντιάσει εδώ.
1: Ναι, και ο Γρηγόρης ανέλαβε όλα τα τραγούδια αρχικά και τα έξι ανέλαβε την ενορχίστρωση.
0: Ναι.
1: Στο σήμα και στη σύνδεδα στα χρώματα έχει γράψει τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Ακούγοντας το σήμα, αυτό που ακούσαμε τώρα που είναι μαζί με τη Ρίτα, το πόσο ωραίο Ζεμπεκικόν ήταν. Εγώ που δεν χορεύω, ήμουν μέσα στο στούντιο και την ώρα που έπαιζε το μπουζούκι, είναι πια σαν εαυτό μου να δίνει μια γύρα Ζεμπεκικόν. Και τους άλλους έξω να γελάνε. Οπότε είναι ένα τραγούδι. Κατάφερε με τη μουσική του να παρασύρει. Όταν κατάφερνε μέσα να με παρασύρει στο χορό, θεωρώ ότι έκανε καλή δουλειά.
0: Κατάλαβα τι λες, γιατί κάπως έτσι είμαι και εγώ, πολύ σπάνια. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κάτι ένα πολύ ξεσηκωτικό για να πεις ότι να ρίξω και ένα μια γύρα. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, σε παρασύρει. Εμένα έτσι, τουλάχιστον, έτσι. Εμένα προσωπικά με παρέσυρε.
0: Ναι. Εμένα με παρέσυρε να σου πω, τώρα θα μου πεις κάνει σύγκριση, όχι δεν κάνω σύγκριση, με εκείνη την εξαιρετική τραγουδάρα, να το πω έτσι, που είχε πει ο Μητροπάνος, τη Ρόζα.
1: Τη Ρόζα, ναι.
0: Είχε αυτό το κάτι διαφορετικό. Εκείνο το κομμάτι, όπως και τώρα αυτό που ακούσαμε.
1: Ακούγοντας το σήμα αυτόν, είπα ότι αν είχαμε τον Μητροπάνο μαζί μας, θα το στέλναμε.
0: Και όμως το ντουέτο σας με τη Ρίτα ήταν εξαιρετικό. Πραγματικά εξαιρετικό όμως. Ναι.
1: Ήταν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι λες τώρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, μύθος της Γοργόνας, άλλο κεφάλαιο. Εδώ ο Πασχαλίδης ο Μίλτος έρχεται. Καλά, εμένα με τρελαίνει εκείνος ο στίχος που λέει «Μα αφού καλά το ξέρεις εσένα αγαπώ, γι' αυτό δεν πλησιάζω ποτέ μου το γυαλό». Ανατροπή.
1: Σε αυτόν τον στίχο,
0: ναι.
1: Όταν ήμασταν με τον Μίλτο μέσα στο στούντιο, διάβαζε τα λόγια.
0: Ναι.
1: Και πιάνει έτσι έναν ύφος λίγο θυμωμένο και λέει «Όχι, αφού δεν το ξέρεις, γι' αυτό στο λέω. Στο λέω γιατί δεν το ξέρεις και πρέπει να στο ξαναπώ και να στο ξαναπώ».
0: Τι λες,
1: ναι. Όταν αυτός ο στίχος και εμένα με στιγμάτισε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχαμε και με τον Μίλτον άψογη συνεργασία. Ήρθα στην Ελλάδα, τραγουδήσαμε το τραγούδι στο Σταύρο του Νότου. Το είπαμε και στον Downtown στη Λευκοσία.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία εμπειρία να παίζεις με τον Μίλτον και με τους μουσικούς του. Είναι ονειρικό.
0: Πες μου λίγο για τον Πειρατή. Νομίζω δεν κουβεντιάσαμε ξανά για τον Πειρατή, για την αυλίδα που είναι όλοι κολλημένοι.
1: Γενικά ο δίσκος έχει λίγο μύθο μέσα.
0: Έχει, ναι.
1: Ο Πειρατής είναι για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, για τον έρωτα που έχει μείνει στάσιμος, όταν μείναμε και εμείς στην αυλίδα. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Αυτό μου εξήγησε και ο Καπανδρέου που έγραψε τους στίχους.
0: Ναι, γιατί στην αυλίδα ο στόλος περίμενε τον άνεμο, αν θυμάμαι καλά, ιστορικά.
1: Ναι, και εμείς λέμε στο τραγούδι, μα ο άνεμος που τόσο περιμέναμε δεν έμελε ποτέ του να φυσήξει.
0: Παρέα με την άπνοια και την πλήξη.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν μου είπαν και ο Ανδρέας την ιστορία του τραγουδιού, με κέρδισε πάρα πολύ. Και αφήνοντας πίσω ότι δεν μιλήσαμε για την Κέλλη όσον αφορά τις συνεργασίες.
0: Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Ναι, παίζω και τώρα, δεν έχω θέμα. Ναι.
1: Λοιπόν, την Κέλλη τη βρήκαμε μέσω κάποιου μουσικού, ο οποίος είναι Έλληνας, ο Θάνος Θάνος. Βρίσκεται στην Κύπρο τώρα μόνιμα.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός φίλος. Έπαιζαν μαζί με την Κέλλη. Μου τη σύστησε, μου έβαλε κάποια από τα τραγούδια της που είχε κυκλοφορήσει η Κέλλη και τη στείλαμε το τραγούδι. Τη άρεσε. Θεωρώ ότι δέσαμε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Πραγματικά όμως.
1: Πάρα πολύ γλυκό το τραγούδι και η ιστορία του για τον Κώστα Καριετάκη και την Μαρία Πολυδούρη.
0: Στην ουσία είναι αφιερωμένο και στους δυο θρύλους αυτούς, έτσι.
1: Ναι. Είναι γραμμένο είναι διάλογος μεταξύ του Κώστα και της Μαρίας.
0: Καλά, εκείνος ο στίχος που λέει στα κύματα της Λισμονιάς, οι αγάπες επιπλέον, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ποιητική οικονομία αλλιώς. Θα την έλεγα.
1: Ναι. Είναι ίσως από τα καλύτερα του Καπανδρέου.
0: Πραγματικά.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ερωτική μπαλάντα, πάρα πολύ ωραίο ντουέτσο, δέσαμε κι εμείς μαζί. Ένα χαλαρωτικό όμορφο τραγούδι.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι.
1: Θα έλεγα.
0: Για τις ήρυδες τα χρώματα, λέει κάπου μέσα το τραγούδι, τα πιο ωραία όνειρα δεν γράφτηκαν ακόμα. Έτσι είναι, πιστεύεις αυτήν την φιλοσοφία του στιχού?
1: Το πιστεύω πάρα πολύ. Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο τραγούδι, θα έλεγα. Θα έλεγα για το δίσκο.
0: Έχει,
1: και η Μαρία
0: φωτός.
1: Έχει γράψει όμορφα.
0: Ναι.
1: Ανεβαστικός και ο Γρηγόρης σε αυτό το τραγούδι. Έδωσε πόνο. Ναι. Και αυτό λατρεμένο.
0: Ναι. Όπως καλά στο εκτελεστικό απόσπασμα νομίζω ότι στέλνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα.
1: Πω την ιστορία για αυτό το τραγουδιού.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει και πολιτικό και υπαρξιακό αλλά και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα, αρχικά ξεκίνησε συνεργασία με τον Καπανδρέου, με τον Ερημίτη.
0: Μάλιστα.
1: Βράσαμε λίγο όταν κάναμε τον Ερημίτη, θέλαμε κι άλλα. Πριν ξεκινήσει η ιδέα για τον δίσκο, είπαμε ότι θα κάνουμε κι άλλα τραγούδια. Οπότε μου έστειλε κάποια κομμάτια, ακούγοντας το εκτελεστικό απόσπασμα, τον πήρα τηλέφωνο και μεταξύ σοβαρού και αστείου τον ρώτησα πόσες μέρες ή πόσους μήνες βάζει το στυλό μέσα στην κατάψυξη για να γράψει. Ήταν τόσο ψυχρό να λες, ξέρεις, όταν είσαι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, βρες το κουράγιο να αρνηθείς τα μάτια να σου δέσουν. Μπορεί να είναι πολιτικό τραγούδι, μπορεί ο καθένας να πει ότι το εκτελεστικό απόσπασμα είναι ένα πρόβλημα που περνάει εκείνον τον καιρό, και αυτό που πρέπει είναι να έχεις το κουράγιο να αντιμετωπίσεις τα πράγματα κατάματα. Εγώ δεν το παίρνω μόνο πολιτικά.
0: Όχι
1: δεν...
0: καθόλου, ναι. Πάντως, κοίταξε, εκείνο που λέει κατάμετα να τους δείξεις, δείξ' τους πως δεν φοβάσαι. Εκεί νομίζω κρύβεται όλη η ουσία, έτσι, αν το δει κανείς πολιτικά.
1: Ακριβώς.
0: Και πες τους πως δεν τους λυπάσαι. Μάλλον, συγγνώμη, πως τους λυπάσαι.
1: Ή το να εύχεσαι να είναι καλή του όπλου το σημάδι να έχει ταξίδια να μπει στον δρόμο για τον Άδη.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Θέλει θράσος και κουράγιο να είναι μπαμ και κάτω.
0: Έτσι. Τα είπες όλα. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, όταν παίρνεις ένα στίχο στα χέρια σου, όπως έγινε τώρα εδώ στα συγκεκριμένα κομμάτια, τι είναι αυτό που σου κάνει έτσι να πεις, ναι ρε παιδί μου, αυτό θέλω να το τραγουδήσω ή θέλω να το συντραγουδήσω?
1: Όταν παίρνω ένα στίχο να είναι για μένα.
0: Ναι.
1: Θα θέλω όταν το διαβάζω να μου δημιουργήσει από την αρχή εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα, ίσως να μετρά λίγο περισσότερο ο στίχος. Πρέπει εννοείται να είναι καλή μουσική. Είναι στην κοινωνία τα δοχεία. Στίχος, μουσική, ενορχήστρωση. Για να έχεις έναν καλό αποτέλεσμα, πρέπει να δουλέψουν και τα τρία σωστά. Αλλά θεωρώ ότι ο στίχος εμένα με συγκινεί περισσότερο. Αν διαβάσω κάτι το οποίο με το που το διαβάσω μου δημιουργήσει εικόνες και με αγγίξει, τότε το θέλω.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσω κάτι το οποίο και να το θυμάμαι, είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να σου μείνει λίγο. Αν διαβάσεις κάτι και το ξέχασες το επόμενο δευτερόλεπτο, τότε σημαίνει κάτι πάει λάθος.
0: Έτσι.
1: Δεν σε άγγιξες σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν το άλμπουμ σου στα Γνάρια του Ερημίτη που μόλις κυκλοφόρησε. Και από εδώ και πέρα τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε live στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Περιμένω να κλείσω έναν οδηπορικό, το οποίο θα είναι στη μνήμη του Ισαάκ και του Σολομού.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι στις 7 με 17 του Ιούλη, είναι το ταξίδι. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πρόγραμμα, όμως για να σας το πω, συγγνώμη. Και μετά συνεχίζουμε live εμφανίσεις στην Κύπρο.
0: Ναι. Προς τα δω.
1: Προς τα δω, προς την Ελλάδα. Θέλω να ελπίζω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έρθουμε.
0: Με το
1: να
0: καλό.
1: Ναι.
0: Πρέπει, νομίζω, γιατί είναι πρέπει. Ο κόσμος το ζητάει πια επιτακτικά την εμφάνισή σου και στη χώρα. Ναι, μεν εννοείται ότι είσαι στην πατρίδα σου και πρέπει να ξεκινήσει από εκεί αυτή η πορεία και με το νέο σου άλμπουμ πια που πρέπει να κυκλοφορήσει και να κάνει τον κύκλο του και αυτό.
1: Είναι όμορφο που έχουμε χειροπιαστά τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Ο κόσμος πλέον, άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί, ζητάνε τραγούδια μου. Είναι πολύ γλυκό συναισθήμα, πάρα πολύ όμορφο.
0: Δεν μου λες, συνεχίζεις να διδάσκεις και κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος?
1: Ναι, αμέ.
0: Συνεχίζει κανονικά. Μαθαίνει ή σε μαθαίνουν οι μαθητέ σου?
1: Και μαθαίνω και με μαθαίνουν.
0: Είναι ωραίο αυτό, η αλληλεπίδραση, Μάγκη.
1: Μαθαίνει, αλλάζει η γενιά, ακούνε πολύ διαφορετικά τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ήθελα να βγάλω τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Τώρα κανένας από τους μαθητές μου δεν ξέρει τις κακές συνήθειες και το φιλαράκι. Αλλά αλλάζουν οι εποχές πάρα πολύ.
0: Πραγματικά, ε. Και δεν, εντάξει, τώρα είσαι και νέο παιδί ακόμη, δεν είσαι δηλαδή άνθρωπος που το πήραν τα χρόνια. Ωστόσο, οι μαθητές σου τι ηλικία είναι, για να μου λες ότι δεν γνωρίζουν αυτά τα κομμάτια?
1: Λοιπόν, εγώ μόλις έκλεισα τα 30.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: 24 του μάστη.
0: Ναι.
1: Οι μαθητές μου να είναι, θα πω, από 8 πιο μικρός μέχρι 16.
0: Μάλιστα.
1: Στα 16 μια χαρά πάμε, κάπου έχουμε κάποια...
0: Κάπου διάπεσα, εκεί πάει καλά.
1: Κάποια κοινά. Όμως τα παιδάκια αντιλαμβάνουμε ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ναι. Πρέπει να το αντιληφθούμε κι εμείς όμως κάποια στιγμή.
1: Και... Φυσικά, οι γέννη αλλάζουν.
0: Έτσι.
1: Είναι η εξέλιξη.
0: Ναι. Και κύκλος είναι βέβαια και γυρίζει, όπως και να το κάνουμε. Και αυτά τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν θα μάθουν και αυτά τα τραγούδια, πίστεψέ με.
1: Και ελπίζω ότι αν μπορώ να πω η κατηγορία του έντεχνου, αν υπάρχει έντεχνο, αν δεν υπάρχει, αλλά αυτόν το είδος τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Να ανέβει ξανά αρκετά.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε έτσι κι άλλες επικοινωνία, Μάκε, και με την πρώτη ευκαιρία πάλι θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξιδο το άλμπουμ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ώρα σας.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να, είναι από εκείνα τα άλμπουμ που πραγματικά ψάχνουν να βρουν τον δρόμο για τις καρδιές όλων εσάς, φίλες και φίλοι των ακροατών. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο παντού, τα Χνάρια, το Ερημίτη, Μάκε Αντωνίου.

0: Με το μύθο της Γοργόνας, στα 32 λεπτά μετά από τις 4, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά η Ζανέλ μαζί μας.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέριζω όλους σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του Ανέμου, Ορεστίαδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρε σε κοινό πρόγραμμα, οπότε μας ακούτε είτε μέσα από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά από το ertaiko.gr. Τα έχουμε ξαναπεί φίλες και φίλοι ότι η παράδοση δεν είναι ένα μουσείο που το επισκεφτόμαστε έτσι περιστησιακά να το πω. Είναι ένας οργανισμός ζωντανός που αποπνέει, αναπνέει, εξελίσσεται, συνομιλεί με το σήμερα και η σημερινή μας καλεσμένη σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής επέλεξε να ακολουθήσει αυτόν τον διάλογο μέσα από το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Νεμοδείκτες», δίνοντας έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα πνοή σε τραγούδια που κουβαλούν μνήμες ατέλειωτες, ιστορίες, συναισθήματα πολλών γενιών. Και πάντα χαίρομαι όταν μας δίνει τη ευκαιρία να συνομιλούμε εδώ στο δίκτυο μαζί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Ζανέλ. Καλησπέρα αγαπημένη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: πολύ καλά Ζανέλ, καλά. Να, είμαι χαρούμενος, αφού στον ενικό μιλάμε, γιατί το γυρνάς στο πληθυντικό? Λοιπόν, είμαι χαρούμενος σήμερα που θα κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το άλμπουμ. Και ξεκίνησα, όπως καταλαβαίνεις, με ένα τραγούδι που εμείς το ξέρουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Ναι. Για το Μαργούδι, καθώς είναι από την περιοχή μας. Και ξέρεις γιατί ξεκίνησα με αυτό? Είναι η ιστορία ενός νεανικού έρωτα που συγκρούεται μέσα από κάποιες συμβάσεις κοινωνικές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί... Έτσι είναι και...
0: Να πες μου.
1: Είναι μια ιστορία, για... αν το δει και κάποιος έτσι λίγο με το πώς είναι τα πράγματα στο σήμερα, βλέπει πόσες... πώς να το πω έτσι, πόσα εμπόδια είχαν τότε οι άνθρωποι ακόμα και να ερωτευτούν και να αγαπήσουν.
0: Έτσι είναι. Μα αυτά τα τραγούδια που έρχονται από τόσα χρόνια πίσω, στην ουσία τι είναι? Μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας από τις πρώτες κιόλας.
1: Ακριβώς. Ναι. Έρευνα που διάλεξα αυτό το τραγούδι και επίσης να σου πω ότι είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνουμε στο δίσκο.
0: Πόσο σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντα είμαστε εκεί στην αρχή πάντως. Ό,τι κυκλοφορείς από εδώ ξεκινάμε και αυτό χαίρομαι πραγματικά που το κάνουμε.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Αλήθεια, ναι. Είναι το τελευταίο που ηχογράφησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να βάλουμε...
1: Πρώτο.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αρέσει, Ζανέλ. Αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ σημαντικό και συμβολικό για μένα τίτλο, το «Ανεμοδείκτες», που στην ουσία από τη μία μας δείχνουν την κατεύθυνση του ανέμου, πως λέμε η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Και από την... πιστεύεις ότι αυτό αναδεικνύει τέλος πάντων αυτή η διασκευή των τραγουδιών?
1: Αρχικά οι Ανεμοδείκτες είναι ο τίτλος. Είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή, είχες?
1: Είχα στο μυαλό μου ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μοιάζουν σαν τον άνεμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ταξιδεύουν, αλλάζουν κατεύθυνση, περνούν από τόπους, από ανθρώπους, αλλά παραμένουν ζωντανά.
0: Άρα είναι αυτά που μας δείχνουν και την κατεύθυνση της κοινωνίας κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το σκέφτηκα και νομίζω ότι ήταν πολύ ταιριαστό γενικότερα με όλο τον δίσκο και επέλεξα και πολύ πολύ συνειδητά τα τραγούδια, ένα-ένα.
0: Μα ναι, από ένα τέτοιο πλούτο της ελληνικής παράδοσης, απ' άκρης άκρη τώρα, έτσι, το να γίνει μια τέτοια επιλογή τόσο στοχευμένη, γιατί πραγματικά τη βρήκα πολύ στοχευμένη, αυτά τα κομμάτια που επίλεξες τελικά να μπουν στο άλμπουμ, τα 8, τα 7 είναι ένα remix.
1: 7, ναι, ουσιαστικά.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Χαίρομαι που μου το λες, γιατί το είχα άγχος. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα τέτοιο βήμα.
0: Σωστά.
1: Γιατί συνήθως ό,τι επέλεγα ως τώρα είχε να κάνει περισσότερο με την ρετρό εποχή. Όμως εγώ θεωρώ ότι και η παράδοση και με τη ρετρό εποχή έχουν σχέση, αν κάποιος κάτι και το σκεφτεί καλά. Γιατί μιλάμε για πολλές δεκαετίες πίσω και για τα παραδοσιακά τραγούδια, όπως και για τη ρετρό μουσική, βέβαια για τα παραδοσιακά τραγούδια ακόμα περισσότερο πίσω. Έτσι.
0: Πάντως, τι ήταν αυτό που σου έκανε έτσι να επιστρέψεις αυτά τα κομμάτια, στις ρίζες στην ουσία, γιατί εκεί επιστρέφεις, μέσα όμως από μια αισθητική που αγγίζει εσένα σαν προσωπικότητα, σαν καλλιτέχνηδα, την τζαζ αισθητική?
1: Μπράβο. Εγώ πάντα αγαπούσα την παράδοση, γιατί έχω σπουδάσει και παραδοσιακή μουσική. Οι σπουδές μου δηλαδή είναι πάνω στην παραδοσιακή μουσική. Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, αλλά... ναι.
0: Και καλά που το λες, ναι.
1: Εγώ σπουδάσα παραδοσιακή μουσική στο τμήμα της Άρτας.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, ναι, ναι, ναι. Οπότε είχα άμεση σχέση με όλο αυτό και πάντα αγαπούσα και αγαπάω πάρα πολύ τα τραγούδια της παράδοσης. Όμως, επειδή δεν είμαι παραδοσιακή τραγουδίστρια με την έννοια της αμυγός παραδοσιακής φωνής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήθελα να τα προσεγγίσω με έναν τρόπο δικό μου, που θα δώσει το δικό μου χαρακτήρα, απόλυτα το δικό μου χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Ήμουνα και σε μια φάση που ψιλοψαχνόμουν να αλλάξω λίγο τον ήχο μου. Είχα κάποιες ανησυχίες έτσι λίγο ιδιαίτερες. Και εκεί ήρθε στον δρόμο μου ο Μιχάλης ο Πιπίνης, που mm-hmm. έχουμε φτιάξει και τον δίσκο μαζί. Και μου έδωσε την ιδέα και μου είπε, γιατί αφού έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ, παραδοσιακή μουσική και τα ακούσεις ωραία τα τραγούδια αυτά, μήπως να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και βλέπουμε. Και ξεκινήσαμε, το πρώτο τραγούδι που γράψαμε ήταν το Γιασεμί.
0: Μάλιστα. Δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για κυπριακή παράδοση και στην ουσία το Γιασεμί είναι η αγαπημένη, αν θυμάμαι καλά, όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Αλκίνος. Αυτό θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το αλλάξαμε πάρα πολύ. Θα έλεγα κάτι άλλο. Το αλλάξαμε.
0: Πολύ ωραία το φορέσατε. Μια χαρά.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Γράψαμε το πρώτο.
0: Ναι.
1: Και μετά γεννήθηκε η ανάγκη και για το επόμενο και για το επόμενο, και έτσι χτίστηκε ο δίσκος.
0: Ναι. Ξέρεις τι είναι τελικά αυτό, ρε εσύ, που αυτά τα τραγούδια τα κάνει να μην ανήκουν στο παρελθόν στην ουσία, αλλά να μπορούν να μιλήσουν και σήμερα, στον σημερινό άνθρωπο, στον σημερινό ακροατή, στα νέα παιδιά τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω η απλότητα που έχουν. Δηλαδή,
0: ίσως και η πολυπλοκότητα των ήχων, πολλές των περιπτώσεων. Δεν ξέρω.
1: Μπορούσε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του στίχου. Δηλαδή, εμένα αυτό με γοήτευε πάντα. Ας πούμε, στο Μαργούδι, το λέει και ξεκάθαρα. Άμα θέλεις μάνα, δίρε με.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ πάλι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω.
1: Ναι. Ότι εγώ δεν πάω να με δίρει.
0: Ναι.
1: Θα κάνω αυτό που θέλω. Ναι.
0: Θα κάνω
1: είναι πολύ αυθεντικό αυτό.
0: Μα ναι. Θα κάνω εγώ την επανάστασή μου. Γιατί δεν το κάναμε κι εμείς αυτό.
1: Το κάνουμε, νομίζω. Εντάξει,
0: ναι.
1: Το κάνουμε, νομίζω, ναι. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν επιτρεπόταν κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, για τότε, αυτό το τραγούδι ίσως ήταν και λίγο επαναστατικό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα είναι πολύ το σήμερα.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό για το σήμερα που λες, βάζεις μία γραμμή σε αυτά τα τραγούδια ανάμεσα στο σεβασμό και στη δημιουργική παρέμβαση και θεωρώ ότι δίνεις και μία απάντηση σε κάποιους που θεωρούν ότι τα παραδοσιακά τραγούδια μην τα αγγίζετε, πρέπει να μείνουν ακριβώς όπως μας τα παρέδωσαν οι παλαιότεροι από εμάς.
1: Αυτό φοβόμουν. Αυτό φοβόμουν. Γι' αυτό και έκανα και αρκετό καιρό να το κυκλοφόρησα τον δίσκο, ενώ είχα ολοκληρώσει σχετικά τις ηχογραφήσεις. Φοβόμουν ότι θα υπάρχει αυτή η κριτική έτσι λίγο κακή, όμως...
0: Εντάξει, λογικό και αυτό το βλέπω, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Λογικό το ακούω και αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται αποκλειστικά με την παραδοσιακή να το δουν κάπως αλλιώς. Μιλούσα με ένα συγκρότημα, off the record τέλος πάντων, και κουβεντιάζαμε περί αυτού του θέματος που είναι καθαρά, που ήταν μάλλον καθαρά παραδοσιακή. Τώρα όμως κάνουν πειραματισμούς και τους αρέσει κιόλας.
1: Μα είναι, νομίζω ότι τα παραδοσιακά τραγουδιά μπορείς να τα εκφράσεις σε όποιο στυλ μουσικής και αν...
0: Έτσι είναι.
1: Όποιο στυλ και αν αντιπροσωπεύεις. Δηλαδή, εγώ στην ερμηνεία μου έβαλα και λίγο jazz, έβαλα και λίγο ρετρό, έβαλα και λίγο πιο μοντέρνο. Άλλοι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές διασκευές τα παραδοσιακά, μπορεί να δώσουν μια αισθητική ροκ, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ απλά αυτό που προσπάθησα και προσπαθήσαμε και με τον Μιχάλη είναι να μην μοιάζουν με άλλες διασκευές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προσπαθήσαμε.
0: Mm-hmm. Μα υπάρχουν και τόσο ωραίες εικόνες και τόσο ποιητικές εικόνες μεταξύ των τραγουδιών. Να τώρα βλέπω μπροστά μου τους στίχους από το Μενεξίδης και τη Ζουμπούλια, έτσι που λέει: Αν εσύ δεν με πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν. Εντάξει, τι ακόμη να σου πει ο ποιητής εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έτσι ακριβώς. Το πιο τρυφερό τραγούδι είναι αυτό.
0: Πραγματικά όμως.
1: Το πιο τρυφερό. Και το πιο διαχρονικό, δηλαδή νομίζω θα ακούγεται για 200 χρόνια ακόμα.
0: Γιατί η Γανελόριζα δεν είναι.
1: Και είκαν, καλά, όλα.
0: Όλα, ένα προς ένα είναι.
1: Ναι. Απλά αυτό του έχω ιδιαίτερη δυναμία. Δηλαδή το τραγούδι του Μενεξίδης και τη Ζουμπούλια του έχω ιδιαίτερη δυναμία από πολύ μικρή, από παιδί.
0: Και έχει και μια τεράστια ιστορία, έτσι. Άμα ψάξει κανείς να δει το πώς ξεκίνησε την ιστορία του, την ηχογράφησή του συγκεκριμένο, όπως και η Κανελόριζα, στα βάθη του χρόνου γάρεται η ιστορία τους, έτσι. Και φτάνει από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και αυτό που είπες για, για το Μενεξίδης και Ζουμπούλια, έχει και κάποιες παραλλαγές ανά περιοχή.
1: Έχει και στο στίχο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και νομίζω και μουσικά σε κάποια. Κάποιες εκτελέσεις είναι λίγο διαφορετικές.
0: Προηγουμένως είχα πει ότι η πολυπλοκότητα πιθανά να έχουν κάποια μουσική και θεωρώ ένα από αυτά είναι και η Κανελόριζα, έτσι.

0: να τραγουδήσει τόσο υπέροχα τα λόγια.
1: Αχ, τι ωραίο σχόλιο.
0: Κείμενο εφημερίδας, λέει. Μάλιστα, ναι.
1: Να είναι καλά. Okay. Να είναι καλά.
0: Πικροδάφνη, λοιπόν, έρχεται από την Ήπειρο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Η Λεμονιά.
1: Ναι, πολύ αγαπώ και σπούδασα και εκεί. Οπότε
0: ναι, βεβαίως. Ναι. Η Λεμονιά.
1: Πολύ, πολύ όμορφες αναμνήσεις. Συγγνώμη, τι μου είπες.
0: Η Λεμονιά.
1: Η Λεμονιά.
0: Ναι, για την κοντούλα. Την κοντούλα τη Λεμονιά.
1: Η κοντούλα Λεμονιά και η κοντούλα Λεμονιά. Δύο τραγούδια, ναι, δύο τραγούδια του δίσκου είναι από την Ήπειρο ουσιαστικά. Mm. Νομίζω αυτό το τραγούδι είναι το πιο μοντέρνο του δίσκου. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Το πιο μοντέρνο και το πιο σημερινό. Και το λέω αυτό γιατί μου έχουν στείλει πολλά παιδιά μηνύματα.
0: Τι λες?
1: Ναι, μαθητές του σχολείου. Ότι τι ωραίο και δεν το ξέραμε. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι πλησιάσαμε και άλλες ηλικίες.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που και δεν το ξέραμε. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή, μάλλον γνώριζαν ότι τέλος πάντων είναι παραδοσιακό το τραγούδι και δεν σου είπανε ότι ξέρεις τι ωραίο καινούργιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Όχι, το ξέρανε. Μάλιστα. Απλά δεν το ακούγανε στην πρώτη τους εκτέλεση. Όχι γιατί δεν είναι ωραία, αλλά ίσως γιατί δεν μπορούν να την καταλάβουν αυτή
0: ναι.
1: τη στιγμή.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε τους κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή η βερσιόν και. Mm. Το εκφράσανε και είναι πολύ ωραίο αυτό από να το ακούσω από παιδιά.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι και το πιο γυναικείο. Μάλλον καλύτερα να το πω ότι είναι ένας ύμνος στη γυναικεία ορίμανση.
1: Ισχύει, ισχύει. Mm. Είναι πολύ γυναικείο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη.
0: Ναι. Και έτσι, μια και πιάσαμε όλα τα τραγούδια, καλά, πότε πέρασε ο χρόνος.
1: Στο
0: αποξένο. Μα έχουμε 5 λεπτά στην διάθεσή μας ακόμα.
1: Μόνο 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
0: Ναι, μωρέ, θα τα ξαναπούμε νομίζω. Δεν ήταν πολύ λίγο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ολόκληρη την ώρα για να ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια. Πειράζει, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Μια πολύ ταξιδεμένη μελωδία είναι αυτό το τραγούδι από ξένο τόπο. Ανατολική Μεσόγειο στην ουσία μας πάει και όχι μόνο.
1: Πολύ ωραίο και πολύ ωραίο τραγούδι που μου άρεσε και αυτό από μικρή και μάλιστα είχα εμπνευστεί και ένα τραγούδι που είχα γράψει έχοντας στο μυαλό μου το από ξένο τόπο. Mm. Είχα γράψει την Ελένη τη Γουρζή. Δεν mm. ξέρω αν την
0: ναι,
1: ξενιχτούτε
0: ναι.
1: την Ελένη. Mm-hmm. Ο Καρτέρι λοιπόν, αν το έχεις παίξει ποτέ στην
0: Ελένη. Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Είναι εμπνευσμένο από το από ξένο τόπο. Το έχω γράψει εγώ και τους στίχους και τη μουσική. Και νομίζω ότι δώσαμε μια πάρα πολύ ωραία πνοή σε αυτό το τραγούδι.
0: Ακριβώς.
1: Βάλαμε και έναν.
0: Ακριβώς έτσι έκανες. Αυτό έκανες. Αυτό μαζί με τον Μιχάλη.
1: Βάλαμε και έναν αμανέ μέσα. Έπαιξε και ο Μιχάλης σου ούτη.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουν. Mm. Και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσεις την εκπομπή.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ το άλμπουμ έχει αποκτήσει μια ενδιαφέρουσα δική του ψυχή και μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Χαίρομαι που μου το λες.
0: Ναι,
1: όσο
0: ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω τι κάνεις πολύ γρήγορα. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρόλαβες να παρουσιάζεις βασικά αυτά τα τραγούδια.
1: Δεν έχω προλάβει τώρα ναι. ακόμα να κάνω τίποτα. Η αλήθεια είναι. Από τα τραγούδια τώρα το ξεκινάμε αυτό. Κάνω κάποιες εμφανίσεις συγκεκριμένες κάθε Τετάρτη. Όσοι είναι στην Αθήνα, είμαστε στη Μεταξού και κάνουμε. Η Μεταξού είναι ένα πολύ.
0: Το ξέρουμε, μωρέ. Ναι.
1: Ωραία, στη Μεταξού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μουσικό μεζεδοπολείο που παίζουμε κάθε Τετάρτη. Αφιέρωμα στα τραγούδια της παλιάς Αθήνας.
0: Μέχρι πότε θα είσαι εκεί?
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Όλο το καλοκαίρι. Θα το πούμε από κοντά στη Μεταξού, λοιπόν. Εμείς τουλάχιστον.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάποιες συναυλίες με τον Παναγιώτη τον Πετράκη, τον ηθοποιό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, που κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Φεγγαριού.
0: Α, τι ωραία.
1: Mm-hmm. Και έχω ξεκινήσει μια πολύ ωραία όμορφη συνεργασία και με τον Αντώνη τον Απέργη, τον τραγουδοποιό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Όπου κάνουν διάφορες εμφανίσεις στην Αθήνα.
0: Διαφορετικά μεταξύ τους πάντως αυτά τα project και μου αρέσει επίσης πολύ αυτό.
1: Διαφορετικά η αλήθεια είναι ναι, δοκιμάζουμε και σε άλλα πράγματα και εμένα μου αρέσει.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και για όσους είναι στην Αθήνα, την Πέμπτη θα είμαστε στο M Project στον Ταύρο μαζί με τον Αντώνη τον Απέργη, τον Πάνο τον Ζώη. Θα έχουμε φιλική συμμετοχή τη Σοφία την Παπάζογλου.
0: Α, το σοφάκι μας, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Πάνος έβγαλε και καινούργιο υλικό τώρα, έτσι πρόσφατα.
1: Εξαιρετικό τραγουδιστή, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, ελάτε να ακούσετε μόνο τον Πάνο. Εμένα δεν με νοιάζει, μην με ακούσετε. Ναι.
0: Ωραία παρέα θα είστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα κιόλας, γιατί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για αυτό εδώ το άλμπουμ.

0: Και όχι μόνο. Χάρηκα που σ' άκουσα έστω σε αυτό το 20 λεπτό. Πόσο ήτανε περίπου?
1: Εγώ και να παίζεις τα τραγούδια μου.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζανέλ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εγώ για όλα.
0: Ζανέλ, λοιπόν, το νέο της άλμπουμ, βρείτε το, ακούστε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ανεμοδείκτες λέγεται, και επειδή μου είπε να τελειώσουμε με αυτό, όσο προλάβουμε, από ξένο τόπο, Ζανέλ, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στους ήχους, καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επί τόπου βρίσκεται η πυροσβεστική με 11 πυροσβέστες και 6 οχήματα και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης. Προγραμματίζεται μάλιστα κατεδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδο της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την 5η θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στη χώρα μας. Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 εξαιτίας των τιμών ενέργειας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα προβλέπει ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτής στην Ελλάδα θα ενισχυθεί στο 3,8% το 2026 και στο 3% στην Ευρωζώνη, τροφοδοτούμενος κυρίως από το πρόσφατο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, στο 2,6% και στο 2,3% αντίστοιχα, καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Ο 35χρονος σήμερα το μεσημέρι απολογήθηκε στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα που επιτρέπει σε όσους διεκδικούν επιδοτήσεις μέχρι 36.000 ευρώ για την αναγέννηση της κατοικίας τους να ανακαλύψουν εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αρχές φθινοπόρου υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχές ή όμβρους στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Together. Μύρισε τη Ρινίνη, διότι σαν χθες, 14 Ιουνίου του 1987, για όσους είστε κοντά στην ηλικία μου, νομίζω το θυμόσαστε σαν χθες, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το θρυλικό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση. Ο κανονικός αγώνας είχε τελειώσει 89-89. Ήρθαμε και στα μέσα του Ιούνιου, καλοκαιράκι έτσι, και φεύγει από τα χέρια μας, οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τώρα ο απολογισμός μου είναι 3 μπάνια στη θάλασσα και 3 παγωτά. Εδώ είμαστε για να σας δροσίσουμε, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, μας λείψατε. Δευτέρα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 15 του Ιούνιου, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση λίγο είναι αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα 15 του Ιούνιου, λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Και στην Αυγουστίνα και στον Αύγουστο και στην Αυγούστα. Βέβαια, αντίστοιχα τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι γιορτάζει ο Ιούνιος. Απλά αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νέμου. Μπα, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω, μετά από ό,τι είδα το πώς παρασκευάζεται ο αστακός, δεν θέλω καθόλου να φάω αστακό. Θα μου πεις γιατί τα άλλα όλα που τρως, τι είναι εύκολο? Όχι, μάλλον δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά θέλουμε όλους εσάς εδώ στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε στην παρέα Δευτέρα 15 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε και τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, παραγγελίες, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε να ρίξατε τη βουτιά σας στη θάλασσα ή τέλος πάντων να κάνατε ό,τι αγαπούσατε, ακόμα και αν αυτό ήταν, ας πούμε, τάβανο θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι ιταλικό, γιατί αφενός μας το ζητήσατε και γιατί αφετέρου ήρθα λίγο με ιταλικό αέρα, είναι η αλήθεια.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Θέλουμε να συμμετάσχετε εδώ στην όμορφη εκπομπή μας. Οπότε τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οτιδήποτε συμβαίνει είναι στο 2313-338-420 ή αν θέλετε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σε εξέλιξη διαβάζω τώρα βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 και 4 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Δέλτα με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους, και στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. Για οτιδήποτε εδώ θα μας τα πει σε λίγο και ο Βασίλης ο Μασούρας στους τίτλους ειδήσεων. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και κάνεις μία ανανέωση την σελίδα της κίνησης και βλέπεις ότι τελικά έχεις κίνηση και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος. Από την άλλη, αν νομίζετε ότι σήμερα ζεσταίνεστε, περιμένετε. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου του Θοδωρή Κολυδά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο το επόμενο 10ήμερο, δημιουργώντας καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας, αν και κάποιες περιοχές θα βιώσουν και κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι μια δροσερή ανάσα καλοκαιριού, κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Αλλά η γενική εικόνα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, παραμένει ζεστή και σταθερή. Άσε που διάβαζα εγώ μεταξύ άλλων ότι ο Ιούλιος που έρχεται θα είναι από τους πιο θερμούς. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 του Ιουνίου. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής θα είναι μεθαύριο, 17 Ιουνίου, με την αίσθηση της αστάθειας να παραμένει ως περίπου τις 20 του Ιούνιου. Ωστόσο, προς το τέλος της περίοδου αναμένεται νέα άνοδος θερμοκρασίας. Του τέστην σήμερα μέχρι 31 βαθμοί Κελσίου, αύριο Τρίτη κάποιες αραιές νεφώσεις, Τετάρτη ενδεχομένως να πέσει και άλλο θερμοκρασία, δεν μας χαλάει αυτό, και να βρέξει, αλλά Πέμπτη, Παρασκευή κτλ. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μιας και μιλάμε για ζέστη στην πόλη με Billy Idol, Βασιλάκι Ίδωλο και Hot in the City. Ευελπιστούμε να έχουμε καλά νέα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Δέλτα. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς και από τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

Hot in the City, Θεσσαλονίκη, όχι New York. Εδώ είμαστε άκου να δει στον 102.3. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι φωτιά ξέσπασε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μεγάλη κινητοποίηση, και μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στο Viber, φωτιά λέει στην περιοχή Ευζώνων. Νομίζω ότι εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Αν έχετε κάποια έτσι ενημέρωση, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Βέβαια σε λίγο θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κίνηση και στο κέντρο και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, να γνωρίζετε, και φυσικά Hot in the City, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Bob Dylan θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σαν σήμερα το 1965 στα στούντιο της Κολούμπια στη Νέα Υόρκη ο Bob Dylan αρχίζει τις ηχογραφήσεις του για το 5ο στούντιο άλμπουμ που θα έχει τον τίτλο Highway 61 Revisited. Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το Like a Rolling Stone, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Εδώ είμαστε ακουνάδοι στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 15 του Ιούνιου και αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη συνήθη ροή της εκπομπής, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά και έχω εδώ τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Μασούρα στο στούντιο και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Βουγιουμτζόπουλο για να μας δώσει νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων, αληθεύει?
3: Καλησπέρα, ναι, όντως είναι έτσι. Ακριβώς Βασίλη, είναι μια φρικαζιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μας. Στην οδό Ευζώνων είναι στην περιοχή του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, λίγο ξεπάνω από τη συμβολή της οδό Ευζώνων με την Σπάρτη. Επιβεβαιώνεται ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο πάνω όροφο ενός συνεργείου αυτοκινήτων. Το νούμερο 10 και επιτόπου για την κατάσταση έχουν πέσει τουλάχιστον 5 από ό,τι βλέπω εδώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι περίπου 15 με 20 λεπτά σε εξέλιξη το περιστατικό. Εγώ βρίσκομαι στο σημείο πριν φτάσει ακόμα η πυροσβεστική δυνάμεις. Έχω να σας μεταφέρω ότι είχε πάρα πολύ έντονο ξυπνός καπνός ο οποίος έβγαινε από το συνεργείο αυτοκινήτων, είχε κυριολεκτικά δώσει την οικοδομία ακριβώς από πάνω δίπλα και απέναντι, γιατί εδώ σε πιόνων δεν είναι και πολύ μεγάλη οδική αστηρία, είναι ένα στενό θα μπορούσαμε να πούμε. Με την έλευση της κυριολεκτικής κοινωνικής και της απαραίτητης διευθυντικής της κυκλοφορίας, εδώ άρχισε να πέσει πάρα πολύ νερό προκειμένου να γίνει η κατάσταση. Ο πιθανός μαύρος καπνός είναι μεταξύ το λεπτό που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η κατάσταση. Εγώ κατάφερα να δω και ηλικιωμένη και κόσμο να βγαίνει από την οικοδομή. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν την οικοδομή στην οποία βρίσκεται αυτό το συνεργείο και την οποία έχουν εκδώσει αυτή η καπνή έχει καταφέρει και την έχουν εκενώσει απλήρως. Ωστόσο υπάρχει και αρκετός κόσμος εδώ ο οποίος βρίσκεται και υπάρχει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ έντονη η παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και εδώ και τώρα προφανώς το είναι εκεί. Συμβουλεύουμε τους κύριους οδηγούς να μην, αν θέλουν να αποφύγουν μάλλον σε κάθε περίπτωση αυτό το σημείο, την οδό Ευζώνων, την οδό Σπάρτη, γύρω και πέρα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Εκεί ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις μέσα από το συνεργείο την ώρα που ουσιαστικά ήταν στο ξεκίνημά της συγκλήρωσης της περιστατικάς με οδηγούς να απομακρύνουν τα ιδιώτα κλήτες όχι σε κατάσταση πανικού αλλά σε κάθε περίπτωση με μια κάποια διαστήμη. Από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω τώρα τουλάχιστον από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και είναι θέμα χρόνου μέχρι να ελευθερωθεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αξίζει να σας πω ότι όσο το περιστατικό ήταν στο ξεκίνημά του, ακούστηκαν και 3-4 τουλάχιστον εγώ μικροεκρήξεις μέσα από τις χώρες του συνεργείου. Είδαμε και τις πλώσεις να πάνε τα παράθυρα ουσιαστικά και να προσπαθούν να επεκταθούν στον πρώτο όροφο, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί επιτηρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το χώρο, όπως είναι φυσιολογικό, βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί μιλάμε για μια τεχνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μάλλον η ποσότητα του καπνού που έγινε από το συνεργείο ήταν αυτή που ανησύχησε και κάθε περίπτωση περισσότερο τους κατοίκους.
2: Δημήτρη, βλέπεις τον ιδιοκτήτη?
3: Βλέπεις
2: τον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει στο σημείο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αυτοκινήτων?
3: Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι κάπως λίγο πιο μακριά, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα ιδίως να μην φτάσουμε ακριβώς κάτω από, και απέναντι από το συνεργείο. Υπάρχουν πάντως αστυνομικοί, υπάρχουν πυροσβέστες, υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω αν υπάρχει κόσμος ο οποίος μιλάει ιδιοκτήτης ο οποίος να δίνει, φαντάζομαι, θα δώσει σε δεύτερο χρόνο κατάσταση όπως και οι εργαζόμενοι. Αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχει κάνει την εμφάνισή του ασθενεφόρο, το οποίο μπορεί κάτι να χαρακτηρίσει ως θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. και την κατάσταση σε κάθε περίπτωση συνεχίζεται. Βλέπετε πυροσβέστες σε ειδικές στολές με μάσκες, οι οποίοι προφανώς θα μπουν στο χώρο για να κάνουν τις απαραίτητες ελέγχους, όπως και στην πολυκατοικία. Επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να πούμε το θετικό κομμάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο ασθενοφόρο. Και δεν υπάρχει ασθενοφόρο και δεν υπάρχει και η συνειδητοποίηση να προσεγγίσει το χώρο ασθενοφόρο.
1: Και αυτό παρόλο ευχόμαστε, που... να μείνουν μόνο υλικές ζημίες.
3: Ναι,
1: Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και οι ακροατές μας, επειδή συμμετάσχουν σε αυτό, μας λέγανε και μας στέλνανε και μηνύματα ότι βλέπανε φωτιά και από πριν στην περιοχή Εζώνων και μέχρι λέει και στην Ερτρία από κάτω.
3: Ναι, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ έντονος και πυκνός ο μαύρος καπνός. Φαντάζομαι ότι
1: είναι σοκαριστικό.
3: Προφανώς εξαιτίας των υλικών που υπήρχε μέσα στο συνεργείο, ήταν πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Όταν με το καλό τερματίστηκε το περιστατικό και η κοινωνική προχωρή στην πλήρη κατάσταση, η εικόνα της πολυκατοικίας, η οποία από λεπτή και το χρώμα της όπλας θα έχει μεταφερθεί σε μαύρη, ουσιαστικά θα είναι ο απόλυτος μάρτυρας αυτού που λέμε. Τώρα που λέω ότι ο καπνός έχει χρώμα στο πλαισίο, που σημαίνει ότι η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πλέον και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά του καμένου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι πολυκατοικίες και στην απέναντι πλευρά του δρόμου, οπότε τα συμβάντια αυτή τη καρδιά θα απέναντι για αρκετές μέρες ακόμα. Να επαναλάβω λίγο το σημείο, είναι στην οδό Ζώνων στο νούμερο 10, λίγο πιο πάνω από τη συμβολή της οδούς Ζώνων με την Σπάρτη. Είναι στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικής, της Θεσσαλονίκης και της Δημαρχίας. Όλες με τουλάχιστον 5 πυροσβεστικά οχήματα και πάνω από 10 πυροσβέστες, από ό,τι βλέπω εδώ, να επιχειρούν για την κατάσταση. Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας προχωρούν και διευθετήσεις. Και υπάρχει και αρκετός κόσμος εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του γεγονός ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Δεν βλέπω στην επίμαση πολυκατοικία η οποία στεγάζει το συνεργείο κόσμο στα μπαλκόνια. Μάλλον και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στα θετικά, που σημαίνει ότι όσοι ήταν κάτοικοι κατάφεραν και εν γέρος την εγκατέλειψαν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα να μας ξεκινήσει σιγά η διαδικασία της ενημέρωσης μας από την κοινωνική υπηρεσία, αυτό θα βοηθήσει και εκεί, για το πότε θα δώσουν λήψη του συγκεκριμένου περιστατικού. Ήταν πάντως για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτά οι κλόγες έκαιγαν. Και έκαιγαν με πολύ μεγάλη ένταση για μια πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό. Επίσης, και στα παράξενα είναι ότι παρά το γεγονός ότι αφήσαμε όλοι τις πύρκες και τις εκρήξεις, δεν φαίνεται να πτωήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στη σημεία και παρακολουθούν τις προσπάθειες κατάσταση. Θα λέγαμε ενδεχομένως και πολύ κοντά κάποιοι από αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μπορέσει η πυροσβεστική να ολοκληρώσει το κομμάτι της εργασίας της. Βλέπω πυροσβέστες οι οποίοι εξακολουθούν με μπουκάλους οξυγόνου και με ειδικές μάσκες να μπαίνουν μέσα στο χώρο και επιμένουν να τον ελέγξουν. Λόγια πλέον δεν βλέπουμε, εκκλήσεις πλέον δεν ακούμε και είναι ένα προσωπικό σε εξέλιξη. Να επαναλάβω απλά και μόνο για τους φίλους οδηγούς από την πλευρά του πληροφόρου στρατού. Γαλλικών Ινστιτούτων που κατεβαίνουν οι Εκδόνων μέχρι και βασιλιά του Γεωργίου, οι Εκδόνων είναι κλειστοί. Όπως επίσης είναι κλειστέ και οι κάμπιστε, όπως είναι οι Σπάρτη και οι Καραναφόροι. Σε γενικέ γραμμέ, αν υπάρχει κίνηση, αν υπάρχει πρόθεση μάλλον κίνηση σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν να επιλεχθούν κεντρικέ πολιτικέ αρτηρίε και όχι στα στενά για να γίνει ευκολότερη και η δουλειά τη πυροσβεστική. Και τούτο να σα πω ότι ακριβώ δίπλα στο συνεργείο το οποίο λαμβάνεται, υπάρχει ένα σαφώ αυτοκινήτων. Μόλι τώρα έχουν ανοίξει τα ρολά, προφανώ κάποιοι διευθύντε που ανησυχούν για τα δικά του οχήματα δεν έχουν περάσει του λόγου, δεν έχει περάσει η πυρκαγιά στο διπλανό πάρκινγκ, το οποίο έχει και κάτω όροφο. Έχει και ισόγειο από ό,τι βλέπω εδώ και ουσιαστικά τώρα γίνεται και ένα έλεγχο για το αν και κατά πού έχουν περάσει οι πλόγες. Ο καπνός πλέον είναι λευκός. και αναμένουμε την πλήρη κατάσταση. Δεν έχω να σας μεταφέρω κάτι άλλο από εδώ.
1: Πάντως βλέπω αυτό που είπες τώρα ότι επυκνώνει η κίνηση, γιατί και εγώ μιλάω για την κίνηση μέσα από αυτή την εκπομπή και σε εκείνο το σημείο. Οπότε να επαναλάβουμε και να πούμε να αποφεύγουμε εκείνο το σημείο της Λεωφόρου Στρατού και τα Πέριξ. Και να μείνουμε στο ότι το μεν είναι σοκαριστικό αυτό το γεγονός, το δε είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση και ότι μένουμε προς το παρόν στις υλικές ζημίες. Αυτό που μας είπες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει την προσπάθεια να προσεγγίσει το ελεγχιακό δυναμικό του ΕΚΑΒ, είτε με μοτοσυκλέτες, είτε με ασθενοφόρο. Τώρα κάποιοι ανησυχούνται και οδηγοί ενημερώνονται προφανώς από την κυβερνητική ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους από το πάρκινγκ για να φύγουν. Η Ευρώπη είναι αποκλεισμένη από τα κυβερνητικά οχήματα.
2: Δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα.
3: Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Δημήτρη, δεν κινδυνεύουν όμως άλλα οχήματα πλησίων.
3: Όχι. Αυτή τη στιγμή γίνεται κατάσβεση. Πέφτει νερό και γίνεται έλεγχο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κλείσανε και οι πόρτες. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρόθεση να βγει αυτοκίνητο, αλλά ακόμα και πρόθεση να βγει από το πάρκινγκ, αυτό ξεχάστηκε γρήγορα. Τα ανακατεύονταν τα ρολά και πλησίζουν την εισβέση στην κατάσταση. Γιατί το να έβγαινε ένα αυτοκίνητο εδώ θα προκαλούσε το αφήσει το χάο, θα αφήσει το πανικό. Είναι που είναι μικροί εδώ σε ζώνη και με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Τα 3 εξ αυτών, ειδικά και είναι από φόρα κιόλα, δεν είναι να καταλάβει κανεί πόσο έτσι. Κρυμμοστά θα μπορούσαμε να πούμε ευκαιρίζεται αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν και διοικητικές της ομάδας Δίας, οι οποίοι προφανώς κάνουν διακίνηση του κοσμοτικού στο κομμάτι και των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, αλλά και της κίνησης των οχημάτων. Τώρα βλέπω από μακριά και αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα κινηθούμε λίγο πιο κοντά. Νομίζω ότι έχει έρθει και μία μηχανή του ΕΚΑΜ. Έχει έρθει μία μηχανή του ΕΚΑΜ, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΕΚΑΜ της έχει κληθεί για συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι προφανώς για λόγους ασφαλείας εδώ. Και θα πληθούν οι πυροσβέστες με τις μάσκες, με τις σκάλες και με διάφορους και με άλλη λιθοτεχνική υποδομή να μπαίνουν στο συνεργείο, το οποίο εξακολουθεί να καρμίζει, όχι με την ένταση που είχαμε στις πρώτες τις μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαμε μια πολιτική δίπλα και κάπως επικίνδυνα στο οποίο θέλουμε να συμβάσουμε και δεν απέναντι από το περιστατικό. Βλέπουμε ανθρώπους να φοράνε τα μάσκες, βλέπουμε και την εξωτερία η οποία προσπαθεί να διώξει τις
1: όσους
3: βρίσκονται εκεί. Επιτρέποντας μόνο και αυτό θα έχει να παρασύνει και λίγο τηλεοπτικά μέσα στο συνεργείο από ό,τι βλέπω εγώ πλάτε όλα πια το έργο που υπάρχει και τουλάχιστον είναι αυτοκίνητο.
1: Δημήτρη.
3: Το οποίο έχει πάρει φωτιά, αλλά εγώ διακρίνω και
1: Δημήτρη Κουγιουντζόπουλε. Δημήτρη, επειδή δεν έχουμε και πολύ καλή σύνδεση, θα σε αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επανέλθουμε για ό,τι νεότερο. Έγινε, ευχαριστώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές, μένουμε ότι είμαστε στη διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή, μένουμε στο γεγονός, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Δημήτρης, γιατί δεν είχαμε και πολύ καλή ηχητική ανταπόκριση, αλλά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα ενημερωθείτε εδώ από τον 102. Μένουμε και στο γεγονός, Βασίλη, αν θέλεις, ότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς το καλοκαίρι αυτές τις εικόνες, αλλά το γεγονός να συμβαίνει μέσα στην πόλη και στην οικοδομή σου είναι, αν μη τι άλλο, όχι τρομακτικό και σοκαριστικό. Και τώρα το να ψάχνουμε ποιος φταίει, τι φταίει κτλ., νομίζω ότι είναι ακριβώς σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι να ξέρετε ότι υπάρχει εκεί μεγάλη κινητοποίηση και κίνηση. Συνιστούμε υπομονή, ψυχραιμία, ευελπιστούμε να μείνουν με στα υλικά, να γίνει κατάσβεση όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Κουγιουντζόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, άμεσα και φυσικά για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα επανέλθουμε σε λίγο και με τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μασούρα, να είσαι καλά.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Nirvana, About a Girl, από το 1989 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού grand συγκροτήματος των Nirvana με τίτλο Bleach. Αυτό το άλμπουμ δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία παρά μόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, Nevermind, όλοι το θυμόμαστε, το 1991, που όλοι έψαξαν να βρουν τι άλλο έχουν ηχογραφήσει οι Nirvana και μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ, το τραγούδι που ακούσαμε εδώ στο Άκου να δει στον 102 της Ερτρίας, ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το συναγερμό που σήμανε σήμερα απόγευμα Δευτέρας στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, δεν τον ακούγαμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ Ιωταχή, ενώ για την κατάσβεσή της αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 οχήματα. Μένουμε στο θετικό της κατάστασης, ότι είμαστε σε καλό δρόμο αναφορικά με την κατάσβεση, το μεν και το δε ότι παραμένουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε υλικές ζημιές. Εννοείται, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους για την ενημέρωση, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας ενημερώνετε. Εσείς μας είπατε και για τη φωτιά Ερτρία, λέει πιο κάτω, μας είπε ο φίλος μας ο Τάσος, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εννοείται, θα πάμε σε ειδήσεις για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε σχετικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, σε εκείνο το σημείο βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Στη Λεωφόρο Στρατού έχει κλείσει ο δρόμος, όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι λίγο διαφορετική σήμερα, όπως όλοι το καταλαβαίνετε, λόγω των έκτακτων γεγονότων που τα ακούτε εδώ στον 102. Θα κλείσουμε με το συγκρότημα των Κάνσας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1951 ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Steve Walsh γεννήθηκε σαν σήμερα, σβήνει τα 75 κερά και είναι μέλος του ροκ συγκροτήματος των Κάνσας από το 1970. Φυσικά το συγκρότημα έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά την κυκλοφορία του πέμπτου του άλμπουμ, το Point of No Return, το οποίο περιείχε τη μεγάλη επιτυχία, το Dust in the Wind. Το οποίο τώρα θα το ακούσουμε από live ηχογράφηση, υπέροχο τραγούδι, πάντα με συγκινεί όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε λοιπόν σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστάτωση έχει προκληθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη στην οδό Ευζώνων, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες. Οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης έχουν κλείσει για την κυκλοφορία. Ένικοι των πολυκατοικιών που μένουν στην περιοχή έχουν βγει από τα διαμερίσματά τους, ενώ έντονη είναι η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για επέκταση της πυρκαγιάς στα γύρω διαμερίσματα ή αναφορές για τραυματισμούς. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο στο πρώτο μας θέμα για περισσότερες πληροφορίες. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7 με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα της συζήτησης. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται και το ζήτημα των στενών του Ορμούς, με τη Γαλλία να τάσεται υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς επιβολή διοδίων. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Σεύρον πατάει ακόμη πιο δυνατά το πόδι της στην Ελλάδα, καθώς ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι εγκρίσεις για την είσοδό της στο Μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ο δρόμος για την οριστική μεταβίβαση του 70% της παραχώρησης και του ρόλου του operator στη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Πρόκειται για την πέμπτη θαλάσσια παραχώρηση στην οποία συμμετέχει πλέον η κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αποτύπωμα του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στη χώρα. Επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, όπου θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και πάλι από την οδό Ευζώνων, όπου σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στο νούμερο 10 της οδού Ευζώνων. Μια πυρκαγιά η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την οικοδομή που βρισκόταν το συνεργείο, αλλά και την ακριβώς δίπλα και απέναντι. Και ουσιαστικά να ακούγονται και 3 με 4 μικροεκρήξεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση ολοκληρωτικά στον χώρο του συνεργείου. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση, υπάρχει όμως μία άνεση με την οποία τα στελέχη της πυροσβεστικής μπαίνουν και βγαίνουν από το χώρο, οπότε εικάζουμε πως είναι σε καλό σημείο. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η υπηρεσία και η διαδικασία, με συγχωρείτε, ελέγχου της πολυκατοικίας ακριβώς από πάνω, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα άτομα έχουν βγει από την πολυκατοικία και ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πληροφορίες για θύματα. Επίσης να σας πω ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 15 με 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής εδώ με διορθώνει συνάδελφοι και τους ευχαριστώ πολύ. Βρίσκονται στο σημείο με πάνω από 10 με 15 πυροσβέστες οι οποίοι είναι
4: 20 πυροσβέστες εμείς διαβάζουμε.
3: 20.
4: Ναι.
3: Ενδεικτικό της κατάστασης επειδή μιλάμε για μια πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή ακριβώς κάτω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και δίπλα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι επίσης ισχυρή, η οποία φροντίζει πλέον για τον χώρο. Η παρουσία του ΕΚΑΒ είναι επίσης διακριτική. Ευτυχώς δεν έχουν χρειαστεί ακόμα διασώστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δεν έχουν πλησιάσει. Αυτό επίσης που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος, γιατί ακριβώς δίπλα στο συνεργείο που λαμπάδιασε υπάρχει ένας σταθμός αυτοκινήτων, ο οποίος ελέγχθηκε και από ό,τι φαίνεται τα οχήματα εκεί πέρα μέσα είναι ασφαλή. Δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή, γιατί ο οδός Ευζώνων είναι μικρή, αλλά δεν έχουν περάσει και οι φλόγες στο συνεργείο. Και ανάμεσα στο συνεργείο και σε αυτό το σταθμό υπάρχει και ένα πάρκινγκ μίας θέσεως, το οποίο μάλιστα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε μετατρέψει και ως σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως αντιμετώπισε τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά τον είδαμε, κατάφερε και βγήκε από το πάρκινγκ σπίτι το οποίο διατηρούσε και είναι καλά στην υγεία του. Να σας πω νωρίτερα βεβαίως ότι εκτυλίχθηκαν και κάποιες συγκινητικές στιγμές με τους ενίκους της πολυκατοικίας να κατεβαίνουν και τους γονείς και τα παιδιά των ενίκων να τους αναζητούν. Συγκεκριμένα δύο κόρες είδαν τον μπαμπά τους και ξέσπασαν σε κλάματα. Προφανώς προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και δεν τα κατάφεραν από ό,τι έμαθαν για το περιστατικό. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνός λευκός καπνός, ο οποίος σκεπάζει την οδό Ευζώνων, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς και η οδός Ευζώνων, για όσους δεν την γνωρίζουν, είναι ένα μικρό στενό, παραμένει κλειστή. Το ίδιο είναι και στη συμβολή της με τη Σπάρτη. Σε γενικές γραμμές για τις οδούς Ναπολέοντος, Ζέρβα, Σπάρτης, Ευζώνων, καλό θα ήταν κάποιος ο οποίος έχει προγραμματίσει κίνηση να μην κινηθεί και να επιλέξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως είναι η Βασιλέως Γεωργίου και η Λεωφόρος Στρατού. Από ό,τι μάθαμε κάνοντας ρεπορτάζ, μάλλον επειδή πρόκειται για συνεργείο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είχε μέσα και τι ακριβώς έχει πάρει φωτιά, η διαδικασία της κατάσβεσης ενδεχομένως να κρατήσει για αρκετή ώρα. Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε ότι μέσα στο συνεργείο έχει καεί, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός τουλάχιστον ένα γιοταχή από ό,τι βλέπω εδώ, με την πυροσβεστική να αποκτά πρόσβαση στον πάνω όροφο του συνεργείου μόλις πριν από μερικά λεπτά. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται μόνο με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός και έχει ζητηθεί και από εμάς να απομακρυνθούμε λίγο από το σημείο. Μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ανησυχήσει γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στο συνεργείο το οποίο έπιασε φωτιά δεν εκενώθηκε. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε γιατί είδαμε κάποιους ενίκους δειλά-δειλά να κατεβάζουν τα πατζούρια στα σπίτια τους. Δεν έβγαιναν βεβαίως. Ευτυχώς, δηλαδή δεν βγήκαν στα μπαλκόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πληροφορία, επαναλαμβάνω, για θύματα, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκλωβισμού από την πολυκατοικία στην οποία βρισκόταν το συνεργείο και δίπλα δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία.
1: Ούτε ακούστηκαν άλλες εκρήξεις, Δημήτρη.
3: Το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
1: Ναι, υπήρξαν άλλες εκρήξεις μετά τις πρώτες 3-4, όπως σου
3: προανέφερες. Όχι, μετά την έλεξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει νερό στο συγκεκριμένο χώρο, δεν ακούστηκαν άλλες εκρήξεις. Οι εκρήξεις ακούστηκαν την ώρα που ουσιαστικά το περιστατικό ήταν στην αρχή του, ναι. Και ήταν και εξαιτίας των εκρήξεων που έσπασε και η Νταμαρία. Η Νταμαρία στον ημιόροφο, κάπως έτσι να το πούμε, στον ημιόροφο, στον πρώτο όροφο του συνεργείου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί δεν εμποδίζεται η διαδικασία
4: της
3: κατάσβεσης, αλλά και πυκνός καπνός ο οποίος είναι και εξακολουθεί ουσιαστικά να βγαίνει από το χώρο της πυρκαγιάς. Εξαιτίας των υλικών που εικάζεται ότι υπάρχουν μέσα, μπορεί, επαναλαμβάνω, για να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία, η διαδικασία της κατάσβεσης να διαρκέσει αρκετά. Επίσης, να σας πω ότι ήδη κάποιοι ένικοι ρωτάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διαδικασία, για το πότε και πώς μπορούν να κουνήσουν, να κινήσουν μάλλον τη διαδικασία νομικών μέτρων και μέτρων εναντίον της επιχείρησης, για να πάρουν την απάντηση τόσο από στελέχη της αστυνομίας όσο και από στελέχη της πυροσβεστικής, ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να γίνει η καταγραφή από την πυροσβεστική και από αύριο ουσιαστικά να προχωρήσουν, αν θέλουν, στην κατάθεση της οποιασδήποτε μήνυσης ή τη χρησιμοποίηση των όποιων ένδικων μέσων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι
4: στιγμής,
3: ένα περιστατικό το οποίο ναι, παραμένει σε εξέλιξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όμως βαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του με μοναδικό κόστος, ευτυχώς να πούμε εμείς,
4: υλικές
3: ζημιές.
4: Δημήτρη, κατάμε τα θετικά της υπόθεσης ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σιγά σιγά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η κατάσβεση, ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα, όπως θα βρούμε και σε δεύτερους και τρίτους χρόνους,
3: ναι,
4: τι συνέβη ακριβώς και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή, να πούμε, δεν υπάρχει κίνηση.
4: Δημήτρη.
3: Δεν υπάρχει κίνηση προσέγγισης ασθενοφόρου.
4: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Δηλαδή δεν υπήρχε καμία διαδικασία προσέγγισης ασθενοφόρου, το οποίο το εικάζουμε γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε τώρα να μπλεκόμαστε και στα πόδια της πυροσβεστικής, το οποίο εικάζουμε
4: είναι
3: ότι είναι κάτι θετικό. Δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε ότι μέσα στο συνεργείο οι εργαζόμενοι εκείνη τη στιγμή κατάφεραν και το εγκατέλειψαν. Όσοι υπήρχαν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό. Όπως επίσης αυτό που έχω επιβεβαιώσει είναι ότι και ο τελευταίος ένικος, ένας
4: βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία.
3: Κατάφερε και βγήκε έξω και την εγκατέλειψε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Το θετικό, το ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.
3: Θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος και είναι και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή οι πυροσβέστες επιχειρούν φορώντας προστατευτικές μάσκες οξυγόνο τόσο από την κεντρική είσοδο που είναι στο ισόγειο, όσο και από τον ημιόροφο που είναι λίγο πιο ψηλά, χρησιμοποιώντας κλίμακα, χρησιμοποιώντας σκάλα.
5: Λογικό, γιατί θα υπήρχαν και έφλεκτα υλικά για να ακούστηκαν και εκρήξεις προφανώς,
3: ναι,
5: εντός του συνεργείου.
4: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη σύνδεση. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
3: Θέλω λίγο να δω αν η σιρήνα η οποία ακούγεται. Ναι, οι σιρήνες είναι τις πυροσβεστικές.
4: Τις πυροσβεστικές.
3: Νομίζω ότι σιγά σιγά ένα-ένα τα οχήματα της πυροσβεστικής μπορεί είτε να γίνεται αναδιάταξη είτε να αποχωρούν. Το μεγάλο, ας πούμε, να αποχωρεί.
4: Είπαμε ότι
3: να υπάρχει λήξη.
4: Ναι, υπάρχουν 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα στην περιοχή. Οδεύουμε προς την κατάσβεση. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, για οτιδήποτε νεότερο, εδώ θα είμαστε. Και εσύ δηλαδή, εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Εμείς ευχαριστούμε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στους τίτλους
5: ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση
4: σε λίγα λεπτά.
5: Σε 15 λεπτά.
4: Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Σήμερα είναι λίγο επεισοδιακή ημέρα, αντιλαμβάνεστε. Το ξέρετε κι εσείς. Και όσοι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μας στείλατε και μηνύματα. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι πολύ σημαντικό από τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι σαν σήμερα το 1994, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Οπότε θα ακούσουμε τον Κεμάλ, θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. This is the story of foolish prince bass fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days while Jerry watched from a tree.

Good night, Kamal. This world will never change.

0: το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι. Take me out. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στο Δημήτρη στη Λάρισα, στο Γιώργο στη Δράμα, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας και εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, σας μιλούσαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδος επί της οδού Ευζώνων. Λέγαμε όμως για το καλό της ημέρας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία πλήρους κατάσβεσης και αφενός αυτό είναι ένα γεγονός και αφετέρου ότι δεν έχουμε καθόλου, έχουμε μόνο υλικές ζημίες προς το παρόν, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Επίσης να πούμε ότι υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης και αυτό είναι το καλό. Προσπαθούμε να σας τα λέμε πρώτα έτσι τα καλά και μετά να φέρουμε τα άσχημα όσο μπορούμε και άλλο κακό να μην μας βρει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αρχίσαμε φέτος πάλι καλοκαίρι 2026, μιλάμε μαζί στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον 102, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων κάθε Δευτέρα σας παρουσιάζουμε το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα έχει καταπιεί την επιτυχία, βρίσκεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πάρα πολλές εβδομάδες είναι εκεί και όχι μόνο αυτό, η Taylor Swift ξαναγράφει ιστορία διότι γίνεται η νεότερη γυναίκα που μπαίνει στο Songwriters Hall of Fame κατά τη διάρκεια μάλιστα συγκινητικής της ομιλίας εκεί στη Νέα Υόρκη, διάρκειας 21 λεπτών, δηλαδή πόση ώρα μιλούσε, ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Steven Spielberg. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά η Taylor Swift ιστορία το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, καθώς σε ηλικία 36 μόλις ετών γίνεται η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame. Στην αίθουσα δηλαδή της δόξας των τραγουδοποιών, για να τα λέμε και τα ελληνικά ελληνικά. Είπαμε, μίλησε 21 λεπτά, έκανε αναδρομή στην 23χρονη καριέρα της, ευχαρίστησε εννοείται η Taylor Swift την οικογένειά της για τις θυσίες που έκανε μετακομίζοντας από την Πενσιβάλια στο Νάσβιλ για να τη στηρίξει τα πρώτα της βήματα και νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε κανένας από όλους αυτούς. Σύμφωνα πάλι με το Variety, στη φετινή τάξη του Songwriters Hall of Fame μαζί με την Taylor Swift εντάχθηκαν και η Alanis Morissette, Kenny Loggins και διάφοροι πολλοί άλλη. Μεταξύ άλλων, αν κάνετε έτσι στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, αναζήτηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό, θα δείτε, ανάτοικη η Αθηνά στην παρέα μας στο Viber, θα δείτε ότι είναι αφιερωμένο το Google της Doodle. Έχεις Αθηνά χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο και η Αθηνά χαιρετάει επίσης τον Κωνσταντίνο. Έτσι είμαστε εδώ, μια οικογένεια, μια παρέα. Ο Κωνσταντίνος είναι ο τεχνικός, η Αθηνά η ακροάτρια και πλέον έχουμε τέτοια επαφή. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το Doodle της Google στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να λέω Μουντιάλ, διότι παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι και η καρδιά του φυσικά χτυπάει στην ΕΡΤ. Η αυλαία ήδη ξεκίνησε από την 5η 11 Ιουνίου στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική και συνεχίζεται έως και στις 10 Ιουλίου. Η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας αυτής ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης και οι αναμετρήσεις με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά και από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1, καθώς φυσικά και της πλατφόρμας του ΕΡΤΦΛΙΞ. Και διάβαζα σε σχέση με αυτό ότι βρήκαν, λέει, την καλύτερη δουλειά στο σύμπαν. Δεν ξέρω εσείς αν θα το κάνατε αυτό. Πληρώνονται 50.000 δολάρια για να δούνε όλους τους αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εσείς θα καθόσασταν να δείτε όλους τους αγώνες και να σας δώσουν και 50.000 δολάρια. Νομίζω ότι θα το κάνατε αυτό. Οι δύο αυτοί τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 σε έναν διαμορφωμένο ειδικό χώρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη και αν τα καταφέρουν θα λάβουν, δεν είναι και λίγα, αμοιβή 43.000 ευρώ, δηλαδή 50.000 δολάρια, 43.000 ευρώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με Taylor Swift οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για να μας πει ό,τι νεότερο ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μασούρας. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τριάδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανοιχτή από σήμερα και ως τις 31 Αυγούστου η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026 για την επιλεξιμότητα δικαιούχων.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να καλησπερίσουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και τη φίλη μας στην Αθηνά. Μας λέει επεισοδιακή Δευτέρα, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα και όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας επί της οδού Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση σιγά σιγά η διαδικασία της κατάσβεσης και ευτυχώς, όπως λέει πολύ σωστά η φίλη μου Αθηνά, δεν υπάρχουν θύματα και έχουμε μείνει μόνο στις υλικές ζημίες. Υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε κινησούλα λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια εθιμοτυπικά, λίγο στην Εγνατία από ό,τι βλέπω, και γύρω εδώ από την Γκελάκη και λίγο στην Εθνική Αμήνη. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Είναι όντως πάρα πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που συνέβη σήμερα, διότι ναι, μεν έχουμε όλοι λίγο πολύ δυστυχώς εξοικειωθεί με τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά το να συμβαίνει μέσα σε μία πόλη, να ακούς εκρήξεις, να βλέπεις μαύρους καπνούς και να μην ξέρεις αν ο δικός σου άνθρωπος είναι καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και φυσικά στέλνουμε έτσι την αγάπη μας και την αγκαλιά μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και χαιρόμαστε που βγήκαν από την πολυκατοικία. Είναι όλοι σόοι και αυλαβείς, από όσο, εξ όσων γνωρίζουμε, και μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές και αυτές να είναι, και είπαμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, Άνεση, που μας ακούς σήμερα, έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Gary Lightbody, ο οποίος, άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα το Snow Patrol. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ο Ιρλανδός τραγουδιστής και κιθαρίστας του alternative rock συγκροτήματος των Snow Patrol. Αναφέρομαι στον Gary Lightbody, γίνεται ακριβώς 50 χρονών σήμερα. Το συγκρότημα, αξίζει να σημειώσω, δημιουργήθηκε το 1994. Αρχικά έφερε άλλο όνομα, αλλά τελικά ονομάστηκαν Snow Patrol. Έχουν και κερδίσει και κυκλοφορήσει μάλλον 6 studio album και έχουν κερδίσει αντίστοιχα ένα βραβείο Ivor Novello για το album Final Straw και 6 Meteor Music Awards, Ιρλανδικά δηλαδή μουσικά βραβεία, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Ανάτος και ο Στάθης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, λέει, από το άμαξο Στάθης. Ακούμε, να είσαι καλά, φίλε Στάθη. Είπαμε, θέλουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας και μια ωραία εικόνα, έτσι, μια θαλασσίτσα λίγο να ξελαμπικάρουμε. 6930-078-228. Και για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Gary Lightbody, τον Snow Patrol, πάμε να συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το συγκεκριμένο συγκρότημα Cold Out in the Dark. This is your time. This is your. Ναι, έλα, πες το. This is your living, this is your time. Θα το θυμηθώ που θα πάει, αλλά θα το ακούσετε ούτως ή άλλως για τη συνέχεια.

This is your life, this is your time. Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγουνάδη στον 102.3. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. 15 του Ιούνιου είναι μια έτσι επεισοδιακή Δευτέρα. Και επειδή δεν μου αρέσει η γκρίνια, θα πω συγχαρητήρια στους 830 ανθρώπους, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, που χθες συγκεντρώθηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, διότι όπως προανέφερα, 830 άνθρωποι από Ελλάδα, από εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμα και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μία Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν και ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και επειδή είδα το βίντεο, πραγματικά τους συγχαίρω και για το συγχρονισμό τους, αλλά και από άλλες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και η Αμερική, κατόρθωσαν με τις πολύ συντονισμένες κινήσεις, εκπληκτικό, να σπάσουν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 830 εμείς φτάσαμε στον αριθμό χθες. Εντυπωσιακές είναι και οι αεροφωτογραφίες από την γεμάτη με κοσμοχορευτές στην πλατεία Αριστοτέλους από χθες, και φυσικά κατέκλυσαν και τα social media και εμείς επικροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες, διότι έχουν και πολύ καλό σκοπό. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για το μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Weekend, όχι με ζεϊμπέκικο, με μια πολύ ωραία έτσι σύμπραξη με την Dua Lipa. Έτσι, έτσι. Μου αρέσουν αυτά τα αστιάκια. Λέω, θα συνεχίσουμε με Weekend και μου λέει ο φίλος μου ο τεχνικός, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ, που λέει, τι λέει, Δευτέρα είναι ακόμα, τι Weekend, γιατί ο Weekend είναι ο Σαββατοκύρκος. Δεν είναι Σαββατοκύριακος ακριβώς, είναι Weekend. Είναι λίγο κομμένος.

I don't feel it anymore, I feel nothing. Τα πάντα νιώσαμε σήμερα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, αγαπημένη, φοβερά υπερταλαντούχο κορίτσι και με έτσι φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο. Και φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε, ξεκινήσαμε τώρα. Φυσικά Post Malone, I feel nothing. Είπαμε, τα ζούμε όλα και στο έπακρο από ό,τι φαίνεται. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε, ξεκινήσαμε τώρα. Καλοκαιρά.

Πού βρίσκεσαι. Πάντως, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που νομίζω ότι μας γουστάρουν περισσότερο από όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Pix Lux, όχι για τελευταία συναυλία. Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου, φυσικά σε ένα πολύ γνώριμο χώρο για αυτούς, το Θέατρο Γης. Φορτωμένοι με όλα όσα τους έφεραν εδώ, με ροκ παλμό, με ηλεκτρισμό, με αλήθεια, με τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Η βραδιά υπόσχεται ένταση, υπόσχεται ιστορία. Και άλλη ένταση φτάνει για σήμερα με κλασικές επιτυχίες όπως το Μοναξιά Μόλα, το Γιατί, Ανόητες Αγάπες. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει παλαιότερα, όχι τώρα, σε όλες τις συναυλίες των Pixlax και ήξερα το πρόγραμμα ακριβώς απ' έξω και ανακατοτά και ήξερα και ακριβώς πότε θα κάνουν, τι ακριβώς και θα συμβεί κτλ. Τώρα το έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συναυλία αυτή ανοίγει και το επόμενο κεφάλαιο για τους Pixlax, το νέο τους άλμπουμ, Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα. Φέρνει 10 καινούργια τραγούδια στη σκηνή με τη μεθυσμένη καρδιά, τα καράβια που περάσατε να δίνουν ήδη τον τόνο. Δίπλα στους Pix Lux θα είναι ο Ορέστης ο Ντάντος, πάντα ανατρεπτικός, με βαθιές μελωδίες, με ξηραφένιους στίχους, πολύ μου αρέσει αυτό, που παίρνουν τη σκυτάλη αυτή τη μεγάλη πολύχρωμη βραδιά. Τους θέλουμε αυτούς τους ξηραφένιους στίχους γενικότερα. Η σκηνή λοιπόν στο Θέατρο Γης δεν είναι απλά ένας χώρος συναυλίας, νομίζω ότι περισσότεροι Θεσσαλονίκοι τον ξέρουμε και όχι μόνο. Είναι αυτό που οι ίδιοι οι Pix Lux περιγράφουν ως μια ζεστή καρδιά που ξεκινάει από τη σκηνή και αγκαλιάζει όλους. Οπότε σήμερα θα τους απολαύσετε από κοντά τους Pix Lux, οπότε θα κλείσουμε με ελληνικό τραγούδι, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και για τη συμμετοχή με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματά σας στο Viber. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα σήμερα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται ειδήσεις εδώ στον 102 και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα με φωτεινές ειδήσεις και χαρούμενες από εδώ και πέρα. Φτάνει με τους πυκνούς μαυρούς καπνούς και όχι μόνο. Μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος με μια ακόμα ιστορία και να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και αν πάτε στους Pix Lux ακόμα καλύτερα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση έχει προκλήθει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένουν στο σημείο 6 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα της Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 11 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετόπου. Επίσης, συμμετέχουν 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Υπό πλήρη έλεγχο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Κάηκαν ξερά χόρτα και απορρίμματα εντός εγκατάστασης που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο πρόσφατα αποφυλακιστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετίου Πειραιά, που πρόσφατα αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της G7, με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στη συνάντηση έχοντας μαζί του τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το βασικό θέμα συζήτησης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στο Κυπαρσιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η περιοχή είχε παραχωρηθεί στην Hellenic Energy, η οποία μεταβιβάζει το 70% της παραχώρησης στις Ευρών, η οποία αναλαμβάνει και το ρόλο του διαχειριστή της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων ανοίγει ο δρόμος για την οριστική ολοκλήρωση της μεταβίβασης μέσα στις επόμενες ημέρες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιδε. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

1993, τώρα όλα αυτά που σας λέω, φίλες και φίλοι, λέω του αδελφού μου, θα με πάσει φράγκον, θέλω να πάρω μια γραφομηχανή στα λατινικά. Να σε πάρει, ευχή να σε πάρει, απαντάει τώρα αυτός, βαριότανε τάχα μου. Καλέ πάντα το παιδί, κρίμα, σε εξοχημόνα είναι, πετάγε τη μαμά. Όχι πως δεν θα με πήγαινε ο Λάκης, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι εμείς στο σπίτι τζερτζελές να γίνεται. Πάμε και η δουλειά μου δεν έγινε, δεν πειράζει. Μπαίνουμε σε ένα δισκάδικο εμείς, ναι. Καθότι την εποχή εκείνη μελετούσα το έργο του Αντώνιου Βιβάλτη. Ευγενέστατος ο δισκάς, μου δίσκει που έχει Αντώνιο και εγώ πάω να τσεκάρω τα βινίλια. Άκουγα όμως τον αδελφό μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ο οποίος μιλούσε με τον δισκοπόλη, που του λέει σε κάποια φάση, και βέβαια το φέραμε το δίσκο κύριε, αλλά να ξέρετε, δεν είναι σε πολλά κομμάτια. Τι ανακάλυψε πάλι ο άτομο, σκέφτηκα. Και συνέχισα το ψάξιμο στην πτέρυγα του Βιβάλτη. Άλλα χρόνια τότε υπήρχε ευγένεια στα μαγαζιά και κυρίως υπήρχε δοκιμή. Ο αδελφός μου παρακάλεσε τον άνθρωπο να του φέρει το δίσκο για τον οποίο μιλούσαν και να το βάλει στο pick-up, έτσι μια στάλα να πάρει μια ιδέα. Με βλάβει ο δισκοπόλης, βγάζει το δίσκο από το κάλυμα, τον τοποθετεί στο pick-up, βάζει την βελόνα και ξαφνικά ακούω αυτό που ακούμε συντροφιά αυτή τη στιγμή όλοι μαζί ως μουσικό χαλί.

γέμισα μνήμες, μόνο μνήμες. Κι ήρθαν γάμοι στην ψυχή μου, βαφτίσια. Κι ήρθαν και ψυχές που είχαν φύγει. Η καρδιά μου πέτρα γινόταν τη μια, ζυμάρι την άλλη. Ήξερα το γιατί. Άρχισα να δακρύζω πάνω από το Βιβάλντι, ναι, όπως σας το λέω. Γιατί ξέρετε, για να γίνει πέτρα ζυμάρι και τούμπαλιν, νερό θέλει. Του έδωκα ραντεβού του αγαπημένου μου Βενετσιάνου για μια άλλη φορά και κατευθυνόμενος προς τον μπάγκο δίνω παράδες στον αδελφό μου και λέω: «Πλήρωσε τον άνθρωπο, αδελφέ μου. Αυτό που ακούγεται θα πάρουμε».

Με έναν ασυνήθιστο και ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αφήνοντας ουσιαστικά και ως μουσικό διάλειμμα το χαλί με το οποίο ξεκινήσαμε, μυρολόγια και γυρίσματα, από έναν δίσκο της χρονιάς εκείνης λοιπόν, του 1993, του μεγάλου Πετρολούκα Χαλκιά. FM τη R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Διηγήσεις, συνεντεύσεις, παλιά αφιερώματα, αυτά είναι τα κομμάτια μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και έτσι θα πλάσουμε την ιστορία μας. Στην Καστάνιανη της Ηπείρου γεννήθηκε ο Πετρολούκας Χαλκιάς στις 27 Ιουλίου του 1934. Όλο το σόι κλαριτζίδες. Και από του πατέρα, αλλά και από της μάνας το σόι. Βλέπετε, οι χαρισάδιδες ήταν τρανά κλαρίνα. Το από πάπου προς πάπου κλαριτζίδες ίσχυε και με το παραπάνω λοιπόν εδώ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Πετρολούκας, σώνει και καλά, θα πέσει με την πρώτη κάτω από τη μηλιά. Διότι και να ήθελε αυτός, που ήθελε βέβαια, δεν ήθελε ο πατέρας του, που ήταν μέγας δεξιοτέχνης. Ο κύριος Περικλής θέλει το παιδί του να μάθει μια τέχνη και τον πάει, που λέτε, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στα Γιάννηνα. Σαν ήρθε ο χειμώνας, ο πατέρας φεύγει και πάει στην Αθήνα για δουλειά. Και ο 11χρονος τότε Πέτρος αποφασίζει να γυρίσει στο χωριό. Μια νέγνια έχει, το κλαρίνο. Τόσο μεγάλη έγνοια εκείνη που θα φτιάξει ένα αυτοσχέδιο, κάτι σαν κλαρίνο με τα χέρια του. Τον άκουσε λοιπόν ο παππούς του, από τις μάνας του την πλευρά, ο Λουκάς Χαρισιάδης, που παίζε λαγούτο, και πήρε την απόφαση να τον πάει στο μεγάλο δάσκαλο τότε, τον Φίλιππο Ρούντα, στα Δολιανά. Ο Ρούντας, φίλες και φίλοι, τέτοιο κλαρίνο δεν είχε στο Ζαγόρι τότε. Συγγενής κι αυτός, από τις μάνας του το σόι. Του φέρνει και ένα κανονικό κλαρίνο ο παππούς από τα Γιάννενα και όλα καλά. Ο Ρούντας ως δάσκαλος έχει το εξής σύστημα. Θα δείχνω, λέει, και όποιος ταρπάζει πιο γρήγορα θα το δείχνει στους άλλους. Και αυτός που τάρπαζε πιο γρήγορα είναι ο άνθρωπος της εκπομπής μας. Ο Ρούντας τα χρόνια εκείνα έπαιζε δίπλα στον Τάκη τον Καψάλη στη θρυλική κομπανία Τακούσα. Ένας κι ένας. Όλοι. Χωρίς τραγουδιστή όμως, διότι τότε τα τραγούδια τα έλεγαν όλοι μαζί οι οργανοπαίκτες. Όλα τα τραγούδια ο Ρούντας τα έδειξε στον Χαλκιά, που τα άμαθα απόξω και ανακατοτά. Η ώρα του, χωρίς να το ξέρει, ήταν κοντά. Και η ώρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ήταν ένας γάμος στα Δολιανά, όπου ο δάσκαλος Ρούντας, ανθρώπινο βρέδερφε, ήπιε παραπάνω άνθρωπος και ζάρωσε. Αμάν καλά εσύ ήπιες, δάσκαλα, ποιος θα παίξει κλαρίνο στο γάμο? Πάνε λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκουν τον Πέτρο και του λένε, έλα να σώει στο γάμο. Αυτό ήταν. Όλοι μιλούσαν για το μικρό, που την επομένη κοιμήθηκε το παιδί στο θρανείο, αλλά και τι να κάνεις, τον μάλωσε ο δάσκαλος, το είπε και στην μάνα του, ως εκεί. Και όπως αναδημοσιεύει το Athens Voice, στηριζόμενο στον Κωνσταντίνο Θέμελη και το βιβλίο του με κέντημα δικό του «Μια μπάντα για τον Πετρολούκα Χαλκιά», αυτό που θα συμβεί είναι μια πολύ μεγάλη στροφή στη ζωή του. Κάποια στιγμή γίνεται ένας άλλος γάμος, υπηρετικός, αλλά στην Αθήνα. Τα νέα για την μπάντα με ένα πιτσερικά που παίζει φοβερό κλαρίνο έχουν μαθευτεί. Τι νομίζετε ότι ήταν κάποτε τακτέλ? Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος, έφερνε και χαμπέργια, που λένε. Εκεί όλα μαθεύονταν. Η δουλειά θα κλείσει. Ο μικρός με τους άλλους μουσικούς κατεβαίνουν στην Αθήνα, χωρίς όμως να το ξέρει ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη εκεί.

Την άκρη-άκρη πήγαινα, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παλιό, παραδοσιακό, της Ηπείρου. Όλα τα τραγούδια και τα μουσικά χαλιά φέρουν την υπογραφή του Πετρολούκα Χαλκιά. Εδώ ερμήνευσε ο Χρήστος Τζιτζιμίκας. Ένα τραγούδι που περιγράφει, όπως καταλάβετε, την απώλεια, χωρίς βέβαια να μας διευκρινίζεται ο λόγος της. Ο Νάσος Νασούλας βρήκε το θάνατο μαχόμενος για την πατρίδα ή χάθηκε στην ξενιτιά όπου πήγε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Πάει λοιπόν ο Πετρολούκας, φίλες και φίλοι, και παίζει μια χαρά στο γάμο. Και ένας εκεί, σχετικός, θα τον πάρει το χέρι και θα τον πάει στη ραδιοφωνία. Ο εκφωνητής τον προλογίζει. Κυριακή μεσημέρι όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα ο πατέρας βρισκόταν σε ένα καφενείο και παίρνει και την ώρα του παίζοντα

Χαρτιά, λέει ο εκφωνητής. Ο μικρός Πέτρος Χαλκιάς, το παιδί θαύμα που είναι 11 στα 12 και είναι γιος του Περικλή Χαλκιά. Του φύγαν του κύριου Περικλή τα χαρτιά από τα χέρια, πάει και ο καφές, πάνε όλα. Φεύγει άρον-άρον άνθρωπος με ένα ταξί, ίσα ίσα για την ΕΡΤ και περιμένει από όξο. Ο μικρός, που τον είχε σέβαστο πατέρα, άμα τον είδε βγαίνοντας φοβήθηκε, σου λέει θα μου τις βρέξει. Τότε τον πλησιάζει ο πατέρας και του λέει: Σου είχα πει να κοιτάξεις να μάθεις ένα επάγγελμα να ζήσει η οικογένειά σου. Αφού τα αποφάσισες, την επιθυμία των παππούδων σου, την ευχή μου δίνω να γίνεις ο καλύτερος, ιδάλλως αν δεν γίνεις παράτατα. Και ο Πετρολούκας έγινε πραγματικά πολύ μεγάλος. Δεν θα αργήσει να βρεθεί στο πλευρό ενός άλλου χαλκιά του Τάσου. Θα παίξει με τον τραγουδιστή Αλέκο Κιτσάκη και το 63 ηχογραφούν για την Όντεον Πάρλαφον το άσπρο τριαντάφυλλο κρατό που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πια στην εποχή των λεγόμενων νεοϋπηρώτικων. Είναι τραγούδια που σαφώς κινούνται μουσικά στις παραδοσιακές φόρμες, αλλά οι στίχοι είναι σύγχρονοι. Εκεί λοιπόν έγινε λάθος στην εκτύπωση και θα γραφτεί ως Αλφα Χαλκιάς. Όλοι σκέφτηκαν πως είναι ο Μπαρμπατάσος, Αναστάσιος δηλαδή. Στην Όντεον όμως, ο Σπύρος Περιστέρης είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά και το συμβουλεύει να κάνει κάτι με το όνομά του, έτσι ώστε στο μέλλον να μην γίνονται παρόμοια μπερδέματα. Να βάλω και του παππού μου, Πέτρο Λουκάς. Όχι, λέει ο Περιστέρης. Πετρολούκας, μια και έξω. Και έτσι βγήκε. Και κάπως έτσι θα τον βρείτε σε ετικέτες παλιών δίσκων, πότε Πετρολούκας, σε παρένθεση Χαλκιάς, πότε Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Και εμείς πάμε εκεί στο όριο, φίλες και φίλοι, στην άκρα, εκεί που ανταμώνει η επαρχία Βοΐου, στο τέλος δυτικά του νομού Κοζάνης με την Ήπειρο, εκεί όπου το Καραπατάκι είναι χορός λατρευτός, κάτι σαν εθνικός ύμνος της περιοχής. Είπαμε, Κλαρίνο, Πετρολούκας Χαλκιάς, συντροφιά με το ιδιόμελο Β'.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αιγαία Τρίαδα Θεσσαλονίκη στην οδό Ευζώνων. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του ενώ η γυναίκα του βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος, με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ολοκληρώθηκαν τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε ένα αφιέρωμα σε έναν εκ των μεγαλυτέρων του κλαρίνου, τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Απ' την Κρήτη ο Κωνσταντίνος, το λέει και το επίθετο, Μανουσάκης. Αλλά θηριό, όλα τα ξέρει τα άσματα, δεν κάνει διαχωρισμούς τοπικούς δηλαδή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη ανταπόκριση, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, σήμερα στον μεγάλο αυτό δεξιοτέχνη. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη νωρίς, την Τατιάνα, στην Πελαγία, στο Δημήτρη, την Ειρήνη και τη Δήμητρα, στο Γιώργο, το στρατηγέλη που είναι στα ξένα, την Μάρθα, συνάδελφος, από εκεί πάνω είναι η Μάρθα, τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Στη Μαρία, το Μάκη και τον Δημοσθένη τον αγαπημένο, στη Νεάπολη, την Ελένη, την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Στα 17 το Πετρολούκα θα γνωρίσει τη Μαρία επιστρέφοντας στο χωριό από ένα πανηγύρι και θα την πάρει, που λέγαμε παλιά. Νύφη δηλαδή. Τρία παιδιά θα αποκτήσουν, τον Γιάννη, τον γιατρό, τον Μπάμπη, ο οποίος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του στο κλαρίνο, αλλά πέθανε το 2018, και την Ολυμπία. Στο μεταξύ, ο μεγάλος ο Τάσος Χαλκιάς θα τον καλέσει να συμμετάσχει στην τριήμερη συναυλία αφιέρωμα στα 125 χρόνια Χαλκιάδες. Το Χαλκιάς ουσιαστικά δεν είναι κανονικό επίθετο, είναι επαγγελματική ιδιότητα. Το δεύτερο επάγγελμα του μουσικού. Δεν είναι συγγενείς οι δυο τους, απλή συνωνυμία. Ουσιαστικά όμως τι γινόταν, ήταν μια ιστορική στιγμή, καθώς με το κάλεσμα εκείνο ο Τάσος Χαλκιάς του δίνε την ευχή του για τη χρήση του ονόματος. Και αρχίζει λοιπόν ο Πετρολούκας να εργάζεται σε κέντρα στην Αθήνα και κυρίως στην Ομόνια, όπου αντάμωναν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας στα δικά τους στέκια. Ήταν μια υπέροχη γεωγραφία τα μαγαζιά εκείνα στις συγκεκριμένες δεκαετίες της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 1961 τον καλεί από την Αμερική μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων να ηχογραφήσει ένα δίσκο long play. Του κάνουν τα εισιτήρια, του πληρώνουν το ξενοδοχείο και $1,000 από πάνω. Θα πάει ο Πετρολούκας. Το σχέδιο ήταν να μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Τελικά η μια εβδομάδα έγινε 20 ολάκερα χρόνια.

χρόνια, γεμάτα εμπειρίες βλέπετε, ο Χαλκιάς πρωτοστατούσε στα γλέντια της ομογένειας, αλλά ταυτοχρόνως διεύρυνε τους ορίζοντες της τέχνης του, καθώς γνώρισε και έπαιξε με κορυφαίους μουσικούς από όλες τις φυλές και τα μουσικά είδη στα διάφορα μαγαζιά της Νέας Υόρκης και του Σικάγου, έπαιξε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Οι καλύτεροι είναι εκεί. Θα βρει τους ομότεχνούς του, το Βασίλη τον Σαλέα, τον παλιό, το Φίλιππο τον Ρούντα, τον δάσκαλό του και τον γίγαντα Βασίλη Μπατζή. Όμως, σε εκείνα τα ανταμώματα με τις μουσικές του κόσμου, ο Χαλκιάς κρατά την πεντατονική κλίμακα στον πυρήνα των τραγουδιών, τα οποία είναι υποχρεωμένος να παίξει σε διάφορα κέντρα. Το 1979 παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, στην εδώ δουλειά που λέμε. Αλλά η εδώ δουλειά έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα παίξηματα. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Θα βρει τραγουδιστή να ταιριάξει. Ένα τραγουδιστή που είχε την ικανότητα να επικοινωνήσει με το κοινό και θα τον βρει στο πρόσωπο του μεγάλου Αντώνη Κυρίτσι, με τον οποίο θα γίνουν ένα θρυλικό για το ελληνικό πεντάγραμμα ντουέτο. Με δίσκους όπως «Τα μυρολόγια και γυρίσματα», στον οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή, «Το δρόμο της ψυχής» και τόσους άλλους, ο Πετρολούκας Χαλκιάς φέρνει την ηπειρωτική μουσική στο επίκεντρο της ελληνικής δισκογραφίας. Την εποχή που η παραδοσιακή μουσική στο σύνολό της διεκδικούσε εκ νέου τη θέση που της άξιζε και της αξίζει στη δημόσια σφαίρα. Μια θέση, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, που την είχε χάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν η υπερβολική χρήση της από πλευρά της Χούντας προκειμένου να υπογραμμιστεί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, την είχαν κάνει μέχρι και αντιπαθητική. Έτσι και αλλιώς, ο Χαλκιάς φυσούσε αλλιώς. Το παίξιμό του χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο ύφος και τη λιτότητα της υπερωτικής παράδοσης, συνδυασμένο όλα αυτά με μια μοναδική εκφραστικότητα που απογείωνε κάθε μυρολόι, κάθε σκάρο, κάθε πανηγυριώτικο σκοπό, σαν και αυτό που έχουμε για παράδειγμα συντροφιά. Το παίξιμό του δεν ήταν μόνο τεχνικά άρτιο, αλλά βαθιά βιωματικό, βγαλμένο μέσα από τον ίδιο τον τόπο του και βέβαια τους ανθρώπους του. Ένας από τους ανθρώπους εκείνους, φίλες και φίλοι, είναι ο Παπαναστάσης. Παπάς ήταν ο άνθρωπος. Εξαιρετική φωνή, δεινός ψάλτης. Κάποια στιγμή ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποφασίζει να παρουσιάσει τον Παπαναστάση και κάνουν μαζί έναν δίσκο. Από το δίσκο εκείνο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε το «Ξενιτεμένο μου πουλί».

Εκτός από δεξιοτέχνης, ο Πετρολούκας Χαλκιάς υπήρξε και ένας μεγάλος δάσκαλος. Δίδαξε δεκάδες νεότερους μουσικούς, μεταφέροντας όχι μόνο την τεχνική, αλλά και τη φιλοσοφία της υπηρετικής μουσικής, που βασίζεται στη λιτότητα, τη συγκίνηση και το βίωμα. Και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια στο πλευρό του αδελφός του Αχιλέα, στο βιολί. Αν τύχει να ακούσετε για παράδειγμα σκάρο, διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα, σίγουρα θα καταλάβετε. Ο ένας στα σκυλιά που βιώνουν το μαντρί και ο άλλος στα ειδόνια πάνω στα κλαριά. Ο ένας στο σφύριγμα της καρδιάς που κλαίει ο άλλος στην παρηγοριά. Άνθρωποι που δεν πήγαν στο δύο. Ποιο δύο στα χρόνια εκείνα, ε? Και πού, τέρμα Θεού, πάνω στα βράχια. Αλλά έμαθαν και εγωίτευσαν τους ομότεχνούς τους στα πέρατα της γης, αλλά πάνω απ' όλα το ίδιο το κοινό. Το 1989 σε τροχείο σκοτώνει τη Μαρία Χαλκιά, σύζυγός του, και τραυματίζεται ο ίδιος. Την αποχαιρετά σπαρακτικά, παίζοντας κλαρίνο πάνω στο μνήμα της. Θα χάσει και τον ένα του γιο, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλονίζεται, αλλά βρίσκει παρηγοριά στο κλαρίνο. Και με ποιον δεν συνεργάστηκε και ποιον δεν εγωίτευσε. Η Καραΐνδρου, μεγάλη Ελένη Καραΐνδρου, τον καλεί στο στούντιο και τον αφήνει να παίξει ό,τι θέλει πάνω στη μουσική της. Και ο άνθρωπος με ταυτή έχει την αίσθηση και παίζει σαν να είχε γράψει αυτό στην παρτιτούρα. Ο Τάκης Μπαρμπέρης θέλει να συνεργαστούν, έχει θέματα στο μυαλό του. Τα φαντάζεται όλα με τον Πετρολούκα. Θα έρθουν σε επαφή, θα ξεκινήσει μια διερευνητική συνεργασία. Ο Πετρολούκας εντάσσεται με τη μια στο κλίμα και αυτοσχεδιάζει σαν να ήταν έτοιμος από χρόνια. Το 2000 θα συμπράξει σε μια τολμηρή συνεργασία που θα περιοδεύσει στην Ελλάδα και θα δισκογραφηθεί Έλληνες και Ινδοί. Ωραίος κόσμος μαζεύτηκε. Ροζ Νταλή, ο Γρηγόρης Καψάλης, Ντάγια Σανκάρ, Ρακές Σουρασίν, Σουμπ Κανκάρ Μπαντζερί. Μεγάλα ονόματα της Ινδικής μουσικής. Θα θαυμάσει το γεγονός ότι είναι σχετικά κοντά η δικιά μας μουσική γλώσσα με την Ινδική. Είναι αυτή η πεντατονία. Θα απορρίσει, όπως θα πει και ο ίδιος, που οι Ινδοί τις ίδιες μουσικές τις έχουν ως ιερά, ενώ εμείς με αυτές χορεύουμε και γλεντάμε. Ο Τούρκος πολιοργανίστας, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπλιλέκ, θα τον θαυμάσει. Το 2009 το Τμήμα Μουσικής και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρωτοβουλία του λέκτορα Μάνου Αχαλινοτόπουλου, θα τον τιμήσει με διημερίδα. Θα ακολουθήσει μια φοβερή συνεργασία με τον υπηρώτη λαουτίστα απόφυτο του Berkeley Global Jazz Institute, τον Βασίλη Κώστα, ένας φοβερός αυτοσχεδιαστικός διάλογος που αναβαθμίζει το λαγούτο. Το 2019 μάλιστα θα περιοδεύσει με τον Βασίλη στην Αμερική, παρουσιάζοντας τον πρώτο τους δίσκο που είχε τίτλο The Soul of Epirus, η καρδιά της, η ψυχή της Ηπείρου. Ο όρος ξεχωρίσματα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν στα ξένα, αλλά είναι και η στιγμή που κάποιοι θα φύγουν για πάντα. Ζυγώνουμε σιγά σιγά. Στα ξεχωρίσματα, ο Χρήστος Τζιτζιμίκας.

Είχε έρθει και η δικιά του η σειρά για δύο. Τίμια, ωραία. Και όπως έλεγε και η μαμά μου, δόξαση. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε για πάντα σε ηλικία 91 χρόνων στις 15 Ιουνίου του 2025, να και η ημερομηνία μας. Στο αντίο στην Αθήνα που τον έψαλαν, δεκάδες κλαριτζίδες μαζεύτηκαν απόξω από την εκκλησιά, λαουτιέριδες, έτσι άξιζε να του πούν αντίο. Και στο χωριό σαν έφτασε σωρός πάλι με όργανα, έτσι γίνηκαν τα ξεχωρίσματα. Και γίνηκαν με το παρακάτω το τελευταίο μας τραγούδι κατά πως έπρεπε. Το ακούμε σε μια υπέροχη ηχογράφηση που είχε κάνει ο Πετρολούκας Χαλκιάς με τον αγαπημένο του Αντώνη Κυρίτση. Σήκω Μαριόλα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το σύμβαν τραυματιστήκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά, ωστόσο, τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τραγωδία στη Δράμα, όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα όμως, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογικών.

0: δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανεβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο Μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο από 18 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της. Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Στη φυλακή επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Άριος Πάγος με βούλευμα αναιρεί την αποφυλάκησή του.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Son muchas las cosas que me han fascinado. ¿No? La forma de vida.

0: μπορείτε κάπου. Por este largo río, ¿no?
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αστυνομικός περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό.

0: του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα επίσης εντοπίστηκε και ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων και προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από κάποιες μικροεκρήξεις που ακούστηκαν από το συνεργείο. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για την διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός περίπου 52 ετών φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

0: Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες που ξεπηδούσαν από το φλεγόμενο συνεργείο προκάλεσαν την άμεση εκένωση των διαμερισμάτων, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα σε πλήρη έλεγχο μετά από την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναρρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. «Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν» ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσιση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα τώρα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

15 Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του μήνα, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και εμείς εδώ στη νυχτερινή βάρδια έχουμε σκοπό να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Ανδρέα Κοράνη σήμερα στον ήχο. Μπείτε και εσείς στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πείτε μας πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, πήγατε σε κάποια παράλια, κολυμπήσατε. Πάντως εγώ που βρέθηκα στη Χαλκιδική δεν θύμιζε σε τίποτα Ιούνιο, πολύ μειωμένη κίνηση, ειδικά προς στο τέλος του πρώτου ποδιού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και οι ελάχιστοι που ήταν όλοι ξένοι. Αυτό το βρίσκω άκρως ανησυχητικό. Μίλησα και με κάποιους από την εστίαση στη Σκιώνη συγκεκριμένα και μας είπαν ότι ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί οι Έλληνες. Δηλαδή τα δύο Σαββατοκύριακα που προηγήθηκαν ήταν, λέει, σαν να μην δουλέψαμε. Οπότε περιμένουν και ελπίζουν σε καλύτερη κίνηση και σε καλύτερο καιρό, βέβαια. Δηλαδή περιμένουν τους καύσονες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Χθες ήταν Κυριακή 14 Ιουνίου και εμείς σαν νυχτερινή βάρδια δεν είχαμε εκπομπή, γι' αυτό και θα αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στην παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Χριστοδούλου, του Αργύρη Καμπούρη, που πριν 39 χρόνια μας έκαναν όλους εθνικά υπερήφανους. Όλοι εκείνοι οι ήρωες που δεν φοβήθηκαν τα μεγαθύρια της εποχής, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση, τους κοίταξαν στα μάτια και κατέκτησαν το Ευρωμπάσκετ του 1987, ανοίγοντας το δρόμο όχι μόνο για να αναπτυχθεί το ελληνικό μπάσκετ, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός. Χωρίς αυτούς και φυσικά χωρίς την ομάδα του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, δεν θα ξέραμε καν πώς παίζεται το μπάσκετ. Ήταν η πρώτη φορά που πιστέψαμε πως οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στον αθλητισμό. Φυσικά ακολούθησε και η Βούλα Μπατουλίδου και ο Πύρος Δήμας στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης και έκτοτε η Ελλάδα εκτοξεύτηκε σε όλα τα αθλήματα. Δόξα και τιμή λοιπόν στους ανθρώπους που μας έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουμε το 1987 και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ταυτίστηκε με αυτή την επιτυχία, το Final Countdown των Europe. Ένα τραγούδι που το ακούμε και κατευθείαν μας έρχονται οι εικόνες του Αργύρη Καμπούρη να σκοράρουν τις τελευταίες βολές και να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο γήπεδο.

Λοιπόν, το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος έχει ξεκινήσει και μπορείτε να το δείτε στο R2 Sport και μόλις, αν δεν το έχετε, αν δεν το βλέπετε, μόλις χάσατε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμής, ίσως το ωραιότερο, στο φετινό Μουντιάλ. Το έβαλε η Αίγυπτος και προηγείται με 0-1 του Βελγίου. Φυσικά καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει γάμοι, μας καλούν σε τουλάχιστον 4-5 γάμους μέσω όρο σε κάθε καλοκαίρι. Συνήθως γίνονται Σαββατοκύριακο, έτσι για να μας χαλάσουν τις 2 μέρες που δεν δουλεύουμε και μπορούμε να πάμε κάπου, να πρέπει να μείνουμε στην πόλη και να πάμε στην τελετή. Και στην Ξάνθη θα σας πάω, όπου ένας γαμπρός είχε καλέσει τους φίλους του, ξέρετε, για να κάνουν αυτά τα προεόρτια πριν το γάμο, που και καλά τον ξυρίζουν, τον τίνουν, τον χορεύουν κτλ. Τα λέω με τέτοιο τρόπο γιατί εγώ τα πεθάνω με αυτά και συνήθως βρίσκω κάποιες δικαιολογίες για να τα αποφεύγω. Πήγαν λοιπόν όλοι οι φίλοι του γαμπρού σε ένα διαμέρισμα, τον χορέψανε, τον ξυρίσανε, τον ντύσανε, τον χτενίσανε, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά είχαν τη φαϊνή ιδέα να μπουν σε ένα ασανσέρ 6 άτομα μαζί. Και φυσικά το ασανσέρ δεν άντεξε και έμεινε ανάμεσα σε ορόφους. Η ώρα περνούσε, καλέσαν την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, δυσκολεύτηκε να επαναφέρει τη λειτουργία του ασανσέρ και να τους απεγκλωβίσει. Αφού είχε περάσει αρκετή ώρα και η νύφη ξεροστάλιαζε με καύσωνα έξω από την εκκλησία, κατάφεραν λοιπόν να τον βγάλουν τον γαμπρό. Ο γαμπρός και ο κουμπάρος έφυγαν κακήν κακός, είχαν αργήσει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες, όλα αυτά στην Ξάνθη επαναλαμβάνω. Η νύφη όμως ήταν εκεί, τον περίμενε. Δεν τη γλίτωσε, δεν ξέρω αν ήταν στημένο όλο αυτό για να τον γλιτώσει το γάμο. Ήταν χαμογελαστή και ευχάριστη, λένε οι παρευρισκόμενοι, δεν ξέρω τι ακολούθησε μετά το γάμο. Η τελετή έγινε, παντρεύτηκαν, τους ευχόμαστε μέσα από καρδιάς βίων ανθόσπαρτων και ό,τι επιθυμούν να είναι ευτυχισμένοι και ξανά να μην κλειστούν σε ασανσέρ, ειδικά μα είναι κλειστοφοβικοί.

Θα σας πάω στο Παγκράτη, όπου δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, που προσποιήθηκαν ότι είναι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι και μπήκανε σε ένα ταξί, λύσεψαν τον οδηγό ταξί με την απειλή μαχαιριού. Ζήτησαν να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή από το Παγκράτη μέχρι το Γάλλιο. Αφού άρχισαν τις ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο ταξί, κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και λίγο πριν φτάσουν στο τελικό προορισμό, του έβγαλαν ένα μαχαίρι και του απέσπασαν 500 ευρώ και το κινητό του. Και τη λέμε αυτή την είδηση, όχι γιατί δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά γιατί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει καταγραφεί στη δυτική, κυρίως Θεσσαλονίκη, στη δυτική είσοδο της πόλης, λίγο πριν το Βαρδάρι, άτομα να προσποιούνται, συνήθως άντρας με γυναίκα, ότι καυγαδίζουν, ότι μαλώνουν, και οι περαστικοί που σταματούν για να βοηθήσουν προφανώς την κοπέλα ή να δουν τι συμβαίνει, πέφτουν θύματα ληστείας. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά ώστε να το τονίσουμε, να το πούμε στον αέρα για να έχετε κι εσείς το νου σας. Δυτικά της πόλης λοιπόν, αν δείτε δύο ανθρώπους να μαλώνουν, δεν λέμε να μην βοηθήσετε, απλά να είστε προσεκτικοί, να έχετε το νου σας, γιατί συνήθως αυτό που γίνεται, πάτε να τους χωρίσετε, πετιέται κάποιος τρίτος μέλος της παρέας, της συμμορίας, και σας ληστεύουν. Ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είστε από την πλευρά του δρόμου, λένε η αστυνομία, που φαίνεστε, όχι από την πλευρά του πεζοδρομίου μέσα σκοτεινά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, νεκρή αστυνομικός από τα χέρια του συζύγου της, τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων στη Θεσσαλονίκη. Με ελαφριά εγκάβματα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 54χρονος άνδρας. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γάδα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Σογιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
0: Erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης που είχαμε ήταν από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη, που κρατούσε περίπου 18,5 ώρες χωρίς καμία στάση. Η εταιρεία Qantas ανακοίνωσε σήμερα ότι από εδώ και πέρα το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ θα γίνεται περίπου σε 20 ώρες, λίγο περισσότερο από 20 ώρες, χωρίς στάση, και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιβάτες θα προλαβαίνουν να δουν, λέει, δύο ανατολές. Απίστευτο. Έχω ταξιδέψει, το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει χωρίς στάση ήταν από εδώ στην Ινδία, 15 ώρες. Πραγματικά δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, έφαγα, κοιμήθηκα, ξαναέφαγα, είδα ταινίες, διάβασα βιβλίο και δεν περνάει η ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για ανθρώπους που ζορίζονται πάνω στα αεροπλάνα ή φοβούνται, ακόμα χειρότερο. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο που θέλει να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινούριο, και γι' αυτό την ανακοινώνει. Μέχρι τώρα η πτήση γινόταν με δύο στάσεις, η μία στο Λονδίνο και η μία στην Ντόχα. Ήδη οι προκρατήσεις για εισιτήρια, λέει, κυμαίνονται στο 90% των θέσεων του αεροπλάνου. Πάντα όταν ξεκινάει κάτι καινούργιο, ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να το δει, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι που θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο απλά θα το καφιούνται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Θα σας πάω στο Τέξας, όπου η Taylor Parker θα είναι η πρώτη θανατοποινή της, η οποία δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα που μπορούν να παραγγείλουν ό,τι θέλουν να φάνε το βράδυ πριν γίνει η εκτέλεση. Γιατί θα γίνει αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως, αφού πρώτα όμως μάθουμε γιατί η Parker καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Οκτώβριο του 2020 λοιπόν δολοφόνησε τη Regan Simmons Hancock, μια 29χρονη μητέρα, η οποία βρισκόταν στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Αφού σκότωσε τη Regan, αφαίρεσε το αγέννητο παιδί της από την κοιλιά της, ένα κοριτσάκι που θα γεννιόταν σε λίγες εβδομάδες, και το πήρε για δικό της. Κατά τη διάρκεια της, αφού έφυγε με το αυτοκίνητό της, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί. Εκεί εξετυλίχθηκε όλο το νήμα της υπόθεσης, αφού τους είπε ότι μόλις είχε γεννήσει, αλλά τίποτα πάνω της δεν έδειχνε ότι ερχόταν από γένα, δεν είχε δείγμα αίματος πάνω της, αντιθέτως το παιδί ήταν μέσα στα αίματα. Την πήγαν στο νοσοκομείο φυσικά και εκεί αποκαλύφθηκαν όλα. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι να γίνει αυτή την περίοδο η εκτέλεσή της. Αλλά δεν θα λάβει το τελευταίο γεύμα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ο κυβερνήτης του Τέξας απαγόρευσε από εδώ και πέρα να λαμβάνουν θανατοποινήτες το τελευταίο τους γεύμα, με αφορμή τον Brower, έναν άλλον θανατοποινήτη, ο οποίος την τελευταία μέρα πριν εκτελεστεί είχε ζητήσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πλούσιο γεύμα, το οποίο περιλάμβανε τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες κοτόπουλου, κέτσαπ, ομελέτες με τυριά, μπιφτέκια, χαλαπένιος, πιπεριές, όλα τα καλά του κόσμου, άμα δείτε, πίτσες και τα λοιπά, τα ετοίμασαν όλα, του τα πήγανε και αυτός προκλητικά είπε «δεν πεινάω» και τα πέταξε. Έκτοτε λοιπόν ο κυβερνήτης του Τέξας είναι ο ίδιος, αν έχετε την απορία, αποφάσισε ότι από εδώ και πέρα οι θανατοποινήτες δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του τελευταίου γεύματος, κάτι που συνηθίζεται σε όλες τις ΗΠΑ, είναι εθιμοτυπικό τους δηλαδή. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την πρώτη γυναίκα θανατοποινήτη που θα εκτελεστεί με άδειο στομάχι.

Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει. Η Μαρίνα μας λέει καλή εβδομάδα με πάρα πολλές συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Πράγματι, έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους, αλλά και στο Θέατρο Κήπου, που φέτος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μπείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του και στα social media του Θέατρου Κήπου, να δείτε ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Και η Δέσποινα μας λέει ότι έχει ένα δίλημα. Την Πέμπτη έχει γενέθλια, λέει η κολλητή της, και αυτή έχει αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία και είναι σε δίλημα πού να πάει. Δεν υπάρχει δίλημα. Θα πάρεις μαζί σου τη φίλη σου στη συναυλία ή θα πας στα γενέθλια της φίλης σου και θα ξεχάσεις τη συναυλία. Να τα συνδυάσεις λίγο δύσκολο, δεν βρίσκω τρόπο, εκτός αν βγει η φίλη σας, έχει κανονίσει κάτι για πολύ αργότερα. Σημασία έχει να περνάς καλά με τους δικούς σου ανθρώπους. Οι συναυλίες γίνονται κάθε χρόνο, δηλαδή εκτός σπανίων περιπτώσεων, χτυπάμε ξύλο, μην χαθεί κάποιος καλλιτέχνης, θα τον δεις ξανά του χρόνου. Πάμε σε κάτι που είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις αεροπορικές εταιρείες και έχουν ζητήσει αποζημιώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και δεν τις πήραν ποτέ, ή ακόμα και αν τις πήραν, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, έφαγαν χρόνο να προσπαθούν να συνεννοηθούν σε ατελείωτα τηλέφωνα. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Μπαίνουν νέοι κανόνες στο παιχνίδι για όλες τις εταιρείες. Ξεχάστε τα ψηλά γράμματα κάποιων εταιρεών. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ποια εννοούμε. Όποια αεροπορική εταιρεία πετάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σέβεται τους κανόνες που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι είναι αυτοί? Από εδώ και πέρα λοιπόν, αν μια πτήση καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό που έπρεπε, σε μεγαλύτερη καθυστέρηση των 3 ωρών, θα δικαιούμαστε αποζημίωση. Αν μια πτήση ακυρώνεται και σας ενημερώ σε μέρες λιγότερο από 14 πριν την αναχώρηση, πάλι δικαιούμαστε αποζημίωση. Τα ποσά αποζημίωσης παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, στα 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτήσεις από 1500 έως 3.500 χιλιόμετρα, και στα 600 ευρώ για μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες σε mail ή σε μηνύματα στο κινητό σας για τα δικαιώματα, σας εντός 96 ωρών από την άφιξη της πτήσης και να σας απαντούν στα αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος έχει προσπαθήσει να πάρει αποζημίωση από αεροπορική εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι στόχος τους ήταν να σας κάνουν να βαρεθείτε να κυνηγάτε το δίκαιο. Και πολλές φορές το καταφέρναν, γιατί αν κάποιος σε ανάγκαζε να πρέπει να παίρνει τηλέφωνο 20 συνεχόμενες μέρες, κάποια στιγμή έλεγε ότι για μια αποζημίωση 200 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους κανόνες της. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στην παροχή φροντίδας κατά τη διάρκεια πολυώρων καθυστερήσεων. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικά και νερό κάθε 2 ώρες αναμονής. Γεύμα μετά από 3 ώρες καθυστέρηση, δηλαδή θα δικαιούστε ένα γεύμα. Στη συνέχεια, ανά 5 ώρες θα δικαιούστε και επιπλέον γεύμα. Θα δικαιούστε πρόσβαση σε διαδίκτυο, 2 ώρες τηλεφωνικές κλήσεις, σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε κάποιο smartphone. Σε περίπτωση που απαιτείται διανυκτέρευση, οι αεροπορικές εταιρείες θα καλύπτουν τη διαμονή σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εάν η εταιρεία δεν παράσχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να καλύψει μόνος του τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά τα ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες. Πολύ ωραία είδηση, πραγματικά ελπίζουμε να εφαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, να μην χρειαστεί δηλαδή κι άλλος χρόνος να γραφτούν οι νόμοι, να σταλούν σε αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια, να γίνει τσακ μπαμ για να προλάβουμε και αυτήν την τουριστική περίοδο.

Όσο καιρό παρακολουθώ εγώ δηλαδή Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Εθνική Τινησίαση. Η Εθνική Τινησίαση ιτήθηκε με 5-1 από την Σουηδία. Μια βαριά ήττα, ομολογουμένως, γιατί και η Σουηδία δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι η ομάδα της φόβητρο. Και αμέσως απολύθηκε ο προπονητής της, ο Σάμπρι Λαμουσί. Δεν έχει ξανασυμβεί σίγουρα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια, ένας προπονητής να απολυθεί μετά από την πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελο. Η Ομοσπονδία μάλιστα της Τινησίας έκανε έκτακτη συνεδρίαση, ανακοίνωσε την απόφασή της. Προσωρινά στον επόμενο αγώνα θα κάτσει στο μπάγκο ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Τινησίας και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί ο καινούργιος προπονητής που θα οδηγήσει για ένα και μόνο μάτς, δηλαδή αν δεν προκριθεί η Τινησία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα ζήτησαν και συγγνώμη από το λαό της Τινησίας μετά τη βαριά ήττα από τις Σουηδίες και τους είπαν ότι και συνέχισαν και είπαν ότι σε αυτό το επίπεδο θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να ξαναφέρουμε χαρά στο λαό μας. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι

0: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Με απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες μέρες. Αύριο μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβε. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα σε τίτλους.
1: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Προσπάθησα να το καθυστερήσω όσο γινόταν, αλλά δεν γίνεται άλλο. Στη Δράμα θα σας πάω, που ένας αστυνομικός με 8 μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του, και αυτή η αστυνομικός επίσης, και τις αρχές και το ασθενοφόρο ειδοποίησε το παιδί τους. Η άτυχη γυναίκα, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σοκ λοιπόν, ένα νέο σοκ. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα να έχουμε και μια γυναικοκτονία, όπου έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάθε φορά είναι και πιο σοκαριστικό το έγκλημα. Νέοι και οι δύο. Ο αστυνομικός φυσικά δεν συνελήφθη, αυτοπυροβολήθηκε, είναι νεκρός και αυτός με το υπηρεσιακό του όπλο. Ελπίζουμε αυτές οι ειδήσεις να περάσουν, να είναι πια αρχιακές, να μην ξαναέχουμε καμία τέτοια είδηση μέχρι να φύγει αυτό το 2026 και τα επόμενα χρόνια να εξαλειφθούν εντελώς. Φωνάζουν συνέχεια οι οργανώσεις για να αυξηθούν οι ποινές στα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αυξηθεί η ποινή ειδικά για τις γυναικοκτονίες, αλλά και μόνο που ο όρος γυναικοκτονία έχει μπει στη συζήτηση είναι μια πολύ μεγάλη νίκη πραγματικά. Θα σας πω και στα αθλητικά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό και με 3-2 σκορ στέφθηκε πρωτοαθλητής για τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι που κανείς δεν ασχολήθηκε με την ποιότητα ούτε με το αποτέλεσμα, αφού την παράσταση έκλεψαν αρνητικά ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι τσακώθηκαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή ο Ναν έσπρωξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Τζόουνς έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στο γήπεδο. Αποβλήθηκαν φυσικά και οι δύο, και συνεχίστηκε ο καυγάς μέσα στα αποδυτήρια, όπου κυκλοφόρησε ένα πρώτο βίντεο που έδειχνε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να χτυπάει με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν, και λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο βίντεο που έδειχνε ότι είχε προηγηθεί ένα χτύπημα του Ναν στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πραγματικά λυπηρά τα όσα είδαμε. Πάρα πολύ τοξική αυτή η τελική. Χαρήκαμε όλοι που τελειώσανε. Δεν ασχοληθήκαμε καν με το παιχνίδι. Δηλαδή καταφέραν και κάναν ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν τον μπάσκετ ανάμεσά τους και εμένα. Δηλαδή εγώ μπορεί να κάτσω να δω αγώνα Β' ΕΚΑΣΤ, για να καταλάβετε, εφηβικό μπάσκετ, και να περιμένω 40 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπόρεσα να αντέξω να τα δω 40 λεπτά. Συνέχεια διαμαρτυρίες από τους δύο προπονητές, δηλώσεις απίστευτες και από τους δύο, που υποκινούσαν βία. Αυτό είναι το τέτοιο. Δηλαδή μην ξαφνιαστούμε αν σε μια εβδομάδα, 10 μέρες δούμε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φιλάθλους να σκοτώνονται στο ξύλο, γιατί από κάπου πηγάζουν όλα αυτά, έτσι. Ελπίζουμε η καινούργια σεζόν που μπαίνει δυναμικά, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα πούμε σε λίγο τα όσα έγιναν συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη για την ΚΑΕ Άρης, όλα αυτά να διορθωθούν, γιατί μπαίνουν καινούργιοι παίχτες στη διεδίκηση του πρωταθλήματος και ελπίζουμε να εξαλειφθούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα πράγματα.

Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι βλέπετε το σημερινό μάτς. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι 0-1, κερδίζει η Αίγυπτος στο Βέλγιο, αλλά οι φάσεις εκατέρων θα είναι πάρα πολλές. Χθες η Γερμανία κέρδισε την εθνική Κουρακάο με 7-1. Δεν έχει καμία σημασία. Οι φίλαθλοι του Κουρακάο το διασκέδασαν, το ζήσαν. Είχαν κάνει μια φανταστική κερκίδα. Πραγματικά τους χαιρόσουν να τους βλέπεις. Και όταν μπήκε το γκολ τους, πανηγύρισαν σαν να κέρδισαν το Μουντιάλ. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία ήταν επίσης καταπληκτικό. Προηγήθηκε η Ολλανδία, ισοφαρίστηκε με ένα υπέροχο γκολ από την Ιαπωνία. Ξαναπροηγήθηκε η Ολλανδία και τελικό σκορ 2-2. Και οι δύο ομάδες έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, επιθετικές αρετές, όχι τόσο καλή στην άμυνα, αλλά οι τηλεθεατές χαιρόμαστε τέτοια παιχνίδια. Σήμερα η ακτή Ελεφάντος του κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ, 5-1 όπως είπαμε η Σουηδία την Τινησία, 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα βάλει 5 και 6 γκολ στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, αλλά το 0 κρατήθηκε από τον τερματοφύλακα της εθνικής του πράσινου ακροτηρίου και έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τι παιχνίδια θα δείτε τις επόμενες ώρες? Στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα η Σαουδική Αραβία υποδέχεται την Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία του Δόνη, έτσι, η προπονητής είναι ο δικός μας ο Δόνης. Στις 4 το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 10 ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Να πούμε ότι οι Knicks κάνανε την τέταρτη νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους San Antonio Spurs και η Νέα Υόρκη πήρε φωτιά, κατέκτησαν το πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, 49 χρόνια. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Knicks έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους στο NBA. Πραγματικά μείνανε στους δρόμους, λέει η φιλάθλοι των Knicks, περισσότερο από 12 ώρες στη Νέα Υόρκη και το γιορτάσανε με την ψυχή τους. Πολύ ωραία σειρά τελικών, πολύ ωραία παιχνίδια. Καταπληκτικό το επίπεδο φέτος στο NBA. Ήταν 6-7 ομάδες που μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά στο τέλος το πήραν οι Knicks. Για τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει ο Νίκ Καλάθης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Σημαντικότατη προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ έμπειρος. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλος. Το μπάσκετ δεν παίζεται 40 λεπτά πλέον. Ένας παίχτης μπορεί να προσφέρει 10-15 λεπτά και να κάνει την διαφορά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έξυπνη και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά.

0: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
0: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
1: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και θα κλείσουμε με ακόμη δύο αθλητικές ειδήσεις. Τέλος από τον παρελθόν ο κύριος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Καινούργια εποχή ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να βρει καινούργιο προπονητή. Ήδη φυσικά για ακόμη μια χρονιά ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα. Το μόνο που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο κύριος Αταμάν δεν θα είναι του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποχαιρετιστήκανε με πολύ αγάπη και με πολύ ωραία λόγια και ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον τον κύριο Αταμάν δεν τον σήκωνε το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε κάνει πολύ αιχμηρές δηλώσεις. Μεγάλη μερίδα του Παναθηναϊκού του χρέωνε τη φετινή κακή αγωνιστική κατάστασή του, οπότε καλύτερο ήταν που χωρίσαν οι δρόμοι τους. Πάμε τώρα στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, όπου μια καινούργια μέρα ξημερώνει για αυτόν. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα σχέδιά του για την καινούργια χρονιά. Μίλησε για την επιλογή του, πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον Άρη. Τον ρωτήσανε αν έχει άγχος, γιατί η φανέλα του Άρη είναι βαριά, και είπε ότι μόνο άγχος δεν έχει. Είναι ευλογία να μπαίνει στο γήπεδο που έχουν αγωνιστεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τόσο άλλοι σπουδαίοι παίχτες. Φάνηκε έτοιμος, ανυπομονεί να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Νίκο Ζήση, τον General Manager του Άρη, ώρες ατελείωτες για τις μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από τη σύζυγο του Νίκου Ζήση, γιατί τον απασχολεί πάρα πολύ, λέει, τα βράδια. Μιλάνε, λέει, συνήθως εκείνες τις ώρες. Είπε ότι για τη EuroLeague που τον ρώτησαν, είπε ότι δεν πρέπει να βιαστούν και να γίνουν σημαντικά και σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην παρουσίαση ήταν και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Γνωρίστηκαν με τον Βασίλη Σπανούλη. Φαντάζομαι δεν ξέρει ο κύριος Σιάο ποιος είναι ο Βασίλης Σπανούλης, δηλαδή το τι έχει καταφέρει στην καριέρα του, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα οι μεταξύ τους κουβέντες. Για τους Αντετοκούμπο είπε ότι ο Κώστας θέλει να μείνει στην ομάδα του Άρη. Το θέμα είναι αν θα του το επιτρέψει ο Ολυμπιακός, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά το Θανάση, αν δεν βρεθεί κάποιο συμβόλαιο στο NBA, κατά 99% θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τον Άρη. Θα γίνουν σίγουρα άλλες 4 με 5 μεγάλες μεταγραφές για την επόμενη χρονιά στην ΚΑΕ Άρης, για να συμπληρωθεί δηλαδή το ρόστερ. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Οι καλοί παίχτες είναι ακριβοί αυτή την περίοδο, αλλά πέφτουν πάρα πολύ τα συμβόλαιά τους εκεί γύρω στις αρχές του Αυγούστου. Δεν πρέπει να βιαστεί ο Άρης και να κάνει τα περσινά λάθη που έκανε. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας. Χθες μόνο στο αεροδρόμιο, την ώρα που έφτασε ο Βασίλης Πανούλης, ήταν περίπου 5 με 6.000 κόσμος για να τον υποδεχτούν, να φωνάξουν συνθήματα για την ομάδα. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Θυμίζει εποχές αρχές 90 και τέλη 90. Πραγματικά. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Το μπάσκετ είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης και ελπίζουμε να ξαναρθεί εδώ όπως του αξίζει.

προλαβαίνουμε να ευχηθούμε στον Ιερώνυμο, τον Αυγουστίνο και τη Μόνικα. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Σαν σήμερα το 1956, οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορα του Νέστορα, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σημαντική στιγμή για την ελληνική αρχαιολογία. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Τζόνι Χάλιντεϊ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Έλβις Πρίσλεϊ. Μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος, φυσικά διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως στη δεκαετία του 70. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούσαν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ακούστε την. Έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές τότε της Χεζμπολάχ τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επόμενη ημέρα και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες. 5 μέρες αργότερα. Τον αναγνώρισαν ποιος ήταν και επειδή ήξεραν τα τραγούδια του και από πού ήταν, από την Ελλάδα, τον αφήσαν ελεύθερο. Πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται», δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Το 1994 χάνουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα, παγκοσμίως, πραγματικά τεράστια επιτυχία. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το «Like a Rolling Stone» που συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και σας πάω στο 1667, ένας γιατρός του Λουδοβίκου, της αυλής του Λουδοβίκου του 14ου, ο Jean-Baptiste Denis, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο τότε αγόρι. Το αγόρι πέθανε, αλλά αυτή ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1667.

Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ ωραία είδηση, με μια ευχάριστη και ενθαρρυντική είδηση. Ο Δήμος Σερβίων εφαρμόζει πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή. Δεν πρόλαβα πριν να σας πω τις ειδήσεις που έψαξα και βρήκα σήμερα. Η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δει τα τελευταία 5 χρόνια ούτε μία γέννηση ενός νέου παιδιού. Θα τα πούμε αύριο, τις έχω συγκεντρώσει και θα σας πω περισσότερο. Αλλά σήμερα λοιπόν η Δημοτική Αρχή των Σερβίων ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί ποσά έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ στην κοινότητα Ελλάτης παρέχεται βοήθημα 10.000 ευρώ αναγέννηση. 4 νέα ζευγάρια από τον Δήμο παρέλαβαν πρόσφατα την οικονομική ενίσχυση και ήταν εκεί και βγήκαν φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και υποστήριξαν ότι πραγματικά ήταν ένα κίνητρο που τους άλλαξε τη ζωή και που τους βοήθησε να πάρουν την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Το λέμε και το ξαναλέμε, το οικονομικό πρόβλημα είναι το βασικότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή τα ζευγάρια δεν προχωράνε στην απόκτηση ενός παιδιού και το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι. Είναι τεράστιο το άγχος και τεράστια η ευθύνη να μεγαλώσεις ένα παιδί και πολλοί δεν νιώθουν έτοιμοι και φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτά που πρέπει. Λοιπόν, η ανάρτηση του Δημάρχου Σερβίων ήταν η εξής: η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το αντίστοιχο πρόγραμμα και σήμερα έχουμε τη χαρά να απονέμουμε το πρώτο βοήθημα σε 4 νέα ζευγάρια με την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη αυτή της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να την απολαύσατε και να είστε και αύριο εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη, ωστόσο στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Άλλη μία γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αστυνομικός, περίπου 52 ετών, φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, περίπου 50 ετών, με μαχαίρι και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, πυροβολημένος στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο.

0: έξω από τη Δράμα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ένα βομβαρδιστικό Β-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές κατά τις απογευματινές ώρες προβλέπονται στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχών κατά τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην πόλη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 1, 2, 3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

και θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο.